0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι. Πάλι ανάβω ένα τσιγάρο

0: πάλι, πάλι.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
2: Στο σπίτι με μόνη. Παράθυρα κλείνω, δεν μ' αναγνωρίζω. Η σκέψη θολώνει.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Έτσι απλά είμαι εγώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4:30.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
1: Ξεφύλιζα αναμνήσεις

0: μπαγκαλιέ.
1: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 5.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

τη ξενύχτα. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: κανένα. Δεν θέλω κανένα. Αυτό να τους πεις.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

Κι όπως πέρναγες την πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή. Κι όπως τα γυαλιά πέφτανε στο πάτωμά μου

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προς

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: 9.31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

πάνω στο στόμα σου είμαι ένας άλλος, ως εσύ.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
3: Sky 100,3.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center, σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Δεν τη φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 7:30.
1: Nova 9:31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη, κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
4: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-77-1266.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατά και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικε, αλλάζει το σπίτι.
8: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι, πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίτες.
9: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
10: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, πίντος σνίτσελ, πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, πίντος λεμονάδα.
9: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
11: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 2541-073-677.
12: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, εγγύηση στα κοτόπουλα Πίντος.
13: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
14: Ήρθε η στιγμή να περάσω κταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
16: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικταιοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
14: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
17: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί
1: είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια. Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
17: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στον ομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
1: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
2: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
3: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
4: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
5: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
4: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
5: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
5: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
4: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
5: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
15: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
14: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
15: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
14: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
15: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
14: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
16: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
17: 931.
12: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
13: Sky 100,3.
18: Η αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελάβιβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερόναο Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 ύποπτοι, περισσότεροι αλβανικής υπηκότητας. Κάποιοι από αυτούς συνελήφθησαν στο αεροδρόμιο όπου πήγαν να παραλάβουν τα ναρκωτικά και 2 στο Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκευτεί κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σήμερα στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται σήμερα στις 6 παρατέταρτο ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky.
19: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
20: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
18: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
21: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
22: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
23: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα,
0: Αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της Πέμπτης. Ο μήνας έχει 10, ήδη 10 του μηνός Σεπτεμβρίου, ο οποίος τρέχει. Αύριο με το καλό ανοίγουν τα σχολεία. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλο τον μαθητόκοσμο. Θα κουβεντιάσουμε το τι πρέπει να αλλάξουμε σε ό,τι αφορά στην ιστορία της Πίζα και ανεξαρτήτως των επιτυχιών που θα έχουμε στην Πίζα, νομίζω ότι θα πρέπει να επαναφέρουμε με κεντρικό σύνθημα, κύριε Πρωθυπουργέ, αυτό που είχατε πει κάποτε, ότι δεν είναι ντροπή η αριστεία, αλλά πρέπει να παρακινούμε τους ανθρώπους, όλους μας δηλαδή, και εμείς τον εαυτό μας, να γινόμαστε όλο και καλύτεροι. Όχι με την έννοια του να κομπορημονούμε με την αριστεία μας, ούτε να κομπορημονούμε ότι τελειώσαμε, ξέρω εγώ, τα τόσα πανεπιστήμια, αλλά δεν γίναμε άνθρωποι. Σχηματικά το λέω λαϊκά, όπως την καθομιλουμένη το συζητούμε πολλές φορές. Αλλά θα πρέπει, κύριε Πρωθυπουργέ, μια που σας κατηγορεί για όραμα που δεν έχετε, ο καλός μου Αλέξη Τσίπρας, τον οποίο θα σχολιάσω μετά, άμα τόσο βαρεμάρα, θέλω να πω στους κυρίους και τις κυρίες συναδέλφους, παιδιά, αφού βαριόταν ο άνθρωπος, δεν τον βασανίζατε 4 ώρες, δεν τον λιώσατε, έλεος. Θα βγω συμπαραστάτη στον Αλέξη Τσίπρα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, αλλά από εσάς αρχίζω, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν ξέρω, είναι στο Παρίσι, είναι ο κύριος Πρωθυπουργός, γύρισε πίσω, αν του τα πείτε εσείς που τώρα που με τον φορείτε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κάτι πολύ σοβαρό πρέπει να γίνει με την εκπαίδευση. Όπως με έγραφε χθες ένας φίλος ακροατής, μου λέει, εντάξει, αξιολογούμε τα παιδιά. Το εκπαιδευτικό δυναμικό θα το αξιολογήσουμε ποτέ για να καταλάβουμε αν μπορεί να λύσει κανένα διαγωνισμό Πίζα. Σχηματικά το λέω όλο αυτό, ξέρω καθ' υπερβολήν σκοπίμως, για να πω, κύριε Πρωθυπουργέ, εδώ τα πράγματα δεν θέλουμε οράματα, κανένα όραμα δεν θέλουμε. Πρέπει να επανακτήσουμε τις αξίες που είχε κάποτε η εκπαίδευση, ενδεχομένως και προτού εσείς ακόμη γεννηθείτε. Και πρέπει λοιπόν ό,τι ζημιά έγινε σε αυτά τα 50 χρόνια στην αντίληψη, όπως το λέει σήμερα πολύ ωραία ο Στέφανος Κασιμάτης, η αντίληψη στην εκπαίδευση είναι αυτό που λένε και οι αγρότες, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Δεν γίνεται έτσι, πρέπει να ξαναφτιάξουμε την εκπαίδευσή μας. Ανεξαρτήτως της ιστορίας Πίζα, που όταν τη φτιάξουμε την εκπαίδευση θα βελτιωθεί και η Πίζα. Τώρα βέβαια προσέξτε, όταν λέμε πρέπει να φτιάξουμε την εκπαίδευσή μας, εγώ αναφέρομαι σε αυτό που οι αριστεροί και οι κομμουνιστές λένε στην πλατιά λαϊκή μάζα. Διότι αυτοί που ξεχωρίζουν από την πλατεία λαϊκή μάζα, βέβαια και υπάρχουν εξαιρέσεις, γονείς οι οποίοι παρακινούν και παρατείνουν τα παιδιά τους να εκπαιδεύονται χωρίς την διαδικασία της παπαγαλίας, ένα, και εκείνοι οι οποίοι έχουν χρήματα να στέλνουν τα παιδιά τους σε καλύτερα σχολεία, εκείνοι μια χαρά καθαρίζουν την ιστορία. Οι εκείνοι οι γονείς που οδηγούν τα παιδιά τους στα πειραματικά σχολεία του κράτους κτλ. Ή στα ονάσια, είδατε τώρα γιατί γίνεται τόσος πόλεμος εναντίον του καλού σχολείου, του δημόσιου σχολείου, γιατί γίνεται αυτός ο ρημαγδός για τα ονάσια σχολεία, διότι δεν τα θέλει η πλατιά μάζα των εκπαιδευτικών της ΟΛΜΕ, που δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, καλοί εκπαιδευτικοί, αφήνετε τον εαυτό σας να σας εκπροσωπούν αυτοί οι συνδικαλιστές, τους οποίους εσείς ψηφίζετε εκεί, να περιφέρονται ως διοικητικό συμβούλιο της ΟΛΜΕ. Είτε είναι, και όταν λέω συνδικαλιστές δεν ξεχωρίζω κανέναν, εννοείται ούτε τις ΔΑΚΕ, που είτε ακούς τη ΔΑΚΕ, είτε ακούς τον ακροαριστερό της Ανταρσία, λένε τα ίδια πράγματα. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει ούτε τις ΔΑΚΕ, που είτε ακούς τη ΔΑΚΕ, είτε ακούς τον ακροαριστερό της Ανταρσία, λένε τα ίδια πράγματα. Αλλά κύριε Πρωθυπουργέ, πρέπει

μουσική στίχη Φίβος σε αυτό το τραγούδι, που ήταν ένα από τα πολύ χαρακτηριστικά τραγούδια που ερμήνευσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο ταλαντούχος Μαζωνάκης.

Δεν τον γνωρίζα τον Γιώργο Μαζονάκη, δεν έχω προσωπική γνώμη. Ακούω όμως ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του επαγγελματικά στο περιβάλλον το οποίο ο άνθρωπος δραστηριοποιείται. Καταλαβαίνω ότι ήταν ένας άνθρωπος, μάλλον από αυτό που λέμε πονεμένη ψυχή, μάλλον διαφορετικός σε σχέση της προσωπικότητάς του, αυτή που ήταν ιδιωτική σε σχέση με την δημόσια, την καλλιτεχνική πάνω στη σκηνή. Συμβαίνει αυτό. Να, γιατί πολλές φορές μην βγάζουμε συμπεράσματα από το πώς κάνει το σόου το ένας άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ενώ και είναι άλλο πράγμα φυσικά στην δική του καθημερινότητα και, και στον περίγυρό του και στον τρόπο με τον οποίο ο ίδιος συμπεριφέρεται. Είναι ένας άνθρωπος, ήταν ένας άνθρωπος λαοφιλής, προφανέστατα, με μεγάλη απήχηση, προφανώς έχει πολλούς, είστε πάρα πολλοί, όλοι έχουμε στεναχωρηθεί, δεν το συζητώ, αλλά φαντάζομαι ότι κάποιοι ακόμη περισσότερο από αυτόν τον αδόκητο θάνατο, είναι πολλοί και εδώ και στον όμιλό μας, εδώ στον Sky, επειδή ακριβώς είχε όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τον παρακολουθούσα, να σας πω την ήθεια, στο Voice και μου άρεσε πολύ η προσωπικότητά του, αυτό που αλλιώς δεν είναι η περσόνα του, μου άρεσε πολύ. Έτσι και ακόμη και οι ατάκες και η συμπεριφορά του κτλ. Δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ξέρω όμως ότι υπάρχει θλίψη γενικώς στον όμιλο από τους ανθρώπους οι οποίοι είναι από την κυρία Μαραγκουδάκη του προγράμματος μέχρι τον κύριο Κάπα, τον σκηνοθέτη, και πολλούς ακόμη τώρα που εγώ δεν μπορώ να απαριθμίσω εδώ και δεν τους ξέρω, όλους όσοι εν πάση περιπτώσει λειτουργούν μέσα στο τον κύριο Κάτσικα. Θα θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχει ένα πράγμα έτσι που έπεσε βαρύ πάνω μας σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν πολύ κοντά του. Όμως, εδώ τώρα πρέπει να πάμε να δούμε τι αναδεικνύεται μέσα από αυτόν τον αδόκητο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πριν από χρόνια, κυρίες και κύριοι, τόλμησα να πω ένα πρωί ότι ξεφυλίζοντας, γιατί εσείς μου τα γράφετε, δεν τα λέω εγώ από το μυαλό μου, εγώ δεν έχω ζήσει ποτέ στο Λονδίνο. Λοιπόν, πολύ θα το ήθελα, αλλά δεν έχω ζήσει. Λοιπόν, μου λέγατε εσείς από τις επιστολές σας που παίρνω στο πορτοσάλτα.gr και σας ευχαριστώ πολύ, μου λέγατε ότι στο μηνιαίο δελτίο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου δημοσιεύεται στην πίσω σελίδα που λέει «Αποφάσεις Πειθαρχικού Συμβουλίου», άνω κάτω τελεία. Ο γιατρός τάδε, η γιατρός ντουντουντού, ο γιατρός ο άλλος, ο παρακήθε κτλ. Παραπέμφθηκαν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Λονδίνου για παραλήψεις, αβλεψίες, για λάθη ιατρικά μετά από καταγγελίες πολιτών. Ή διαγράφονται ή παίρνουν την ποινή των τόσων μηνών κτλ. Μόλις το είπα εγώ αυτό, έπεσε πάνω αμέσως ο γνωστός όριμαγδός της ασκετοσύνης, της βλακείας και των υπερβολών και είπε «Όπου καλύπτω το Υπουργείο, τον Υπουργό, τον Ντουντού κτλ». Μέχρι που βγαίνει χθες επιτέλους τον Αντώνη Λιάρο,

0: ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και λέει τα εξής για να ξέρουμε ποιος επιλαμβάνεται τη λειτουργία ιατρείων ιδιωτικών και της επιστημονικής επάρκειας ημί των ιατρών στο ιατρικό έργο το οποίο προσφέρουν ιδιωτικώς. Παρακαλώ.
1: Ειλικρινά συλληπιτήρια σε όλου για τον Γιώργο Μαζονάκη.
2: Ειλικρινά συλληπιτήρια και έχετε βγάλει μια ανακοίνωση στην οποία θα θέλαμε να μας ενημερώσετε. Δεν έχει καμία άδεια αυτό το ιατρείο. Ήταν απλό ιατρείο, δεν ήταν κλινική.
1: Έχει μια απλή άδεια παθολογικού ιατρείου. Mm-hmm. Εγώ επικοινώνησα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και τον κύριο Πατούλη αμέσως. Mm-hmm. Το λέω αυτό γιατί η αρμοδιότητα του ελέγχου των ιατρείων δεν ανοίξει στο Υπουργείο Υγείας, αλλά στον Ιατρικό Σύλλογο. Mm-hmm. Ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει ήδη τη διαδικασία του ελέγχου. Από ό,τι διαπίστωσε ο Ιατρικός Σύλλογος, η άδεια ήταν ενός απλού παθολογικού ιατρείου. Κατά συνέπεια, δεν είχε καμία δυνατότητα να κάνει ιατρικές πράξεις όπως αυτή που περιγράφεται ότι έκανε στον άτυχο
2: και που διαφημίζει
1: Μαζονάκη.
2: Ότι κάνει.
1: Ναι, από ό,τι είδα, έχει διάφορα διαφημίσει στο διαδίκτυο. Ναι. Πάντως, να ξέρει ο κόσμος, mm-hmm. να μην πιστεύει. Πρώτα απ' όλα, τα ιατρικά θέματα δεν επιτρέπεται να διαφημίζονται. Γι' αυτό στο διαδίκτυο το κάνουν που είναι ανεξέλεγκτο. Αλλιώς δεν μπορεί να κάνει την δοκοπή σας διαφήμιση.
2: Ακριβώς.
1: Δεύτερον, να μην πιστεύει κανένας εύκολα αυτά που διαβάζει. Η ιατρική έχει συγκεκριμένους κανόνες, πολύ αυστηρούς κανόνες, και να μην πηγαίνετε όπου βλέπετε, αν δεν ρωτάτε τον προσωπικό σας γιατρό για το τι είναι αυτό που πρόκειται να πάνε να σας κάνουν. Η πλασμαφαίρεση, αν έκανε αυτή την πράξη ο άτυχος Μαζονάκης, είναι μια πράξη που πρέπει να γίνεται σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Ίσως δεν υπάρχει δύο πλαίσιο στην Ελλάδα και σε μονάδα ημερήσια νοσηλεία. Σε κάθε περίπτωση, με τίποτα σαν απλό ιατρείο. Ακριβώς για την περίπτωση που θα υπάρχουν επιπλοκές για να μπορούν να αντιμετωπιστούν.
0: Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, τρέχει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, επί σειρά ετών πρόεδρος Γιώργος Πατούλης. Αλλά έως τώρα απλώς λέγεται ότι να είσαστε εσείς υπεύθυνοι όταν πάτε στο ιατρείο να δείτε τα πτυχία. Θα πάω εγώ να δω αν το πτυχίο είναι κανονικό, πλαστό, παραμύθι, μάντολα εκεί. Τι είμαι εγώ, ποιος είμαι εγώ, οποιοσδήποτε εγώ. Είναι η δουλειά άλλη. Λοιπόν, τώρα ήρθε η ώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όταν λέμε έχει πειθαρχικό συμβούλιο, να μπορεί ο πολίτης δηλαδή να προστρέχει ξένα όργανο, το οποίο όργανο δεν θα διέπεται από συνδικαλιστική, συντεχνιακή αντίληψη. Αυτό είναι το θέμα. Αν δηλαδή μην καλύπτει ο ένας τον άλλον, διότι όταν καλύπτει ο ένας τον άλλον, μπορεί να συμβεί ένα τέτοιο όπως συνέβη χθες και να τρέχουμε όλοι και να λέμε τώρα τι, πώς, διότι του οποίου σε μια στιγμή που ό,τι σε ό,τι αφορά στην βελτίωσή μας, σε ό,τι αφορά στο να βγαίνουμε νέοι εκεί που προχωρά η ηλικία και, και αντί να αφήσουμε την ηλικία να προχωρήσει και εμείς να είμαστε υγιείς σε όλα μας, αλλά να συμβαδίζουμε με την αποδοχή ότι έχουμε μια ηλικία εν πάση περιπτώσει και ότι δεν μπορεί να γίνουμε σε αυτήν την ηλικία να έχουμε πώς να το πω, να ξαναγυρίσουμε στην πρώτη μας νεότητα. Αυτά όλα επειδή τώρα υπάρχει μια ανθοφορία στην αγορά τέτοιων εργαστηρίων, ιατρίων, ντουντουντου από εδώ και από εκεί, καλό είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, κύριε Πατούλη μου, να κάνει τη δουλειά του. Λέμε. Παρακαλώ, εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη. Εδώ τη μουσική έχει γράψει ο Γιώργος Χατζινάσιος, με λένε Γιώργο, η στίχη είναι του Γιώργου Κανελόπουλου. Το Viber σκίζει 698. Μου είπαν τα παιδιά ότι καλύτερα να το προφέρω 1, 2, 3, 1003 που σας είναι πιο εύκολο. Α, το αλλάζω κι εγώ λοιπόν, γιατί χθες το έλεγα 123.003. Τώρα λοιπόν, 698, 1, 2, 3, 1003 στην υπηρεσία σας. Γιάννης Κιούσης, Κωνσταντίνος από Αλεξανδρούπολη, η Δάφνη μου εννοείται γιατρέ μου με τη φωτογραφία της, Βίκτορ Δημήτρης, Μιχάλης Πικάσης, Γιάννης Χατζής, Σούλα Αναγνώστου, Άρης Παλιαράκης, από τα χθεσινά μηνύματα, εγώ είμαι χθες ακόμη. Ο κύριος Παλιαράκης μάλιστα μου έγραφε μετά την καλημέρα του από Γαλλία τα ίδια αποτελέσματα και εδώ στον διαγωνισμό της Πίζα, όπως και στην Ελλάδα, ανησυχία και προβληματισμό για το μέλλον προκαλούν. Πολύ σωστά. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνουμε όμως. Καλημέρα σας, Ιπποκράτη, Χατόγλου, Μιλτιάδη, Ουρανία, Καλατζή, την ανέφερα χθες, Νίκο, Κόνιαρη, Ελίνα, Τζέρι, Τζι, Αντώνη, Βελαόρα, Κωνσταντίνε Βελαόρα, Θανάση, Τούρτουρα, Ρίζο, Παναγιωτόπουλε, Νικόλα, Στεφάνου, Βαγγέλη, Βαρατσούκα, με τις καλημέρες σας, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναμφίβολα και τώρα θα κάνουμε μια αλλαγή στο τραγούδι παρακαλώ, αφού έτσι υπενθυμίσαμε και το «Με λένε Γιώργο», πάμε στην Δελιδά με τον Αλέν Ντελόν. Μπαίνει ο Αλέν.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais.
1: Αναμφίβολα ο άνθρωπος, το έχουμε ξαναπεί, εγώ δεν έχω βιωματική εμπειρία, δυστυχώς για μένα δεν έχω, δεν είχα την τιμή να προσκριθώ, δεν έχω την βιωματική εμπειρία. Από αυτά που ακούω όμως από ανθρώπους που ξέρουν, είναι το άνθρωπος, είναι ταλαντούχος, είναι πολύ ωραίος για παρέα, δεν το συζητώ. Είναι ευχάριστος, άνετος, χαμογελαστός, είναι προσινής για όσους δυσκολευόμαστε. Είναι αυτό που λέμε κοντά στον άνθρωπο, επειδή μου δηλαδή είναι, σε πλησιάζει και τα λοιπά, έχει άνεση, ανθρώπινος που λέμε αλλιώς. Ωραίος, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή θα χαιρόμουν πολύ μια τέτοια παρέα και δεν ειρωνεύομαι καθόλου, σας μιλάω ειλικρινά, αλλά σε μια τέτοια προσωπικότητα, σε ένα τέτοιο πρόσωπο, δεν θα έδινα ούτε τη φωτογραφία μου να την πάει απέναντι. Είναι άλλο η παρέα, άλλο περνάμε ωραία και αυτό βγαίνει στην ατμόσφαιρα και άλλο κάνουμε δουλειά. Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ζητήματα. Εχθές λοιπόν ο αγαπημένος μου Αλέξης υποχρεώθηκε ο άνθρωπος να δώσει συνέντευξη τύπου. Τι να κάνει, είναι στα καθήκοντά του. Αλλά όπως έλεγα, τον είχαν οι συνάδελφοι και τον βομβάρδιζαν τον έρμο 4 ώρες. Μα δεν τον βλέπατε, αγαπημένοι μου συνάδελφοι και συναδέλφοι, ο άνθρωπος βαριέται. Τώρα θα μου πεις γιατί βαριόταν, θα σας το εξηγήσω. Διότι υποδίεται έναν ρόλο. Είναι ο ρόλος αυτό που λέμε, όπως το λέει σήμερα ο φίλος μου Γιάννης Σιδέρης, είναι ότι είναι λελογισμένος, ότι είναι, ρε παιδί μου, ότι είναι κάτι πιο σοβαρό. Αλλά ο άνθρωπος δεν εκφράζεται με όλα αυτά τα λελογισμένα, θέλει να λέει τις μπαρούφες. Συγκρατιέται πάντως, δεν μπορώ να πω, δεν είναι οι μπαρούφες του 15. Τις μπαρούφες τις έχει αναθέσει στον Γιώργο Παπά, που είναι ο αναπληρωτής οικονομικός εκεί. Τα έχει αναθέσει στον Νίκο Νιφούδη και στην κυρία Κουφονικολάκου κτλ. Αυτοί λένε τις μπαρούφες τις αριστερές για να μπας και τσιμπήσει κανένας πιτσιρικάς. Ο ίδιος υποχρεώνεται με βαρεμάρα όμως, με βαριεστημάρα μάλλον, με βαριεστημάρα να υποδηθεί έναν άλλο ρόλο, το καταλαβαίνω, διότι έχει επιλεγεί ότι, ρε παιδί μου, χρειαζόμαστε έναν στην αντιπολίτευση. Και δεδομένου ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν τραβάει, πρέπει να έχουμε έναν αντιπολίτευση. Δεν μπορεί να έχουμε τον Μητσοτάκη 500 χρόνια, δεν γίνεται. Να έχουμε έναν για δουλειά. Αλλά ο άνθρωπος βαριέται τη δουλειά, δεν ξέρω τώρα. Πάμε στο άλλο. Και βαριόταν χθες, γιατί ήταν έξω από το ρόλο που, έξω από τον εαυτό του, υποδιόμενος ένα ρόλο.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer αλλάζει το σπίτι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
9: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
8: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
9: Το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
10: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.

0: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
1: Ο αθλητικός σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
2: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8:30.
3: Νόβα 931.
4: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Sky 100,3.
6: Ξεχνάς, έχεις επιπλέον cashback 35 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι, σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
10: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
11: Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, τόσο από το ύψος του κόμβου Δημοκρατίας προς τον κόμβο Κηφισίας ανατμήματα, όσο και από τον κόμβο Κηφισίας προς το Γέρακα λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφορείου Κηφισίας σε μήκος 7 χιλιόμετρων από το ύψος της Αττικής Οδού προς τα ΚΤΕΛ λόγω τροχαίου συμβάντος, στην άνοδο από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο λιμάνι του Πειραιά από την Ιετιόνη Ακτή και την Πηλέ Ε2 προς την πλατεία Υποδαμίας. 100 κιλά κοκαίνης εντόπισε και δέσμευσε κλιμάκιο της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα. Η έρευνα βασίστηκε σε πληροφορίες του Γραφείου της Αμερικανικής Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα ναρκωτικά κατασχέθηκαν στο αεροδρόμιο μέσα σε φορτίο με 30 άφυλα προερχόμενα από την Κολομβία. Για την υπόθεση συνελήφθησαν 6 άτομα. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Αστυνομικοί συνοδεία εισαγγελέα θα μεταβούν σήμερα στην κλινική για να εξετάσουν μεταξύ άλλων αν διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποίχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στη Τανάγρα. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
3: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κυκλοφόρησε η στατιωτική ιστορία, το περιοδικό των εκδόσεων Γκοβόστη, τεύχος Σεπτεμβρίου, η επανάσταση των drones, των UAV, από τα πρώτα συστήματα μη επανδρομένων αεροσκαφών στη σύγχρονη απειλή και πολλές ακόμη ιστορικές μάχες που ανελαιούνται στο περιοδικό που εκδίδει ο κύριος Κώστας Γκοβόστης από τον ίδιο εκδοτικό οίκο, στη σειρά στρατιωτική ιστορία και στη βιβλιοθήκη, βιβλίο της κυρίας Κική Παπά, Καποδίστριας, ο ελευθερωτής της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος, η συμβολή της απελευθέρωσης της Βόνιτσας στην διεύρυνση των συνόρων του ελληνικού κράτους, μας λέει στην εργασία της η κυρία Κική Παπά, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Γκοβόστη. Μεθαύριο Σάββατο στις 9 το πρωί είναι το δεύτερο αφιέρωμα εις μνήμην των τριών κορυφαίων που χάσαμε τον περασμένο Αύγουστο σε αυτή την τριλογία που ετοίμασα. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζιακόβου του εκδοτικού οίκου Αρμός, που έχει εκδώσει όλη την βιβλιογραφία του αημνής του Στέλιου Ράμφου, μαζί ο Τάκης Θεοδωρόπουλος, αρθρογράφος συγγραφέας, αρθρογράφος στην εφημερίδα Καθημερινή και συγγραφέας. Όπως σας έχω πει, έχουμε ανασύρει 11 εκπομπές συνομιλίες με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο Στέλιο Ράμφο, που έχω κάνει εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, και μία τετραλογία για το πώς επηρεάζει την αυτογνωσία μας το Βυζάντιο. Εξαιρετικές εκπομπές. Αυτές όλες θα τις επιμεληθούμε τώρα για να γίνουν podcast και να διατεθούν για εσάς, προς εσάς κυρίες και κύριοι, και δεν υπολογίζω τις τηλεοπτικές μας συνεντεύξεις με τον Στέλιο Ράμφο, τον αείμνηστο. Λοιπόν, κύριε Κολομιχάλη, πάμε παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Επειδή τούμπαρε που λες ένα αυτοκίνητο νωρίτερα στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο μετά τον Γέρακα, έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Μεταφέρθηκε μεν το όχημα, αλλά έχει δημιουργηθεί μια δύσκολη κατάσταση. Οπότε, όσοι πηγαίνετε από την Ελευσίνα προς το αεροδρόμιο, μετά τον κόμβο Φιλής θα ακινητοποιηθείτε, θα πηγαίνετε σημειωτών μέχρι τον κόμβο Κηφισίας. Θα ανοίξει για λίγο μετά τον κόμβο Κηφισίας ο δρόμος προς τον κόμβο Πεντέλης και θα ξαναβρείτε κίνηση ανατμήματα μέχρι να φτάσετε στην λεωφόρο Μαραθώνος, στο ύψος του κόμβου Μαραθώνος δηλαδή. Προς αποφυγήν, λοιπόν, η Αττική Οδός προς το αεροδρόμιο. Πολλή κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από την Αττική Οδό προς τα ΚΤΕΛ, λόγω τροχαίου συμβάντος που συνέβη και εκεί νωρίτερα. Στην άνοδο της Κηφισού, από τα ΚΤΕΛ προς τη Νέα Χαλκιδόνα, ο Σκαραμαγκάς είναι όπως τον περιμένετε, το κέντρο της Αθήνας όπως τον περιμένετε, λίγο καλύτερο θα μπορούσα να πω, και πάμε στην περιοχή του Πειραιά. Και η παραλιακή προς τον Πειραιά από το ύψος του Μοσχάτου έχει προβλήματα προς την πλατεία Υποδαμίας, και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, και η Αμφιθέας που σας κατεβάζει στην παραλιακή. Πολύ κίνηση η Αμφιθέας, καλύτερα πηγαίνετε μέσω της παραλιακής προς Γλυφάδα παρά μέσω της Αμφιθέας.
14: Ήρων, happy hour. Με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας ρεύματος κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Ο Θόδωρος είναι ταξιτζής από ό,τι καταλαβαίνω και μου λέει: έλα ρε Άρη, καλημέρα, επιτέλους το φτιάξατε το Viber, να είσαι καλά. Αργούμε, αλλά το καταφέρνουμε. Θόδωρη, καλό δρόμο. Να είσαι καλά, φίλε μου. Λοιπόν, ο Αντώνης Παπαρίζος μου λέει: θα ήθελα να ακούσω τη γνώμη σας για την κάθοδο του κυρίου Βάη Ουγγανή στην πολιτική σκηνή με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στο οποίο σύμφωνα με όσα είπε σε συνέντευξή του σε ραδιόφωνο της Λαμίας θα αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας. Okay. Λοιπόν, Αντώνη μου, με συγχωρείς, αλλά έρχεσαι με καθυστέρηση. Για τον Γιώργο Δρόσο, ο οποίος έχει μια εμπλοκή εκεί πολιτική με την κυρία Καριστιανού, και για τον Βάη Ουγγανή, ότι με τον ΣΥΡΙΖΑ τα έχω πει από το καλοκαίρι αυτά, από τον Ιούλιο, με συγχωρείς. Εγώ θα ρωτήσουν εμένα που θα πάνε οι φίλοι μου, όπου γουστάρουν θα δραστηριοποιηθούν. Δεν κατάλαβα τι είμαι εγώ, υποβάλλω σε άλλους τι θα κάνουν. Αντώνη μου, δεν με έχεις καταλάβει μάλλον, και έρχεσαι και με λίγη καθυστέρηση. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό δρόμο να έχεις. Λοιπόν, μου λέει ο Γιώργος Μπολάνης, όντως το Viber έχει άλλη φιλικότητα για το χρήστη, θα σας θελάλουμε στα μηνύματα. Αυτό θέλουμε, γι' αυτό το κάναμε. Λοιπόν, όπως λέει και ο Θόδωρος, με καθυστέρηση. Λοιπόν, ο λογαριασμός ΚΚΕ τοπική Οξφόρδης θίγει ένα πολύ ωραίο θέμα για το πώς είναι σήμερα τα αστυνομικά τμήματα, με αφορμή που είδε τον γιατρό και τη σύζυγό του να μπαίνουν στο αστυνομικό τμήμα Θύρας. Είναι της γειτονιάς μας αυτό εκεί με τον κύριο Γιαννίδη, όπου μεγάλωσα κι εγώ, δηλαδή στα εφηβικά μου χρόνια. Λοιπόν, έχεις πολύ δίκιο, αγαπητέ φίλε. Έχω μια καταπληκτική περιγραφή για τα χάλια του αστυνομικού τμήματος εξαρχείων. Δεν προλαβαίνω. Παιδιά, υπάρχουν μερικά mail δικά σας τόσο ωραία. Θα βρω χρόνο, φαντάζομαι. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ ξαφνικά να φύγω από την επικαιρότητα και να πιάσω τα τμήματα, που είναι πολύ σωστή παρατήρηση όμως. Εξαιρετικά σωστή, ΚΚΕ τοπική Οξόρδης. Κύριε Πρωθυπουργέ μου και κύριε Χρυσοχοίδη, κάποια στιγμή πρέπει να δείτε πού πρέπει να εργάζονται οι αστυνομικοί μας. Και οι κυρίες και οι κύριοι. Δεν είναι αυτό χάλι. Δηλαδή πρέπει να διατεθούν κάποια λεφτά. Δεν ξέρω, κάποιο άλλο καινούριο ταμείο ανάκαμψης αστείευομαι. Να πρέπει να φτιάξουμε τις υπηρεσίες μας. Δηλαδή το κράτος πρέπει να δείχνει ότι είναι κράτος σουλουπωμένο, τακτοποιημένο και όχι αχούρι. Δεν μπορώ όμως άλλο, δεν προλαβαίνω, παιδιά. Είναι τόσα πολλά σήμερα που πρέπει να πω. Ο Θάνος μου λέει, έτσι ακριβώς όπως τα είπες είναι ο Τσίπρας, από χομπιστική ανομαλία που μου αρέσει η πολιτική τον είδα. Πόσο βαριόταν και να έλεγε πράγματα που δεν γούσταρε, και όποτε έλεγε αυτά που γούσταρε πάλι άσχημα ένιωθε, γιατί έπρεπε να τα ντύσει με πολιτική κορεκτήλα και ανάλυση που πάλι τον έβγαζαν από αυτό που είναι. Δεν μπορούσε να λαϊκίζει και με τσιτά τα μπούρδες που τσιμπά ο λαός του και υπέφερε. Υπέφερε, σου λέω, 4 ώρες τον είχαν τον φουκαρά εκεί. Ας τώρα, παιδί μου, τώρα θέλετε και αναλύσεις. Λοιπόν, θα προϋπαντήσω τον Σάκη Μουμτζή, μια από τις ωραίες του απαντήσεις. Τελικά ο Αλέξης Τσίπρας τον γουστάρει το μουσαμά. Πώς είναι εκείνα τα φορτηγά που λέει μουσαμά Σάκης. Έχετε δει μια σφαγίδα? Ο Σάκης είναι ένας μουσαματζής. Φτιάχνει τους μουσαμάδες στα φορτηγά. Του αρέσει πάρα πολύ. Παρακαλώ και να ακούσουμε τον κύριο, συγγνώμη, τον κύριο Τσίπρα, που αναλύει το μουσαμά.
19: Σε ό,τι αφορά τη στήριξη της δυνατότητάς μας να υπάρχουμε στον πολιτικό βίο, να κάνουμε εκδηλώσεις μικρού κόστους. Δεν πετάξαμε ντρόουν εμείς, όπως είδατε, πουθενά σε καμία εκδήλωσή μας. Πίσω μου δεν έχω LED. Έχω μια, πώς το λένε, ένα μουσαμά, μιας και αρέσει η ορολογία στον κύριο Μητσοτάκη εδώ στη Θεσσαλονίκη.
12: Λοιπόν, τώρα να μιλάει για μουσαμά στη Θεσσαλονίκη, απευθυνόμενος και στους Θεσσαλονίκη, Σάκη μου, έχει βαθύ χιούμορ, τι λες?
20: Ο δολοφόνος εντός εισαγωγικών γυρνάει στον τόπο του εγκλήματος. Δεν είναι μόνο αυτό. Επειδή παρακολούθησα από την αρχή την εκπομπή σου, προσπαθεί όντως να επιδείξει μια σοβαρότητα, μια μετριοπάθεια, θα έλεγα μια σοβαροφάνεια, αλλά έρχονται στιγμές που του βγαίνει αυτό που είναι. Και αυτή μία από αυτές τις στιγμές ήταν όταν του κάνανε ερώτηση για τους μουσαμάδες το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και αντί να πει «με συγχωρείτε, λάθος», ήταν μια υπερβολή της στιγμής. Φταίγανε οι συνεργάτες μας, το έριχνε και αυτό στους συνεργάτες. Εδώ το μνημόνιο το έριξε στους συνεργάτες. Ας το έριχνε και τους μουσαμάδες. Ας έφταιγε ο Μιλόπουλος, ο Γιαννούλης, πώς λέγεται η άλλη κοπέλα, η Κατερίνα Ιωνοτοπούλου. Ας έφταιγαν αυτοί. Τι είπε ο αθεόφοβος? Ότι αφήστε τους μουσαμάδες. Το καθυστέρησε το μετρό 4 χρόνια και πληρώσαμε τόσο, ευθύνη το Μητσοτάκης. Τη στιγμή που δικοί του άνθρωποι κάναν του κόσμου τις αστάσεις με το έγκλημα στη Βενιζέλου. Το μετρό καθυστέρησε 4 χρόνια ή το καθυστέρησαν οι Σιριζέοι και οι παραφιάδες τους με την ιστορία του εγκλήματος δίθεν στη Βενιζέλου. Και όταν παρακάθηκα από όλες αυτές οι αντιδράσεις και ολοκληρώθηκε το μετρό, και όχι μόνο αυτό, είδαμε και το σταθμό της Βενιζέλου τι χάρμα ιδέες θα ήταν. Δεν βγήκαν αυτοί οι άνθρωποι να ζητήσουν μια συγγνώμη από τη Θεσσαλονίκη, ρε παιδί μου. Και τώρα έρχεται ο αθεόφοβος και ζητάει και τα αρέστα.
0: Ναι.
20: Ζητάει και τα αρέστα για το μετρό της Θεσσαλονίκης.
0: Να συνεχίσουμε μετά τις 9 σου, είναι εύκολο?
20: Πολύ εύκολο.
0: Μια τάκα ακόμη, σε παρακαλώ, έτσι, ναι. μια γενική εντύπωση.
20: Η γενική είναι ναι. ότι η αριστερά και ειδικά η εκδοχή της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν μπορεί να απαλλαγεί από την φορολατρεία. Πρέπει πάντα να βρίσκουν κάτι να φορολογήσουν. Είναι οι καταθέσεις, είναι το 1% των υπερπλουσίων, είναι αυτά που βρίσκονται σε μια παγκόσμια βάση δεδομένων. Κάτι πρέπει να φορολογήσουν, παιδί μου. Είναι στο DNA τους η φορολογία. Αλλά γι' αυτό να τα πούμε μετά, ναι. διότι όταν λες ότι θα φορολογήσουν τις καταθέσεις, ουσιαστικά υπονομεύεις την εθνική οικονομία. Ναι. Η χώρα έκανε αμάν, οι τράπεζες έκαναν αμάν να δουν να αυξάνονται οι καταθέσεις, διότι όταν αυξάνονται οι καταθέσεις, αυξάνονται και τα δάνεια.
0: Ναι. Διότι χθες τι προέκυψε, ότι αυτό το 1% του φόρου που συζητάει με τους πλούσιους, πώς θα φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι, είναι μια παπάτζα. Δεν υπάρχει εφαρμογή με αυτήν.
20: Μα δεν είναι μόνο αυτό. Δεν πήγε ο Κουταντάκης όταν το ρώτησαν. Ο οικονομικός του σύμβουλος, έτσι. Ο οικονομικός σοφός του Τσίπρα. Όταν το ρώτησαν τι ποσό προσδοκούν να εισπράξουν, είπε ευθέως, δεν το ξέρουμε. Και μιλάμε, ο Κουταντάκης και ο Χουλιαράκης είναι από τους σοβαρούς συνεργάτες του Τσίπρα.
0: Αυτό. Λοιπόν, μετά τις 9, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη μου. Κάνω διάλειμμα, γιατί θα είναι σε λίγο μαζί μας ο κύριος Κουμπούρας, ο Λεωνίδας Κουμπούρας, ο δικηγόρος, ο συνήγορος της οικογένειας Πλακιά. Θέλω να κάνουμε μια μικρή αναφορά, παρακαλώ. Γίνεται η δίκη. Εξταματήσει όλοι οι μαγδόσμους. Καταλαβαίνετε, δεν βγαίνουν άλλα πολιτικά κίνητρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει άλλο πολιτικό κίνητρο και τέλειωσε η ιστορία με τη δίκη. Έτσι δεν είναι, πώς ξαφνικά χάθηκε. Και εσείς δεν μου λέτε κάτι, βρε παιδιά. Δεν μου λέτε, θα μάθουμε κάτι άλλο τι γίνεται στη δίκη. Μάλλον δεν σας ενδιαφέρει, ε. Ωραία. Ενδιαφέρει όμως εμένα. Αλλά θα τα πούμε αυτά. Λοιπόν, Μητροπολιτικό Κολέγιο. 8 στους 10 αποφύτους του εργάζονται σήμερα, όπως δείχνει έρευνα της MRB του Ιουλίου 2026. Από αυτούς τους 8, το 79%, οι 8 στους 10 δηλαδή, εργάζονται σε τομέα σχετικό με τις σπουδές τους. Και το 71% εξ αυτών βρήκε εργασία μέσα στους πρώτους 6 μήνες από την αποφύτηση από το Μητροπολιτικό Κολέγιο. Συνεπώς, πληροφορίες. mitropolitiko.edu.gr.
21: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
22: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
23: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
22: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
23: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
24: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.

0: Θεία, πού ήσουν?
1: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
0: Α, ωραία.
1: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
0: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
1: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για τη λειτουργία των κρατικών, επειδή βλέπω έρχονται κάτι μηνύματα, για τη λειτουργία των κρατικών νοσοκομείων υπεύθυνο είναι το κράτος, ο Υπουργός και το Υπουργείο Υγείας, των κρατικών, δημόσιων, κρατικών νοσοκομείων. Και για τους γιατρούς που εργάζονται σε αυτά, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και επιστημονικές επιτροπές για να εξετάζουν το αν έχει υπάρξει ο γιατρός, αν έκανε σωστά, λάθος κτλ. Στον τομέα, κύριε Νταντί μου, του ιδιωτικού τομέα, τα ιατρία είναι ιδιωτικός τομέας. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι αυτό το εποπτικό όργανο, συνδικαλιστικό, αλλά έχει μέσα και πειθαρχικό συμβούλιο. Τι να κάνω, εγώ δεν το βάλαγω. Έχει μπει από, το και από τότε που συστάθηκε ο Ιατρικός Σύλλογος, προκειμένου να υποπτεύει τον ιδιωτικό τομέα των γιατρών. Με ιατρία και τα σχετικά. Και ο Πανελλήνιος Ιατρικός, γιατί μου ρωτάτε η άλλη Ελλάδα πώς είναι. Γι' αυτό έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και έχουμε επίσης τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο που πιάνει τους Πανέλληνες. Απλά πράγματα. Προχωρούμε παρακάτω. Πρωτού καλημερίσω τον κύριο Λεωνίδα Κουμπούρα, που είναι δικηγόρος οικογένειας Πλακιά. Θέλω μαζί να ακούσουμε 3 ηχητικά τα οποία θα καταλάβουμε το ίδιο πρόσωπο και θα καταλάβετε όλο το νόημα της σημερινής μας επικοινωνίας με τον κύριο Κουμπούρα. Λοιπόν, θα αρχίσω από το τέλος, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2025. Στις 30 Οκτωβρίου 2025 η προετοιμαζόμενη τότε για πρωθυπουργός κυρία Κωνσταντοπούλου λέει στη Βουλή, απαντώντας σε έναν υπουργό, φαντάζομαι, δεν θυμάμαι τώρα ποιος είναι, απευθυνόμενοι στους κυβερνητικούς.
4: Είπατε ότι εγώ έχω βρίσει νεκρούς μηχανοδηγούς. Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Είναι μια εσχρή συκοφαντία που χρησιμοποιείτε εσείς και ο κύριος Μαρινάκης. Εγώ πάντως δεν έχω ούτε βρίσει ούτε προσβάλει κανέναν νεκρό.
3: Τώρα θα μας βοηθήσει η ομάδα αλήθειας και γι' αυτό και υπάρχει και την ευχαριστώ πάρα πολύ προσωπικά. Μας βοηθάει, καταγράφει τις δηλώσεις για να μπορούν να λένε οι άνθρωποι λένε αλήθεια ή λέμε ψέματα. Λοιπόν, το ίδιο πρόσωπο, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Για να δούμε τι έλεγε, κυρίες και κύριοι, στις 21 Φεβρουαρίου του 25. Στην ίδια χρονιά είμαστε στο 25, 21 Φεβρουαρίου.
4: Υπήρχε παράνομη ουσία που μετέφερε το εμπορικό τρένο, η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο οδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του Πρωθυπουργού σας.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, την ίδια χρονιά, μια ακόμη δήλωση του ίδιου προσώπου, της κυρίας Κωνσταντοπούλου.
4: Η εμπορική αμαξοστοιχεία, της οποίας ο μηχανοδηγός ήτανε εθελοντής στο γραφείο του κυρίου Μητσοτάκη, μετέφερε αποδεδειγμένα παράνομο και έφλεκτο φορτίο, το οποίο εξεράγει, ανεφλέγει και προκάλεσε τον θάνατο 27 περίπου ακόμη ανθρώπων.
3: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Πρώτα απ' όλα η κυρία Κωνσταντοπούλου λάνσαρε ότι υπήρχε έφλεκτη ύλη στο τρένο, ένα, και ότι αυτή την ύλη την έφλεκτη την έκρυβε μηχανοδηγός της εμπορευματικής αμαξοστοιχίας, ο οποίος ήταν εθελοντής στο Μητσοτάκη. Συμφωνεί. Ωραία. Κύριε Κουμπούρα, καλημέρα σας.
5: Καλή σας ημέρα.
3: Λοιπόν, σας έβαλα και τα ηχητικά. Πάμε λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εγώ δεν ήξερα τι έγινε χθες. Ας ξεκινήσω από το πρώτο. Η Ευρωπαϊκή, ακόμη και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είπε δεν μπορώ να ασχοληθώ με το αν υπήρχε, δεν έχω νόημα να ασχοληθώ και το παρέπεμψε την έρευνα στην εσωτερική, ελληνική δικαιοσύνη. Εξηγήστε μας λίγο αυτό με την έφλεκτη ύλη, παρακαλώ, τι έχει προκύψει.
5: Εντάξει, στο στάδιο που βρισκόμαστε δεν υπάρχει κάποια πρόοδο σημαντική. Δηλαδή, εξετάζονται ακόμα μάρτυρες, συγγενείς, θανότητες.
3: Όχι, όχι στη δίκη, για την έφλεκτη ύλη. Αν υπήρχε ή όχι, τι λέει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αυτό θέλω να μάθω.
5: Εντάξει, εκεί υπάρχει μια διάταξη η οποία έχει θέσει προφανώς το ζήτημα στο αρχείο, είτε για τυπικούς είτε για ουσιαστικούς λόγους. Είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εισφέρεται στην υπόθεση. Και ενισχύει την θέση και την άποψη ότι δεν υπήρχε καμία έφλεκτη ύλη στο εμπορικό τρένο. Αλλά είναι ένα ακόμα στοιχείο, αυτό θέλω να σας πω, δεν είναι το κρίσιμο στοιχείο. Δεν περιμέναμε την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να καταλήξουμε σε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
3: Όχι, επειδή λατρεύεται τελευταία στην Ελλάδα μας, κύριε Κουμπούρα, γι' αυτό θέτω έτσι, έπρεπε να το εξηγήσω. Επειδή έχουμε μια λατρεία προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που ήρθε να φέρει επιτέλους κράτος δικαίου, δεδομένου ότι στα χρόνια του Μητσοτάκη έχει καταρακωθεί το κράτος δικαίου εν Ελλάδη, τουλάχιστον έχουμε την κυρία Κοβέση, μέσω της οποίας λάμπει η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Με αυτό το λέω. Το είπε πια και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ότι ήταν παπάντζα η ύπαρξη έφλεκτης ύλης μέσα στο τρένο.
5: Είναι ένα στοιχείο επιπλέον το οποίο μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για να καταλήξουμε σε ένα βέβαιο συμπέρασμα.
3: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο τι υπόθηκε χθες από τους συγγενείς των μηχανοδηγών, κύριε Κουμπούρα, παρακαλώ, στο δικαστήριο. Τι έγινε?
5: Εντάξει, εγώ να τονίσω στους ακροατές σας ότι εκπροσωπώ την οικογένεια Μασαλή. Δεν εκπροσωπώ μόνο την οικογένεια Πλακιά.
3: Α, δεν το ήξερα, με συγχωρείτε. Με συγχωρείτε, κύριε Κουμπούρα, δεν το ήξερα. Ζητώ συγγνώμη.
5: Εχθές είχα έτσι ένα εύλογο ενδιαφέρον για τις καταθέσεις των εντολέων μου.
3: Ο Μασαλής ποιος ήταν της
5: εμπορικής? Είναι ο μηχανοδηγός εμπορικής αμαξοστοιχίας που έχασε τη ζωή του. Μαζί με τον Βούλγαρη, τον έτερο μηχανοδηγό της εμπορικής αμαξοστοιχίας.
3: Μάλιστα.
5: Εκεί λοιπόν κατέθεσαν οι συγγενείς τους, ράγισαν καρδιές, πραγματικά ήταν συγκλονιστικές οι καταθέσεις τους. Αυτό το οποίο ήταν εντυπωσιακό ήταν ότι πληροφορήθηκαν και στην έδρα, αλλά πληροφορήθηκαν και όσοι μπορούσαν να παρακολουθήσουν τι πραγματικά συνέβη και τι έχουν υποστεί όλες αυτές οι οικογένειες των μηχανοδηγών εξαιτίας της θεωρίας και της φιλολογίας σχετικά με το έφλεκτο υλικό και της πλοκής, όπως θέλανε να τους εμπλέψουμε, περί λαθρεμπορίας και όλων αυτών τα οποία ακουγόταν το προηγούμενο διάστημα.
3: Για να μην πω συνειδητού ψεύδους και κάνω δίκη εδώ, κύριε Κουμπούρα, να πω...
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
6: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
2: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25 220. Επισκεφτείτε μας πίσω
7: από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
6: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
6: Στην εκπαίδευση και experts
8: και masters.
6: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
6: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
6: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
10: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
10: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
11: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
12: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
13: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.
14: Νόβα 9.31.
15: Και τώρα ο Άρης Πορτοσάλτε στο Νόβα 9.31 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100.3.
16: Sky 100.3.
17: Tenki Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
21: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
20: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
22: Ο αγώνας αρχίζει.

0: χρειάζομαι τζιν. Baby, απόψε θα το ζήσουμε. Θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 4 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά.

0: Sky 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην Αττική Οδό από το ύψος του Κόμου Φυλής προς τον κόμβο Δουκής Πλακεντίας λόγω τροχαίων συμβάντων. Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισού στην παραλιακή από το Φαλερικό Δέλτα προς το λιμάνι του Πειραιά λόγω τροχαίου συμβάντος, στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συλλήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, στην πλειονότητά τους αλβανικής υπηκότητας. Η σύλληψη των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο από όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συλλήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα, όπου πιθανολογείται ότι επρόκειτο να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Την έρευνα της ΑΔΕ συνέδραμαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τη συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποέχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλέα. Εκπρόσωπο του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των 2 χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Τελαβίβ της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιαεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρομένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridian στο πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή παρουσία της αστυνομίας Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στον χώρο. Οι αρχές θα ερευνήσουν εάν το ιατρείο διέθετε όλες τις απαιτούμενες άδειες και αν ήταν νόμιμο να πραγματοποιούνται εκεί συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις και θεραπείες. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι 2 γιατροί, ο εκτήτης της κλινικής και η σύζυγός του, οι οποίοι κατέθεσαν χθες την υποδιέθεση δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Αθηνών. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης ανέφερε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης, δήλωσε το πρωί στον Sky ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα οι κηδείες των 2 πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας, ενώ το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννίνων. Ότι επανήλθε στην κεντρική πολιτική σκηνή με στόχο να ιτηθεί στρατηγικά η κυβέρνηση και ο κυρία Μητσοτάκη, δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου εχθές στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ερωτηθείς για το τι θα κάνει αν από τις εκλογές δεν προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, απάντησε ότι αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, οι οποίες δεν είναι και καμιά καταστροφή. Το περιβόητο rebranding ήταν απλώς πεταμένα λεφτά. Ο κ. Τσίπρας παραμένει σταθερά, ίδιος και παράλλακτο σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιμπάρ ανακοίνωσε η ΠΕΠ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμάνολ Αλγκού Αθήλ θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδος. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται σε νέα κατάρρωτο στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή σε αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet ρίχνεται στις 6 παρτέταρτο το απόγευμα Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Εχθές Τετάρτη για την ίδια διοργάνωση, η ΟΦΗ νίκησε 3-0 τον Νέστο Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Ανεμιβόρη 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο Βόρειο 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
7: Durostick,
6: προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Ολοκληρώνουμε με το δελτίο με την κυκλοφορία δρόμου του Λεκανοπεδίου. Μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιμιχάλης.
8: Αρχίζοντας από τις νότιες περιοχές, πρόβλημα συναντάμε στη Βάρη Σκοροπίου, στο ρεύμα από το Κοροπή προς τη Βάρη και συγκεκριμένα από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μεγάλες καθυστερήσεις. Μεγάλη καθυστέρηση υφίσταται η οδηγή που είναι και στη λεωφόρο Αμφιθέας, στο ρεύμα από την παραλιακή προς τη Σιγρού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα επίσης καθυστέρει τους οδηγούς, κυρίως στο Φαλυρικό Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος. Και μετά καταραλιακή προς τη Σιγρού. Η παραλιακή προς τον Πειραιά ανατμήματα επίσης καθυστέρει τους οδηγούς, κυρίως στο Φαλυρικό Δέλτα λόγω τροχιού ατυχήματος.

0: Ο όμως και φυσού έχει ανατμήματα προβλήματα από τη γέφυρα της Λυκόβρησης μέχρι να φτάσουμε κάτω στο Αιγάλεο. Επαναλαμβάνω, από τη Λυκόβρηση προς το Αιγάλεο η κάθοδος της Κηφισού. Ο Σκαραμαγκάς είναι όπως ακριβώς τον περιμένετε και μεγάλο μποτιλιάρισμα, μεγάλη καθυστέρηση στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Καθυστέρηση που αρχίζει από το ύψος των Άνω Λιωσίων και επί της ουσίας τελειώνει στο ύψος του δαχτυλιδιού της Κηφισίας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
2: Περισσότερο Viber εδώ. Τι έχουμε πάθει με το Viber. Μπράβο μας. Μπράβο που το ανακαλύψαμε. Σαρκάζω. Αυτό σαρκάζομαι. Εννοείται. Το ανακαλύψαμε όπως το έλεγε ο Θόδωρος προηγουμένως. Είναι οδηγός ταξί. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ο οποίος λέει: Έλα ρε Άρη, το ανακαλύψατε επιτέλους. Ναι, ρε Θόδωρο, τη βρήκαμε την Αμερική. Και μπράβο μας. Και μπράβο και θερμά συγχαρητήρια. Λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο KL, από ό,τι καταλαβαίνω πάει το πες την άποψή σου, οπότε θα τα λέμε από εδώ μέσω Viber και μέσω email. Το email, το βασικό εργαλείο, μην χανόμαστε, εδώ είναι για να κάνουμε απλώς να πούμε ο καθένας την παρόλα του. Εντάξει, και εσείς και εγώ. Λοιπόν, καλημέρα Γεράσιμε στη Μάλτα, πάνω καλημέρα, φστ, καλημέρα, δεν ξέρω ποιος είναι, φστ. Καλημέρα σας, καλή αρχή. Κυριάκος καλημέρα. Στέργιος Δεμήσης Ξηροπόταμος Δράμας καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αναστάση Μπουραντά καλημέρα. Τώρα όσοι λέτε και κάτι άλλο πέρα από την καλημέρα, να με συγχωρείτε, δεν πάτα προλάβω όλα. Ωραία πράγματα λέτε πραγματικά. Αλλά θα μου επιτρέψετε να ξέρετε ότι αυτά θα διαχέονται και στο δύο ώρα και ενδεχομένως και αύριο κάποια από αυτά. Σύμφωνοι. Φώτης Ταξί, καλημέρα, μου λέει, καλή απόλαυση η εκπομπή σας, μου λέει η εκπομπή σας απόλαυση, να είσαι καλά Φώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελενόταν διότι προηγουμένως, την ίδια αυτή απόλαυση νιώθηκε η Ελένη Μπαφατάκη, να είσαι καλά, ευχαριστώ πολύ Ελένη μου, να γερή δυνατή να είμαστε όλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Εύη τελένομαι που εξηγείς το προσινής, λέω πίζας μάλλον. Εντάξει Ελένη μου, τώρα μην ζητάς να τα αναλύω τόσο πολύ. Ευχαριστώ και πάμε εις... Η κυρία Τζένι Ποπουλίδου είχε την μητρότητα της ιδέας. Όχι πατρότητα, τη μητρότητα της ιδέας. Μπράβο σας κυρία Ποπουλίδου, συγχαρητήρια. Εις μνήμην Γιώργου Μαζονάκη.
3: Χτυπάτε.

0: το τραγούδι αυτό ανήκω σε μένα, το έγραψε ο Νίκος Τερζής σε στίχους Πάνου Φαράρα.
1: Και στα όνειρά μου δεν θέλω.
0: Η Τασούλα Επτακύλη έχει σήμερα υπογράφει το ρεπορτάζ για την αείμνηστο Μαζονάκη. Στεναχωρηθήκαμε όλοι. Να εκφράσω άλλη μια φορά τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλειά του στους γονείς, στην οικογένειά του. Μητέρα, αδέλφια κτλ. Προφανώς ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, μια προσωπικότητα, δεν το συζητώ. Όλοι οι ταλαντούχοι που φτάνουν ψηλά έχουν προσωπικότητα. Τώρα είναι άλλο πράγμα, μην μπερδευόμαστε, άλλο πράγμα η σκηνική παρουσία, άλλο η εικόνα που φτιάχνει ο καλλιτέχνης και άλλο ο εαυτός του. Είναι διαφορετικά πράγματα από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Ακούω όμως, ακούω αυτά που μου λένε, ότι ήταν μια, πώς θα το πω, ένας άνθρωπος πολύ ευχάριστος και πολύ βαθύς στις συζητήσεις του. Μάλιστα. Διαβάζω εδώ, η Τασούλα Επτακύλη γράφει τα εξής πολύ σύντομα και τα υπόλοιπα θα τα δείτε εσείς αν σας ενδιαφέρουν. Φθινόπωρο του 1993 είχα μόλις αναλάβει το τμήμα δημοσίων σχέσεων της τότε Polygram, μετέπειτα Universal. Ανοίγουν εισαγωγικά. Θέλει να σε δει ένας καλλιτέχνης μας. Τον λένε Γιώργο Μαζονάκη, μου είπε ένα μεσημέρι η γραμματέας μου, υπογράφει η Τασούλα Επτακύλη. Δεν είχα ακούσει καν το όνομά του. Έχει βγάλει δίσκο σε εμάς, απόρρισα. Ναι, η απάντηση. Τη ζήτησα να μου τυπώσει το μηνιαίο δελτίο πωλήσεων, τίτλος δίσκου μεσάνυχτα και κάτι. Πωλήσεις 600 αντίτυπα και κάτι, τα περισσότερα αγορασμένα από τον ίδιον, όπως τα παραδεχόταν αργότερα. Λίγα λεπτά μετά, ο Γιώργος περνούσε την πόρτα του γραφείου μου. Με μακριά ξανθά μαλλιά, extension νομίζω, τζιν, δερμάτινο γυλαίκο και

0: καουμπόι και σμότες. Κουβεντιάσαμε αρκετά σε εκείνη την πρώτη μας συνάντηση. Δούλευε ακόμη στην Πάτρα. Αγωνιούσε για τη συνέχεια. Αμέσως μπορούσε κανείς να διακρίνει τη φλόγα που έκυγε μέσα του. Του υποσχέθηκε ότι θα κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Συνεντεύξει σε κάποια μικρά ραδιόφωνα για αρχή. Με ευχαρίστησε με ανυπόκριτη ζεστασιά και ευγένεια. Εκείνος ο πρώτος δίσκος πήγε άπατος. Ο Γιώργος όμως, λέει τώρα η Τασούλα Επτακύλη, ο Γιώργος όμως ήταν τυχερός. Στο δρόμο του βρέθηκε ο συνθέτης Νίκος Τερζής. Αυτό που ακούμε τώρα. Μαζί την επόμενη χρονιά έκαναν το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες». Τους στίχους υπέγραψε ο Πάνος Φαλάρας, ο Αντώνης Παπάς και η Ναταλία Γερμανού. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του Βίκου Αντίπα, ιδιοκτήτη της εταιρείας και των υπολείπων στελεχών, όταν τα ακούσαμε για πρώτη φορά στην αίθουσα συσκέψεων. Είχαν τη στόφα του σουξέ, ειδικά το «Μη μου ζητάς». Και τα υπόλοιπα τα εξιστορεί η Τασούλα Επτακύλη για τη συνέχεια. Έχω καλέσει να παρέμβει για λίγο ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης για ένα πράγμα, γιατί τώρα αυτός ο αδόκητος ξαφνικός θάνατος που πολλούς ανθρώπους στεναχωρεί, αμφιβόλα, γιατί ο άνθρωπος, ο Μαζονάκης ήταν ένα αγαπητό πρόσωπο, που είχε δυσδυτικότητα στην κοινωνία, σαφέστατα. Ανοίγει όμως μια άλλη ιστορία τώρα, ότι πήγε σε ένα ιατρείο να πάρει κάποιες υπηρεσίες ιατρικές και ο υπουργός λέει, ξέρετε κάτι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία αυτών των ιατρείων. Αυτό το είπε χθες το βράδυ στο Blue Sky στον Αντώνη Λιάρο, αλλά θα ήθελα να το ακούσουμε και τώρα. Γι' αυτό τον κάλεσα θα είναι σε 5 λεπτά μαζί μας. Λοιπόν, πάμε τώρα στην συνέντευξη που έδωσε ο εμφανώς βαριεστημένος, γιατί δεν μπορούσε να πει αυτά που ήθελε να πει ο άνθρωπος, που ήθελε να πει η ψυχή του, αλλά πρέπει να εμφανίζεται, όπως λέει και ο Σάκης Μουμτζής, σοβαροφανής και λελογισμένος, διότι είναι το καινούριο πρόσωπο, για να μην λέμε συνέχεια ότι πήγε τζάμπα το rebranding. Αναφέρομαι στη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίον ταλαιπώρησαν επί τετράωρο οι δημοσιογράφοι. Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι, δεν τον βλέπατε τον άνθρωπο, γιατί τον βασανίσατε έτσι? Μία ώρα να πει τα γνωστά και να φύγετε. Να πάτε καμιά βόλτα, θα περνούσατε και πιο ωραία, δηλαδή, έτσι, σε πιο ανθρώπινο φιλικό κύκλο. Νομίζω. Σάκης Μουμτζής Θεσσαλονίκη, Νίκος Φιλιππίδης Αθήνα. Σάκη μου, να αρχίσει ο Νίκος μια μικρή, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα και θα έρθω στο σχολείο. Προηγείται η πρωτεύουσα, το αθηνοκεντρικό κράτος άλλωστε, Σάκη μου, έτσι δεν είναι?
1: Το οποίο το καταδικάζουμε εδώ.
0: Εννοείται, είσαι δυνατόν βέρος σαλονικιός να μην το καταδικάζει. Κύριε Φιλιππίδη, τι λέτε, καλημέρα σας. Κύριε Φιλιππίδη, ο Νίκος είναι κάπου? Ο Νίκος είναι κάπου, δεν τον ακούω.
2: Είμαι εδώ, δεν με έχεις συνδέσει.
0: Ωραία.
2: Και εγώ το καταδικάζω, λέω, αλλά θα μιλήσω πρώτος.
0: Ωραία, βεβαίως, ναι. Για λέει.
2: Ο Νίκος Αθηναίος. Μου κάνα πολλά πράγματα εντύπωση. Το ύφος, εντάξει, το σχολίασες. Μου κάνα πρώτα πολλά εντύπωση από τη χτεσινή συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα η αδιάφορη αναφορά του στη 13η σύνταξη. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι έχουμε βγάλει 11 χρόνια, 12 χρόνια, γιατί το συζητάγαμε από το 2014, ότι θα ήταν από τα πρώτα μέτρα που θα έφερνε, το 2026 πλέον δεν είναι προτεραιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Και πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Τα υπόλοιπα, η αλήθεια είναι η ιστορία με τις τραπεζικές καταθέσεις, γιατί από χτες έχουμε ένα νέο πεδίο. Είχαμε πριν τις τηρίδες, τώρα έχουμε την ιστορία.
0: Να το ακούσουμε αυτό, σε παρακαλώ. Να το ακούσουμε.
2: Ότι θα φορολογηθούν οι τραπεζικές καταθέσεις.
0: Ωραία,
2: ναι, να το ακούσουμε
0: λοιπόν
2: τώρα.
0: Βεβαίως. Πάμε, κυρία Σταματίου, Πατριωτικός Φόρος.
3: Θα εξισορροπήσουμε αυτό το πλαίσιο της διευρυμένης και γενικευμένης αδικίας που αισθάνεται ο μέσος Έλληνας πολίτης. Διότι όταν έχει κάποιος ένα διάρρηστο περιστέρι, είναι περιουσία. Και πληρώνει για την περιουσία αυτή. Όταν κάποιος έχει 5 εκατομμύρια στην τράπεζα, πληρώνει για την περιουσία αυτή. Δεν είμαι σε θέση να σας μιλήσω για το ακριβής μέγεθος της περιουσίας του που ισχυρότερου 1% στη χώρα μας. Το ακριβές μέγεθος δεν είμαι σε θέση να σας το πω, γι' αυτό και πρέπει να γίνει το περιουσιολόγιο. Αν θα είναι 1, 2, 3 δις σε αιτήσια βάση δεν το ξέρω. Θα το δούμε, επαναλαμβάνω.
0: Τουλάχιστον το ευθυγράμμισε το ακριβής, έγινε ακριβές το ορθό δηλαδή, το βρήκε αυτό. Λοιπόν. Λοιπόν, γιατί γελάτε κύριε Μουμτζή, σας παρακαλώ, πρωί-πρωί.
1: Λοιπόν. Άκουσα το πρώτο ακριβής, το άκουσα δεύτερη φορά ναι. και δεν το πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά το διόρθωσα.
0: Εντάξει, είναι, η Πίζα είναι η διαχρονική κατάσταση. Δεν είναι μόνο σήμερα. Λοιπόν, για πάμε Νίκο. Λοιπόν, τώρα θα φορολογήσουμε τις καταθέσεις.
2: Ναι, η ιστορία των τραπεζικών καταθέσεων έχει πολλές παρανοήσεις. Πολλές παρανοήσεις. Δηλαδή, υπάρχει πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο κομμάτι και της ελληνικής δημοσιογραφίας, το οποίο αναφέρεται ότι ο μέσος λογαριασμός στην Ελλάδα είναι, ξέρω εγώ, 1.000 ευρώ, κάτι τέτοια στην Ελλάδα και κάτω. Ενώ στην πραγματικότητα μιλάμε για 30 εκατομμύρια λογαριασμούς. Δηλαδή, καθένας έχει 2, 3, 4, 5 λογαριασμούς διάσπαρτους στο τραπεζικό σύστημα. Άρα, δεν είναι, και εκεί έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα, εδώ μπορούμε να μιλήσουμε και για μια αναπαραγόμενη διαρκώς δημοσιογραφική παπάτζα. Μην χρεώνουμε μόνο τις παπάτζες πολιτικούς, είναι και οι δημοσιογραφικές παπάτζες. Ναι. Λοιπόν.
2: Αντίστοιχα, το πλουσιότερο 1% κατέχει, λέει, το 46% των τραπεζικών της χώρας. Εδώ τώρα, μέσα στο 46% που το 1% που έχει το 46% είναι οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Δεν ξέρω αν θα βάλει κάποιο που δεν μπορώ να καταθέσω στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας. Αλλά πραγματικά απορώ και ενδεχομένως θα πρέπει κάποιοι να αρχίσουμε να συμφωνούμε πέντε πράγματα και να έχουμε σαφή στοιχεία.
0: Εδώ θα πρόσθετα
2: όταν μιλάμε για αυτά τα θέματα.
0: Ναι, ναι. Εδώ θα πρόσθετα το εξής, το δεν είναι μόνο απλώς η δημοσιογραφική παπάτζα, είναι και το η Πίζα αγγίζει και τη δημοσιογραφία. Δηλαδή είναι η κατανόηση δεδομένων.
2: Ναι, μπερδεύουμε πολλά πράγματα, τα οποία η αλήθεια είναι γιατί τι γίνεται. Ανακατευόμαστε όλοι με πράγματα τα οποία ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να ανακατευτούν ή οι αρμόδιες πηγές ενδεχομένως δεν μας τα παρουσιάζουν. Λέει, θέλουμε περισσότερες βάσεις δεδομένων. Έχουμε πολλές παρανοήσεις. Μία από αυτές λοιπόν είναι αυτό, ότι το πλουσιότερο 1% κατέχει το 46% των τραπεζικών καταθέσεων της χώρας. Προφανώς δεν μπορεί να ισχύει το άλλο που λέγαμε, ότι έχουν όλοι από 1.000 ευρώ. Δεν μπορούν να ισχύουν τα πάντα, αλλά επειδή νομίζω ότι είναι σαφέστατη η εικόνα που υπάρχει, το να λες ότι θα φορολογήσεις, πρέπει να αποφασίσεις. Φορολογώ τον υψηλό πλούτο ή φορολογώ τα ταμιακά διαθέσιμα επιχειρήσεων. Ναι. Γιατί αυτά είναι δύο διαφορετικά
0: μέτρα. Καταλήγεις, γιατί θα πάτε και μισή, αλλά τουλάχιστον ολοκλήρωσε αυτό το σκέλος.
2: Ελλειπή στοιχεία. Ναι. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε πράγματι αυτό τον ήπιο εαυτό του σε πάρα πολλά πράγματα.
0: Αλλά βαριέται να κάνει τη δουλειά, βρε παιδί μου. Τη βαριέται τη δουλειά. Την ουσιαστική δουλειά τη βαριέται και κατηγορεί τον άλλον ότι είναι, λέει, ότι είναι διαχειριστής.
2: Ναι, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές τα πράγματα τα οποία η κανονικότητα, το να λες πέντε πράγματα χωρίς να έχει μεγάλες εξάρσεις και να έχει μόνο 2-3 εφιολογήματα, είναι προφανώς ξεκάθαρο ότι δεν εξητάρει ούτε τα πλήθη ούτε ενδεχομένως αυτό.
4: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον οικοσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
8: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
7: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
9: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
10: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 2023. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
11: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
12: Phone Masters.
11: Δεν κρατάει μπαταρία.
12: Phone Masters.
11: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
12: Phone Masters.
11: Τι ακριβώς κάνουν?
12: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
11: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
12: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
12: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
13: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
14: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
15: Τασί, άσε με, γιατί δάντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
14: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
15: Μα έχουν υδραυλικό!
14: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
15: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
16: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
15: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
16: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
15: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
16: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
15: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
17: Νόβα, 9.31.
18: Η ώρα είναι 9.30.
19: Νόβα, 9.31.
20: Και τώρα, ο Άρης Πορτοσάλτε στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
21: Sky 100,3.
22: 65-65 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον Κόμβο Κύμης. Αναλογική εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Αμφιθέας προς τη Συγκρού, στη λεωφόρο Κηφισού κυρίως στο καθοδικό ρεύμα, από τη Νέα Φιλαδέλφια προς την Ιερά Οδό, στη Βασιλή Σοφίας ανάμεσα στη Βουλή και το Γυάλινο Δρομέα και στον ανωδικό άξονα Καλλιρόης Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου. Σε Πύργο και Ιωάννινα θα τελεστούν σήμερα κηδείες των δύο πιλότων της πολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφους Phantom στην Τανάγρα. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει το ιδιωτικό ιατρείο στο Κορλονάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζονάκης, για να πραγματοποιήσει ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών. Στο ιδιωτικό ιατρείο έχει μεταβεί μετά από εισαγγελική εντολή Επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, για να διαπιστωθεί τι μηχανήματα υπήρχαν στο χώρο. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης της κλινικής και ο σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, οι οποίοι κατέθεσαν χθες τις αρχές. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του Γραφείου της Αμερικανικής Πρίσας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση, την πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πάμε κύριε Κολιομιχάλη στην ενημέρωσή σας παρακαλώ.
2: Κόβουν χόρτα στη Βάρη, στη Βάρη Σκοροπίου, στο ύψος της Βάρης. Γι' αυτό από το Κίτσι προς τη Βάρη είστε ακινητοποιημένοι. Αρκετή κίνηση στην Κηφισού, μεγάλη κίνηση στην Αττική Οδό από τα Άνω Λιώσια προς τον Κόμβο Ηρακλείου.
3: Η κίνηση θέλει υπομονή. Το ρεύμα όμως θέλει 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα με το Eron Happy Hour. Μπες στο eron.gr.
4: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
25: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
26: Συγγνώμη, από τον Ήρωνα είναι για το Happy Hour.
25: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
27: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο Eron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Όπως σας είπα κυρίες και κύριοι, κάλεσα τον Υπουργό Υγείας Άδων Γεωργιάδη να κάνει μια σύντομη παρέμβαση για να δούμε ποιος επιλαμβάνεται της λειτουργίας τέτοιων ιατρείων. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
28: Καλημέρα κύριε Παπασάλτε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Να πω για άλλη μια φορά σε λυπητήρια του κύριου Γιώργου Μουζονάκη.
1: Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, το κράτος είναι υπεύθυνο για τους κρατικούς γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων, για το ιδιωτικό τομέα. Ποιος είναι αρμόδιος να υποπτεύει τη λειτουργία τους?
28: Σε όλη την Ευρώπη, όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, πάνω σε όλο τον δυτικό κόσμο, υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρίων είναι η κύρια ιατρική σύλλογη. Αυτό δεν είναι νόμος δικός μου ή του Μητσοτάκη. Εδώ και δεκαετίες είναι στην Ελλάδα και έτσι είναι στην Ευρώπη. Δηλαδή, οι γιατροί ελέγχουν τους γιατρούς, αυτή είναι η λογική. Είναι πάρα πολύ, δεν μπορεί το κάτω να μπει σε κάθε γιατρείο, είναι σχεδόν πρακτικά αδυνατό.
1: Ναι. Τώρα το θέμα είναι να δούμε αν οι οικοί ιατρικοί σύλλογοι κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή, λειτουργούν τα πειθαρχικά συμβούλια ή συμπεριφέρονται συντεχνιακά, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι δουλειά δική σας να το διερευνήσετε.
28: Ο ιατρικός σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Αυτό δηλώνει τουλάχιστον στο Υπουργείο. Ναι. Και ότι ελέγχονται τα στοιχεία. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Φαίνεται στην υπόθεση αυτή ότι όλα έχουν πάει στραβά.
1: Ναι. Αυτό θα διερευνηθεί. Δεν σας πάω στο θέμα. Εγώ θέλω να δω ποιο είναι το καθεστώς, πώς λειτουργούμε στην Ελλάδα.
28: Καθεστώς. Όχι στην Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη.
1: Σε όλη την Ευρώπη, ναι. Έχουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, έχουμε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και κάθε πόλη έχει τον δικό της Ιατρικό Σύλλογο.
28: Ναι, ναι, ναι. Σε κάθε Γεωργία. Πόλη υπάρχει ο οικείος Ιατρικός Σύλλογος και αυτός είναι υπεύθυνος για να ελέγχει τους γιατρούς στα προσωπικά τους ιατρία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, και από ό,τι διαπιστώθηκε, αυτό το ιατρείο δεν είχε την ενδεδειγμένη αδειοδότηση.
28: Το ιατρείο αυτό.
1: Ναι. Ποιος αδειοδοτεί τέτοιου τύπου ιατρία, κύριε Υπουργέ?
28: Μία ευρύες. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τι θα πει αυτό? Ότι πας μέσα σου κάνει μια παθολογική εξέταση, άρα το πολύ πολύ να σου πάρει ένα αίμα για να σου στείλει εξετάσεις. Δεν έχει για να κάνει κάτι παραπάνω από αυτό. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο. Δεν επιτρέπεται. Η πλασμαφαίρεση είναι μια διαδικασία πολύ βαριά, η οποία γίνεται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον. Υπάρχουν χώρες σε Ευρώπη που το επιτρέπουν και σε μονάδες ημερήσιας νοσηλείας. Στην Ελλάδα δεν έχουμε δώσει άδεια για μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για πλασμαφαίρεση. Άρα στην πραγματικότητα μπορεί να γίνει μόνο στο νοσοκομείο.
1: Άρα, αν το διαφήμιζε αυτός ο άνθρωπος όμως, θα έπρεπε ο ιατρικός σύλλογος να δουλέψουν τα ραντάρ του. Τι διαφημίζει αυτός, κάτι που δεν μπορεί να γίνει σε ένα απλό ιατρείο, κύριε
28: Πούλη. Είναι τελείως βέβαιο ότι αν διαφήμιζε πλασμαφαίρεση, διαφήμιζε κάτι παράνομο. Αλλά φαντάζομαι γνωρίζω στο διαδίκτυο γίνεται παντολισμό. Τώρα, για να μιλήσουμε για το μεγάλο και το πραγματικό γεγονός, και αυτό με απασχολεί, είναι το εξής. Ζούμε σε μια εποχή που το longevity έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι το νέο trend στην ιατρική σε όλο τον δυτικό κόσμο. Γερνάμε, θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο, θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα. Αναπτύσσονται νέες ιατρικές τεχνικές. Σχεδόν σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα προφανώς, αλλά όχι μόνο στην Ελλάδα, για να είμαι ειλικρινής, αυτό πεδίο είναι σε γενικές γραμμές αρρύθμιστο. Γιατί η εξέλιξη της τεχνολογίας είναι γρηγορότερη της νομοθεσίας. Ίσως αυτή η τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη, που εγώ δεν θέλω να προδικάσω ότι οφείλεται σε αυτό, το ξεκαθαρίζω. Αυτά είναι ζητήματα του ιατροδικαστού και των εισαγγελέων. Δεν μπορώ να έχω να σας πω.
1: Αλλά λέτε ότι πρέπει να φτιαχτεί ένα περιβάλλον όμως, νομικό περιβάλλον, ναι. Θεσμικό περιβάλλον.
28: Λέω, επειδή με ενδιαφέρει πολύ η Ελλάδα να έχει longevity και να πρωταγωνιστεί σε αυτό, θα έχει μεγάλη ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια σε όλο τον δυτικό κόσμο, νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να βάλω από την αρχή τους κανόνες. Και οι κανόνες να είναι πολύ συγκεκριμένοι, συμφωνημένοι με την επιστημονική κοινότητα και να μειώνουν τους κινδύνους.
1: Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
28: Χαρήκα
1: που τα είπαμε. Ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο με την καλημέρα σου από την ερωτική Θεσσαλονίκη και αν είναι μπακαλιάρος αυτό, να είσαι καλά τώρα μια που σ' ακούει και ο Σάκης Μουμτζής και ο Σταύρος είναι ορθοπαιδικός, κύριος Σταυρίδης και με ενημερώνει ότι κάθε πόλη έχει τον ιατρικό σύλλογο νωρίτερα μέσω Viber στο 698-698-123-1003 για να θυμόσαστε, είναι εύκολος ο αριθμός, θα τον απομνημονεύσουμε όλοι φαντάζομαι και όλες, 698-123-1003. Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ Σταύρο. Λοιπόν, ο Σάββας μου λέει, ο Σάββας Ιωαννίδης μου λέει, βάλαμε δηλαδή τους γιατρούς να ελέγχουν τους γιατρούς, καλά πήγε και αυτό. Φίλε μου, σε έναν τόπο που δεν αποδεχόμαστε την ατομική ευθύνη και πάντα φταίει ο άλλος ή στην καλύτερη περίπτωση, μάλλον στην πρώτη περίπτωση φταίει ο καθρέφτης μας και όχι εμείς οι ίδιοι, τότε δεν έχει πρόβλημα το πλαίσιο, έχει πρόβλημα η εφαρμογή του πλαισίου. Απλώς υπενθυμίζω ότι πριν από λίγα χρόνια είχα πει ένα πρωί ότι στο ιατρικό, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο, τα έλεγα επειδή ακριβώς μου τα είχατε πει εσείς μέσω των email που μου στέλνετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι επιστολές που μου στέλνετε είναι πραγματικά χρυσορυχείο. Είχα πει λοιπόν πριν από κάποια χρόνια ότι στο ιατρικό σύλλογο Λονδίνου, δεν έχω ζήσει στο Λονδίνο δυστυχώς, θα το ήθελα πολύ, εκεί λοιπόν στο μηνιαίο δελτίο, στην πίσω πλευρά του δελτίου λέει: αποφάσεις πειθαρχικού συμβουλίου, άνω κάτω τελεία. Οι κάτωθοι γιατροί τους αφαιρείται η άδεια. Τους δεν δουλεύουν για ένα, παίρνουν την ποινή τάδε. Γιατί, διότι έχουν γίνει τα παράπονα, έχουν γίνει εξεταστεί οι καταγγελίες και έχουν διερευνηθεί. Και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα, εάν οι ιατρικοί σύλλογοι στην Ελλάδα είναι απλώς συντεχνιακοί, δεν φταίει το πλαίσιο, φταίει ο εξυπνότερος λαός του κόσμου. Συγγνώμη, δεν το ξαναπώ άλλη φορά. Φταίει ότι ακριβώς είμαστε τόσο πολύ έξυπνοι που φεύγει η ευφυΐα μέσα από το μυαλό μας και χανόμαστε. Κύριε Μουντζή, τι κάνετε, όλα καλά?
5: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, απευθύνομαι στην ερωτική πόλη, στον εκπρόσωπο της ερωτικής πόλης. Ναι.
5: Ναι, τι, για ποιο θέμα όλα?
1: Ένα είναι το θέμα. Πολιτικά. Δύο κουβέντες, η παρουσία του κυρίου Τσίπρα και θα σχολιάσετε προσεχώς και τον κύριο Αντουλάκη. Το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να ανταποδώσει στις προσδοκίες που καλλιεργήθηκαν για εκείνον ο κύριος Αντουλάκης, δίνει το χώρο στον Αλέξη Τσίπρα, για τον οποίο λέγεται ότι βρε παιδί μου τουλάχιστον να έχουμε έναν, να υπάρχει μια αντιπολίτευση.
5: Ναι, νομίζω ότι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη τη δεύτερη φορά ήταν συνέχεια, μοιραία συνέχεια της καταστροφικής πρώτης παρουσίας που ήρθε πριν από μια εβδομάδα περίπου, που ήταν όντως καταστροφική. Όχι μόνο διότι ο ίδιος ήταν άκρος υποτονικός, αλλά κυρίως διότι συνοδεύτηκε από τις ανοησίες για την φορολόγηση των κοσμημάτων και για την παγκόσμια βάση δεδομένων, δύο αστοχίες οι οποίες έστρεψαν τα φώτα της δημοσιότητας από την παρουσία του Τσίπρα, την πρώτη παρουσία του Τσίπρα, σε αυτά τα δύο μέτρα τα οποία υποτίθεται θα ελάμβανε. Βέβαια έγιναν διορθωτικές δηλώσεις, αλλά όπως ξέρεις, Άρη, έμπειρος δημοσιογράφος, αυτό που μένει δεν είναι διόρθωση, είναι
1: το αρχικό
5: που είναι και πιασάρικο κιόλας, έτσι, στην αντιπολίτευση. Τέτοια λάθη, κανένας πολιτικός δεν τα αφήνει να περάσει τα εκμετάλλευτα. Χθες ο Αλέξης Τσίπρας, τα είπαμε και την Επιτροχάδη στην πρώτη παρουσίαση, προσπάθησε και προσπαθεί να επιβεβαιώσει το rebranding του. Αλλά ο κόσμος στον οποίο απευθύνεται θέλει κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το 15% το οποίο θέλει να το συσπυρώσει, να το κρατήσει, ώστε να γίνει το εφαρτήριο για να πιάσει το 17-18%, ώστε να πει κάτι έκανα, τουλάχιστον πήρα το ποσοστό του 2023. Έτσι, διότι εάν δεν πιάσει το 18% του 2023, είναι μια τρύπα στο νερό. Έτσι, όλη αυτή η ιστορία για ποιο λόγο γίνεται. Λοιπόν, το ακροατήριο θέλει να ακούσει άλλα πράγματα. Δεν θέλει να ακούσει, για να χρησιμοποιήσω μια έκφραση της αριστεράς, ρεφορμιστικές προτάσεις, δηλαδή μετριοπαθείς προτάσεις, μεταρρυθμιστικές προτάσεις, οι οποίες δεν υπήρξαν κιόλας, έτσι. Λοιπόν, και αναγκαστικά ο Αλέξης Τσίπρας καταφεύγει στη γνωστή ανοησία της υπερφορολόγησης. Άκουσα τον Νίκο τον Φιλιππίδη. Εγώ θέλω να πω το εξής, να το συνοψίσω, να το συμπυκνώσω, ότι η αριστερά σε όλες τις εκδοχές της απεχθάνεται αυτό το οποίο είχε πει ο ύμνηστος Στέφανος Μάνος. Δεν θέλει να μετρά. Διότι εάν δεν μετρήσεις, εάν δεν δεις δηλαδή σε πόσους λογαριασμούς απευθύνεται, συγκεκριμένος αριθμός, 3.147, 500.333, συγκεκριμένα νούμερα, εάν δεν έχεις ένα συγκεκριμένο δεδομένο, δεν μπορείς να έχεις και συγκεκριμένη αποτίμηση του μέτρου το οποίο προτείνεις. Στο περίπου δεν υπάρχει μέτρο. Δεν υπάρχει μέτρο.
1: Καλά, αυτό η φορολόγηση του πλούτου, το 1%, αυτό κάει και τώρα. Τέλειος τώρα. Αυτό αποδείχθηκε μπαρούφα στην εφαρμογή.
5: Ναι, πρόσεξε, μπαρούφα. Ναι. Μπαρούφα στην εφαρμογή. Αλλά αυτή η μπαρούφα καταγράφεται. Καταγράφεται και θολώνει το rebranding. Δηλαδή, rebranding με μπαρούφες δεν γίνεται. Μία μπαρούφα το ένα, μία μπαρούφα το άλλο. Συνεχώς μπαρούφες, τι κάναμε. Συνεχώς μπαρούφες έκανε και το 2015 με 2019. Αν ζητάει δεύτερη ευκαιρία, όχι για τον εαυτό του, αλλά για να σώσει την Ελλάδα, με διαρκείς μπαρούφες δεν σώζεται η Ελλάδα. Γιατί προχθές αυτό είπε, ο Αλέξης Τσίπρας. Δεν θέλω δεύτερη ευκαιρία για μένα, θέλω δεύτερη ευκαιρία για την Ελλάδα. Okay. Λοιπόν, από την άλλη μεριά είναι δεδομένη η αδυναμία των Ρουλάκη. Είναι δεδομένη και καταγεγραμμένη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ φτάσαμε στο σημείο, δηλαδή για να καταλάβεις πώς αυτή η αδυναμία μετατρέπεται σε λογικά σφάλματα, σε λογικά άλματα. Κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα ότι έκλεψε το 80% του προγράμματός τους και συγχρόνως τον καταγγέλουν ότι εξαπατά τον κόσμο. Αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ πρόκειται για μια τραγωδία και δεν χρειάζεται να έχεις μυαλό Αϊνστάιν για να καταλάβεις τη λογική αντίφαση που είναι πολιτική ανεπάρκεια στην ουσία αυτής της θέσης. Μου κλέβεις το 80%, αλλά συγχρόνως εγώ λέω ότι αυτό το 80% το οποίο μου έχεις κλέψει είναι βλακεία. Περί αυτού πρόκειται.
1: Αγωνία να φτιάξουμε μια αντιπολίτευση. Μάλλον θα πρέπει να βοηθήσουμε, Σάκη μου. Σε καλημερίζω.
5: Κοίταξε, όσο μπορέσουμε θα προσπαθήσουμε.
1: Έτσι. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλή συνέχεια.
1: Ρώτησε η GPO και απαντήσατε. Και η έρευνα δημοσιεύτηκε στο IF Μερίδα. Είναι για λογαριασμό του IF Μερίδα. Πώς κρίνετε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ? Θετικά μάλλον θετικά 36,2, αρνητικά μάλλον αρνητικά 61,4. Κρατήστε αυτό το 36,2 που το βρίσκει θετικά μάλλον θετικά. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Μητσοτάκης είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 44,6, μάλλον όχι, 50,9. Συγκρατήστε αυτό το 44,6. Προχωρώ. Πώς κρίνετε το οικονομικό πρόγραμμα που παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας? Θετικά, μάλλον θετικά, 24,6, ας πούμε 25. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά, 63,4. Προχωρώ. Πιστεύετε ότι το πρόγραμμα που παρουσίασε ο κύριος Τσίπρας είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 20,4. Όχι, μάλλον όχι, 68,4. Συγκρατήστε αυτό το 20,4. Πώς κρίνετε το πρόγραμμα που παρουσίασε ο Νίκος Ανδουλάκης και το ΠΑΣΟΚ? Θετικά, μάλλον θετικά, 26,6. Αρνητικά, μάλλον αρνητικά 56,4. Στον Μανδουλάκη αναφερόμαστε. Τελευταία κάρτα. Πιστεύετε το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει το Πασόκ είναι κοστολογημένο και ρεαλιστικό? Ναι, μάλλον ναι, 24,9, δηλαδή 25. Όχι, μάλλον όχι, 58,6. Άντε να το στρογγυλοποιήσουμε στο 59. Συγκρατήστε αυτά τα ποσοστά. Είναι, αυτά δεν είναι ποσοτική μέτρηση, είναι ποιοτική. Είναι χρήσιμα στο να δούμε προθέσεις ψήφου και διάφορα τέτοια που στην εκτίμηση αποτελέσματος είναι, έχει καβατζώσει το 30 κάτι, 0,8 έχει αύξηση η Νέα Δημοκρατία, 0,3, 0,4 έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρείτε μόνοι σας, διάλειμμα εδώ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Καλά, έγινε χαμό στη δουλειά πάλι σήμερα. Παίζαμε όλη μέρα με τα χώματα. Τα φορτώναμε σε φορτηγάκια, μοιράζαμε τους ρόλους, βρίσκαμε που θα πάνε και τα στέλναμε από το πιο γρήγορο δρόμο. Δεν θέλαμε να φύγουμε, σου λέω.
12: Για μας στην ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. ΠΕΔΜΕΔΕ ΕΚΟ. Το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της ΠΕΔΜΕΔΕ.
13: Το Rave Πανηγύρι από το Vodafone CU ξαναέρχεται. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, ώρα 6.30 στην πλατεία Κοτζιά. Φέτος το κάνουμε παράδοση και για ακόμα μία χρονιά φέρνουμε τους καλύτερους. Στα DEX, 11 Athens, Yucatan, Massamore, Fena και Rita. Οι θρύλοι της τέκνο για πρώτη φορά στο ίδιο stage σε ένα line-up που απλά δεν χάνεται. Το Rave Πανηγύρι Volume 2. Φέτος το Rave γίνεται παράδοση. Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
14: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Προτού καλημερίσω τον κύριο Χάρη Παυλίδη, εκδότη της εφημερίδας Μανιφέστο, να στείλω την καλημέρα μου και τη συγγνώμη μου στον κύριο Κώστα Δημόπουλο, στον οποίο τον είχα προαναγγείλει ότι θα είμαστε μαζί και σήμερα ο συντονιστής του προγράμματος Πίζα. Θα επανέλθω όμως, τώρα θα δω ποια μέρα ακριβώς. Και να πω, φίλες και φίλοι, ότι χθες καθώς συζητούσαμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Ροδόπουλο του Μητροπολιτικού Κολεγίου και του ΑΚΜΗΣ, έπαιρνε ένα μήνυμα το οποίο έλεγε το εξής. Αναφερόταν εκείνη την ώρα ο κύριος Ροδόπουλος στα καινούργια προγράμματα που έχουν εντάξει, Το μήνυμα λοιπόν από τον φίλο Γιώργο έλεγε τα εξής. Το τμήμα μηχανοτρονικής με το εργαστήριό της δίνει εξειδίκευση και στους ηλεκτροκινητήρες και στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Το επισκέφθηκα με το γιο μου και ενθουσιαστήκαμε και τα δίδακτρα πολύ λογικά. Μάλιστα, το κρατώ αυτό το μήνυμα. Είναι χρήσιμο να δούμε τι είναι ακριβώς αυτό το η μηχανοτρονική τώρα και τα καινούργια που μπαίνουν. Αγαπητέ Χάρη, καλημέρα.
15: Καλημέρα Άρη, καλημέρα στους ακροατές.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Παυλίδης, κυρίες και κύριοι, αρθογράφησε προχθές στην εφημερίδα Μανιφέστο για ένα θέμα το οποίο θα ενταθεί όσο περνάει ο καιρός, θα μπει πιο βαθιά στην πολιτική συζήτηση στην χώρα μας. Επειδή λοιπόν αναπτύσσεται μια αγωνία ότι έρχεται η ακροδεξιά, αμάν Παναγία μου, έρχονται οι φασίστες ή οι Ναζί, τι να κάνουμε, να κρυφτούμε. Να δούμε πως όταν έρχονται στην εξουσία οι ακροδεξίοι συμπεριφέρονται και η καλύτερη έως τώρα μια βάση δεδομένων αποτελεί η Ιταλίδα πρωθυπουργός. Και τώρα παίρνεις το λόγο εσύ, Χάρη, ορίστε.
15: Λοιπόν, Άρη, κοίτα να δεις, υπάρχει πραγματικά εδώ έτσι μια θολούρα στο πολιτικό σκηνικό για το τι είναι ακροδεξιός, τι είναι εθνικοσοσιαλιστής, τι είναι φασίστας, είναι τρία διαφορετικά πράγματα, αλλά δεν είναι τώρα τη στιγμή να το αναλύσουμε. Εκείνο που έχει σημασία.
1: Όχι, είναι ότι πρέπει να το κάνουμε και αυτό θα γίνει. Πραγματικά πρέπει να το κάνουμε, γιατί έτσι θα βοηθήσουμε.
15: Εκ των πραγμάτων θα γίνει, ναι. Έτσι κι αλλιώς. Αλλά για τη διαμόρφωση τη πολιτική ταυτότητα τη Μελώνη έχουν γραφτεί πολλά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι αυτή κάνει πραγματικό rebranding. Γιατί πρέπει να σου πω ότι μεγάλωσε μέσα από τι μελωδίε του Λούτσιο Μπατίστη. Για όσους γνωρίζουν τον Λούτσιο Μπατίστη, και από ένα συγκεκριμένο τραγούδι, το Il mio canto libero, είναι ένα κομμάτι που για την ιταλική κεντροδεξιά ήταν ύμνος στη δεκαετία του 70 και του 80, που εμείς τέτοιο ασχολούμασταν με τα φοιτητικά, και ήταν και ένας άτυπος ύμνος ελευθερίας για αυτούς που δεν γνωρίζουν. Ένα τραγούδι δηλαδή για την υπέρβαση των τυχών. Πρέπει να σου πω ότι εκκλητικό αίτιο αυτού του άρθρου που έγραψα ήταν αυτό από τη μία πλευρά, και από την άλλη πλευρά το γεγονός ότι η Τζόρτζια Μελώνη είναι μια προσωπικότητα την οποία ήδη Financial Times και άλλα περιοδικά στο εξωτερικό την χαρακτηρίζουν πλέον σιδηρά κυρία, Iron Lady. Και από εκεί και πέρα είναι και η μακροβιότερη των τελευταίων ετών, τρία χρόνια για την Ιταλία συνεχούς διακυβέρνησης, χωρίς δηλαδή διαλύματα. Είναι ρεκόρ. Πρέπει να σου πω ότι το κατήχε ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη, αλλά ήταν με διακοπές όπως θυμάσαι, έκανε 9 χρόνια. Και προηγουμένως ο Αλτσίντε Ντε Γκάσπερι, που κυβέρνησε την Ιταλία ως πρωθυπουργός περίπου 8 χρόνια, ήταν ο πατριάρχης της Ιταλικής Χριστιανοδημοκρατίας.
1: Πώς επιτυγχάνει η Μελώνη την πολιτική, την κυβερνητική της παρουσία?
15: Κοίτα να δεις, είναι πολύ απλό. Έχει μετατοπιστεί προς το κέντρο. Είναι πάρα πολύ απλό. Έχει δηλαδή καταλάβει το χώρο της, το κεντρό χώρο. Οι Ιταλοί, πρέπει να σου πω παραδοσιακά, τίνουν προς το κέντρο όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Η Μελώνη όμως βρήκε το κενό. Και μετά το Σίλβιο Μπερλουσκόνη το κατέλαβε. Και το έχει αποδείξει στην πράξη. Δηλαδή, αν δεις την κυβερνητική θητεία της Μελώνη, έχει επιτεύγματα. Δηλαδή...
16: Την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγείς. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
2: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
3: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
19: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
20: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
21: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
22: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
21: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
22: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
21: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
23: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
24: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
23: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
24: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
23: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
24: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
23: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
29: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
30: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
29: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
30: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
29: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
30: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
29: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
31: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
32: Νόβα 931.
33: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Νόβα 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
34: Sky 100,3.
4: ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο α.gr.

0: Sky 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 10, στο μικρόφωνο η Μεράνια Πασχαλίδη. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος των Άνω Λιωσίων προς τον κόμβο Ηρακλείου. Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βάρη Σκοροπίου από το Κίτσι προς τη Βάρη. Μικρότερες καθυστερήσεις στη λεωφόρο Κηφισού. Σε Πύργο και Ιωάννινα πραγματοποιούνται σήμερα οι κηδείες των δύο πιλότων της επολεμικής αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του μαχητικού αεροσκάφου Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Πλέσια θα πραγματοποιηθεί σε λίγη ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατσικά Ιωαννινών. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον απόϊχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department, απαντώντας σε ερώτηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, ανέφερε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες χαιρετίζουν τη συνεργασία των δύο χωρών, η οποία προωθεί τους κοινούς μας στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Η Αμερικανική τοποθέτηση ακολουθεί την υπογραφή στο Tel Aviv της διακρατικής συμφωνίας ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός πολυεπίπεδου αντιεροπορικού και αντιβαλιστικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει επίσης προστασία από μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Τα επόμενα βήματα στην υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχαν στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν μετά την είσοδο του γαλλικού επενδυτικού ομίλου Meridiamos πλειοψηφικού μετόχου στην εταιρεία, η οποία θα αναλάβει την ανάπτυξη του έργου. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη, λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί αυτή την ώρα κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Αθηνών, μετά από εισαγγελική εντολή. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Στο ιατρείο βρίσκονται και οι δύο γιατροί, ο ιδιοκτήτης του ιατρείου και η σύζυγός του, γυναικολόγος στην ειδικότητα, που πραγματοποίησε την ιατρική πράξη και κατέθεσαν χθες τις αρχές. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τονίσε ότι η πλασμαφαίρεση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Ανέφερε ακόμη ότι σε όλη την Ευρώπη η υπεύθυνη για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η Ιατρική Συλλογή. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργος Πατούλης δήλωσε στο σταθμό ότι το ιατρείο δεν είχε άδεια για το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, ούτε επιτρέπεται μια τέτοια επέμβαση να γίνεται από γυναικολόγο. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατέσχεσαν στελέχη της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση στην πλειονότητα τους αλβανικής υπηκότητας. Οι συλλήψεις των 4 πραγματοποιήθηκαν στο αεροδρόμιο όπου επρόκειτο να παραλάβουν τα ναρκωτικά, ενώ οι άλλοι 2 συνελήφθησαν στην περιοχή του Μαραθώνα όπου πιθανολογείται ότι πρόκειται να αποθηκεύσουν την κοκαίνη. Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο η νέα σχολική χρονιά για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς βρίσκεται σχολεία με πλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο Ισπανός Ιμανόλ Αλγκουαθίλ θα είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αναμένεται σήμερα στη χώρα μας για να αναλάβει και τυπικά το τιμόνι της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολή αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του κυπέλου Ελλάδα Super Bet ρίχνεται στις 6 παρατέταρτο το απόγευμα Άστερας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky. Χθες για την ίδια διοργάνωση, ο Όφη νίκησε με 3-0 τον Έστω Χρυσούπολη στο Παγκρίτιο. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εξετάσεις του Κωνσταντίνου Καρέτσα με την Dortmund να συνεχίσει τους ελέγχους πριν επιστρέψει ο 18χρονος διεθνής στη δράση. Τίτλοι τέλους για τον Γιαννούλη Ραρετζάκη στον Ολυμπιακό μετά από 6 χρόνια. Ο διεθνής γκάρτ θα συνεχίσει την καριέρα του στην ΑΕΚ.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπούφορ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα δυτικά υπηρετικά, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες, στην Ήπειρο ίσως και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33. Την Παρασκευή γενικά αίθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα δυτικά, βόρειο-δυτικά, ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο τοπικά μέχρι 6 μπόφορ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι και πάλι βόρειο-δυτικοί 4 με 5 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Κυριακή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν κυρίως από το μεσημέρι στα κεντρικά και βόρεια, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Αντώνης Ατζολέτος και Γιάννης Καντέλης.

0: Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε διαφορετικά.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Από χθες είναι μια δύσκολη μέρα, γιατί ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τους ξέρουμε, δεν τους έχουμε γνωρίσει, αλλά είναι σαν να τους ξέρουμε τόσα χρόνια.
0: Γιατί έχουμε ξενυχτήσει μαζί τους.
1: Βέβαια, ειδικά δεκαετία του 90, είμαστε πάνω κάτω στην ίδια ηλικία που αρχίσαμε να βγαίνουμε. Μαζονάκης. Μέχρι και σήμερα. Έτσι.
0: Μέχρι και σήμερα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Δηλαδή, αλλά 33 χρόνια καριέρας.
1: Είναι πολλά χρόνια που έχουν σημαδέψει και εμάς, όλο τον κόσμο. Και όταν ακούς έναν άνθρωπο ο οποίος έδινε πολλά και πολλά να δώσει και τον παρακολουθούσαμε και στον Sky, δύσκολα το. Βέβαια, υπάρχουν τα τραγούδια του, έτσι.
0: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή.
1: Με αυτή την ιδιαίτερη φωνή. Τραγουδάρες.
0: Τραγουδάρες, κομματάρες. Ναι. Φοβερή προσωπικότητα ο ίδιος.
1: Ναι.
0: Πέρασε ένα τελευταίο δύσκολο χρόνο. Διάφορες προσωπικές περιπέτειες και έφυγε χθες με αυτόν τον τρόπο που ακόμα διερευνάται.
1: Ναι, με αυτόν τον τρόπο και ακόμα και εκεί δίνεται ένα παράδειγμα, γιατί ακούμε τους γιατρούς από το πρωί που λένε ότι αυτή η διαδικασία, η πλασμαφαίρεση, είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική επέμβαση που πρέπει να γίνεται στο νοσοκομείο, που υπάρχει team. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα και τώρα γίνεται μια ολόκληρη έρευνα πάνω σε αυτό.

0: Θα είμαστε μαζί όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή μέχρι τις 11 για να από τον εξώστη να δούμε την επικαιρότητα, να σχολιάσουμε και τα πρόσωπα και τα όσα συμβαίνουν. Περιμένουμε και τις δικές σας προτάσεις στο skyradio.gr στο πλαίσιο πες την άποψή σου στο 210-48-00-170-174. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι ο Πέτρος Μωραΐτης, στον ήχο είναι η Δήμητρα Σταματίου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στη μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
1: Και μέσω Viber βεβαίως πλέον, στον αριθμό 698-123-1003, μπορείτε επίσης να στέλνετε γραπτά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα, φωτογραφίες, ακόμα και βίντεο. Επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Εντάξει, πάμε γρήγορα στον εξώστη, γιατί είναι ήδη και τέταρτο και έχουμε να παίξουμε πάρα πολλά ηχητικά και πολύ ωραία ηχητικά, γιατί το είχαμε πει, το είχαμε προβλέψει, καλά όλος ο κόσμος το είχε προβλέψει, ότι ο Τσίπρας θα απαντήσει με τραγούδι στον Μητσοτάκη. Δίδυμα, φεγγάρι αυτός.
0: Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του άμνηστου του Γιώργου του Μητσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».

0: Μερακλής ο πρόεδρος, Αντώνη.
1: Μερακλής, το ακούσαμε από την Γλυκερία. Είναι μουσικές αυτές οι εκλογές, Γιάννη. Το έχεις καταλάβει. Έτσι κάθε μέρα παίζουμε ένα τραγούδι.
0: Και νομίζω έτσι θα πάει, γιατί και οι πολιτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτό το λίγο πιο χαλαρό που χρειάζεται. Να προσεγγίσουμε λίγο και τους νέους, να δείξουμε και ένα άλλο προφίλ. Και μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία. Ένας να απαντάει στον άλλον, να ψάξει να βρει κάτι πιο έξυπνο από αυτό που έχει προηγηθεί.
1: Και θα κάνουμε και ένα ποτπουρί με όλα τα τραγούδια κάποια στιγμή.
0: Το CD των εκλογών.
1: Βέβαια.
0: Και να παίζουν όλα τα τραγούδια. Βέβαια, το μου έφαγε στο δαχτυλίδι, έλεγαν οι άλλοι τώρα με τις θηρίδες με αυτά, μήπως δεν κόλλαγε η Αναστασίου που είχε πει για τα βραχίδια της γιαγιάς της.
1: Εγώ αυτό σκέφτηκα. Το πήγε στις θηρίδες. Μόνο σου το πήγε στις θηρίδες. Δεν ρωτήθηκε χτες για τις θηρίδες. Τώρα που το σκέφτομαι, ρωτήθηκε.
0: Εσύ έβλεπες 4 ώρες. Εγώ κάποια στιγμή.
1: Όχι.
0: Δεν άντεξα. Όχι, στο δελτίο.
1: Στις 2,5 ώρες σταμάτησα. Δεν γινότανε. Δεν γινότανε.
0: Τα υπόλοιπα η χρυσά μπάτου που ήταν πάνω.
1: Ναι, ακριβώς. Τα υπόλοιπα η χρύσα. Και βέβαια νομίζω ότι μένει να συζητήσουμε εδώ μαζί κάτι που το έχουμε συζητήσει σχετικά με τις συνεργασίες και το άνοιγμα στο Πασόκ.
0: Κοίτα να δεις. Είδες ο πρόεδρος. Είναι ανοιχτός στις συνεργασίες.
1: Ο πρόεδρος βλέπει.
0: Θα λέω ότι είναι ανοιχτός στις συνεργασίες ο πρόεδρος.
1: Για πάμε να ακούσουμε, Δημήτρη.
2: Με το Πασόκ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Όταν έρθει εκείνη η ώρα και αν έρθει, να είμαστε πρώτοι και να συζητάμε, θα απευθυνθούμε σε όλα τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης. Αν υπάρχει ανταπόκριση, επαναλαμβάνω, το είπα και σε μια προηγούμενη ερώτηση, θα υπάρξει κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει ανταπόκριση, θα πάμε ξανά σε εκλογές.
0: Επειδή έχει χιούμορ ο πρόεδρος, περίμενε να πει: ρε παιδιά, το 80% πρόγραμμα ίδιο έχουμε. Ελάτε. Συγγνώμη.
1: Αφού σας το κάναμε copy-paste, λέτε εσείς.
0: Ναι. Άρα, πού είναι το πρόβλημα να συνεργαστούν, δεν καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι πρέπει να κάνουμε, έτσι. Το Σάββατο θα πει το πρόγραμμά του ο Ανδρουλάκης. Πρέπει να τα βάλουμε κάτω. Θα δούμε τα ίδια. Ναι. Αποδείξεις.
0: Κοίτα, να δεις, μπορούμε να κάνουμε, και να το επεκτείνουμε και να βάλουμε και το Μητσοτάκη και να δούμε και εκεί που ταιριάζει ο Ανδρουλάκης. Οπότε να καταλάβουμε πόσο από το Πασόκ θα πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Και μετά τους βάζεις το ερώτημα, μα γιατί δεν θα συγκυβερνήσετε.
0: Βέβαια.
1: Αφού είναι το ίδιο πρόγραμμα.
0: Αντώνη,
1: υπάρχει πρόβλημα με τον αρχηγό.
0: Βέβαια. Αντώνη, μου αλλάζουν τα πράγματα λίγο.
1: Δηλαδή.
0: Γιατί χθες είδα τη δημοσκόπηση στο Σταρ. Αυτός που τσιμπάει είναι το Πασόκ. Θα σου πει, ορίστε, λέτε, εγώ ανεβαίνω.
1: Και γίνει αρχικά μια σύγκριση με τη δημοσκόπηση του Σταρ του Ιουνίου.
0: Για την GPO.
1: Ενώ είχε δημοσιευτεί, αν δεν κάνω λάθος, και στο i εφημερίδα που ήταν του Ιουλίου. Και εκεί δείχνει ότι όντως τσιμπάει το Πασόκ. Και πέφτει 0,6 η Ελλάς.
0: Ναι, ανεβαίνει 2 μονάδες στο Πασόκ.
1: Κάτσε, γιατί αυτό που είπε, αν είμαστε πρώτοι, κάτσε να είσαι δεύτερος τελικά.
0: Ναι, έτσι όπως πάει, άτσε, μην ανοίγεσαι. Γιατί ο Ανδρουλάκης δεν έχει ανέβει ακόμα στη ΔΕΘ.
1: Ναι, δεν έχει ανέβει.
0: Να κάνει ομιλία, να μιλήσει.
1: Μπορεί αυτό να είναι καλό, βέβαια, δεν ξέρω.
0: Ναι, να κάνει συνέντευξη τύπου. στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, να το πούμε, θα έχουμε μαζί μας την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Οπότε θα τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Θα απαντήσει και σε όλα αυτά που είπε ο κύριος Τσίπρας. Ο οποίος, νομίζω, το ηχητικό που θα ακούσουμε τώρα είναι μήνυμα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Για να δούμε.
2: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Οι δεύτερες εκλογές, αν υπάρξουν, δεν είναι η δική μας η πρόθεση. Αν θέλετε και ο στόχος η δεύτερη.

0: για να καταφέρουμε στις πρώτες, αλλά αν υπάρξουν δεν θα είναι καμία καταστροφή. Αντιθέτως, θα εκφραστεί και εκεί πιο καθαρά, ίσως και πιο με μεγαλύτερη, αν θέλετε, περισυλλογή, διότι θα έχει αποσαφινιστεί το τοπίο στους πολίτες, η βούληση για το πώς θέλουμε και ποιος θέλουμε να κυβερνήσει τη χώρα.
1: Σου λέει, αν δεν κερδίσω στις πρώτες, θα κερδίσω στις δεύτερες.
2: Ναι.
1: Τόσο χαλαρός κατεβαίνει στο γήπεδο.
2: Ή σου λέει, εγώ βλέπω το Μητσοτάκη, βάζει το δίλημα σταθερότητα, μην πάμε σε δεύτερες εκλογές. Ενδεχομένως σου λέει, τι θα γίνει στις δεύτερες εκλογές, τώρα μην βγει τίποτα από το καπέλο περίεργο. Πάμε σε δεύτερες εκλογές, λέει αυτός.
1: Εντάξει. Έτσι όπως είναι και τα ποσοστά, είναι και μια στρατηγική που τον βολεύει.
2: Ναι, βέβαια.
1: Ακόμη και δεύτερος να είναι και στις δεύτερες, θα είναι σίγουρα με ένα ενισχυμένο ποσοστό. Γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η μάχη της δεύτερης θέσης.
2: Βέβαια.
1: Γιατί ο δεύτερος, αν η Νέα Δημοκρατία, φαίνεται δύσκολο αυτή τη στιγμή, πολύ δύσκολο, να έχει αυτοδυναμία, πάμε σε δεύτερες εκλογές, αυτός που είναι δεύτερος, τον τρίτο, δηλαδή μεταξύ Πασόκ και Ελλάς, θα τον σαρώσει.
2: Ναι, βέβαια. Αυτός μπορεί να επικαλεστεί ότι εγώ μπορώ να χτυπήσω το Μητσοτάκη. Τώρα, αν είναι με μία μονάδα.
1: Την επόμενη μέρα.
2: Ναι, αν είναι με μία μονάδα διαφορά, εκεί πάλι θα παιχτεί το παιχνίδι έτσι.
1: Εντάξει.
2: Θα είναι όμως δεύτερος.
1: Θα είναι όμως δεύτερος. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό.
2: Γιάννη, τι γίνεται στην κυβέρνηση? Έχουμε κάποιες δηλώσεις, έχουμε απαντήσεις από άλλα στελέχη.
1: Εντάξει, μωρέ, συμβαίνουν αυτά στις οικογένειες.
2: Α, στις οικογένειες. Ναι. Μια ανησυχία βλέπω. Μια ανησυχία. Βέβαια, αυτοί που αντιδρούν στις δηλώσεις των υπουργών που τις κάνουν έχουν και ένα δίκιο.
1: Κοίτα, είναι δύο δηλώσεις, θα τις ακούσουμε. Μία του κυρίου Φλωρίδη και η άλλη του κυρίου Γεωργιάδη, που προκάλεσαν πολλές συζητήσεις. Κυρίως, πρέπει να σου πω, επειδή συζητήθηκε και στο κεντρικό πυρήνα της κυβέρνησης, δεν έμεινε μόνο οι απαντήσεις που θα ακούσουμε στα πάνελ, δεν διαφωνούσαν με την ουσία, αλλά το ύφος ενόχλησε. Και ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκαν τα διλήμματα ή οι δυνατότητες της κυβέρνησης.
2: Κοιτάξτε, ο Άδωνος Γεωργιάδης είναι εξωστρεφής. Δεν μπορεί να το συγκρατήσει αυτό. Οπότε περιέγραψε την κατάσταση στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
1: Και ο κύριος Φλωρίδης είπε τι θα γίνει από τους απέναντι. Πάμε να τα ακούσουμε με τη σειρά.
2: Ωραία.
1: Γιατί στον έναν, στον κύριο Φλωρίδη, απαντά ο κύριος Πλεύρης και στον κύριο Γεωργιάδη απαντά ο κύριος Οικονόμου.
3: Στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι. Καμία αμφιβολία.
4: Ο λαός δεν εκβιάζεται ποτέ. Κυβερνητική αστάθεια σημαίνει συνολικά μια αδύναμη χώρα. Στις αγορές, ενδεχομένως σε θέματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού, σε πολλά ζητήματα. Δεν το βάζουμε όμως ποτέ ως ένα πλαίσιο μπαμπούλα και φόβου στο λαό.
5: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
6: Αυτός ο κινησμός δεν βοηθάει. Εμένα αυτό το πράγμα δεν με εκφράζει. Ναι. Πιστεύω ότι οφείλουμε να είμαστε μετρημένοι, οφείλουμε να ακούμε την κοινωνία, Νέα Δημοκρατία, για να επανασυνδεθεί με κομμάτια της εκλογικής και κοινωνικής της βάσης που δεν πήγαν αλλού, αλλά που κρατούν μία αναμονή. Δεν είναι ούτε να φωνάζουμε πολύ, ούτε να κουνάμε το δάχτυλο πολύ, ούτε να λέμε πράγματα με έναν τρόπο που περισσότερο θυμώνουν.
1: Λοιπόν, σκληρές απαντήσεις. Κυρίως του κυρίου Οικονόμου προς τον κύριο Γεωργιάδη.
2: Ναι, εντάξει τώρα. Συγκλονιστική ευημερία και αν πέσει ο Μητσοτάκης θα μπουν οι Τούρκοι. Δηλαδή λίγο χαμηλά την μπάλα. Έλεος.
1: Ναι, και να δεις. Ο Μητσοτάκης βγαίνει την Κυριακή συνέντευξη και λέει: παιδιά, όχι αλαζονία. Χαμηλά τον πύχη.
2: Και το ακούσαμε.
1: και μέσα σε μια μέρα.
2: Κατά γράμμα.
1: Και οι δύο δηλώσεις την ίδια μέρα, την Τρίτη.
2: Έχει κάνει μια διευκρινιστική ο Άδωνης Γεωργιάδης, νομίζω ότι το πήρανε και το κάνανε όπως θέλουν λαϊκίστικη ερμηνεία.
1: Δεν πήρανε και το υπόλοιπο, ναι, που ναι. Μετά εξηγούσε γιατί το λέει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Αλλά εγώ στέκομαι περισσότερο στο πώς ο Οικονόμου απάντησε και αντέδρασε.
2: Ναι, ναι,
1: στη δήλωση Γεωργιάδη.
2: Ήταν εδώ. Ναι, ναι, ήταν πολύ σκληρή απάντηση και κράτησε ξεκάθαρες αποστάσεις.
1: Το εσωκομματικό κλίμα είναι που αποτυπώνεται περισσότερο από αυτή την κόντρα.
2: Ναι, σαφώς.
1: Σαν σήμερα.
2: Μεγάλη μέρα. Πάμε να ακούσουμε τι έγινε σαν σήμερα.
7: Φίλες και φίλοι, λεφτά υπάρχουν. Λεφτά υπάρχουν. Βρέθηκαν στα γρήγορα για τις τράπεζες. Εκατοντάδες δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια.
1: Εντάξει, λεφτά υπάρχουν.
2: Εντάξει, τα έλεγε τότε, πήγατε να το φάτε τον άνθρωπο.
1: Το είπε σαν σήμερα το 2009 στην Κοζάνη, σε προεκλογική ομιλία ενώπιση των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου του 2009 που ήρθε καβάλα στο άρμα το Πασόκ.
2: Καβάλα στο άρμα.
1: Λέγοντας ότι λεφτά υπάρχουν.
2: Το παλιό Πασόκ.
1: Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό θα δώσουμε σε όλους.
2: Εκεί έμεινε 2 χρόνια στην εξουσία.
1: Και σε 10 μήνες μπήκαμε με μνημόνιο. Τι σε 10, σε 8.
2: Ναι, και μετά έπεσε κιόλας. Καστελόριζο. Καστελόριζο είχε πάει και ο Μητσοτάκης.
1: Θα πάει.
2: Και ο Μητσοτάκης.
1: Αλλά πάει για άλλο λόγο.
2: Να κρύβει τίποτα.
1: Θα πάει για άλλο λόγο.
2: Μην κάτσει εκεί πάλι μπροστά από τα σπιτάκια.
1: Δεν είμαστε εκεί. Αντώνη, μην συγκρίνουμε λάθος πράγματα.
2: Γιατί χτες ο Τσίπρας είπε ότι ζούμε ένα αόρατο μνημόνιο για την ακρίβεια. Δεν ξέρω αν την έπιασε αυτή την ατάκα. Έπρεπε να την κόψουμε για αυτή.
1: Αόρατο μνημόνιο.
2: Αόρατο μνημόνιο.
1: Άρα, εκεί όμως λέει ότι εγώ κυβέρνησα σε δύσκολες δημοσιονομικές συνθήκες. Άρα και ο Μητσοτάκης σε δύσκολες αφού έχουμε αόρατο μνημόνιο.
2: Τι θα ακούσουμε και το επόμενο τώρα ή θα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Τι λες, θα προλάβουμε. Γιατί έχουμε
1: τώρα και άμα χρειαστεί και μετά.
2: Ωραία, τώρα, πάμε.
8: Θα έλεγα ότι είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός. Έχει πολύ καλή φωνή, έτσι.
2: Ναι,
8: αυτή τη βραχνάδα την ερωτική.
2: Βάσκια Αναστασίου, υπέροχη δήλωση.
1: Όχι. Κέλλη Σταμούλη.
2: Κέλλη Σταμούλη. Sorry, ναι.
1: Το μυαλό σου είναι συνέχιση Βάσκια Αναστασίου.
2: Ναι, γιατί έχουμε παίξει και παλιότερα ηχητικά. Ζητάω συγγνώμη τη Βάσκια.
1: Κέλλη Σταμούλη, πολιτεύτρια Αλφα Αθηνών.
2: Ναι, το έχω σημειώσει και λάθος.
1: Κέλλη Σταμούλη.
2: Ναι.
1: Ζαχαρούχο γάλα.
2: Έχουμε ξαναπαίξει και Κέλλη Σταμούλη.
1: Ναι, εννοείται. Και θα παίξουμε πάλι, είμαι σίγουρος.
2: Λοιπόν, όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά είδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 έως τις 2. Όλοι μαζί μπορούμε, το Όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών της Αττικής. Ας βοηθήσουμε ώστε κανένα παιδί να μην στερηθεί τα απαραίτητα για το σχολείο. Σημεία συγκέντρωσης Γλυφάδα στην πλατεία. Αγία Παρασκευή στην κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Στον ΙΣΑΠ κάτω από τη γέφυρα στο Μαρούσι. Στην πλατεία Κοραή μπροστά από το Δημαρχείο στον Πειραιά. Και στην πλατεία Περιστερίου κοντά στο σταθμό. Τι μπορούμε να προσφέρουμε? Προσφέρουμε καινούργια ή σε άρεστη κατάσταση σχολικά είδη όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια και στυλό, γόμες και ξύστες, χρωματιστά μολύβια και μαρκαδόρους, μπογιές, κόλλες και ψαλίδια, χάρακες και άλλα είδη γραφικής ύλης.
1: Και περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα. Γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες, για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73-232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
11: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
10: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
11: Καζανόβα, απογευματινά σπρίτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Καζανόβα.
12: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
13: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα τικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Μεζεδοπολείο Ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Μεζεδοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
1: Νόβα. 9.31.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
5: Νόβα 931.
6: Καθημερινά στις 10 έρχεται στο Nova 931 ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Sky 100,3.
8: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Δημοκρατίας προς τον Κόμβο Ηρακλείου. Το τελευταίο αντίο στους δύο πιλότους που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάχρα λένε σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι των χειριστών. Η κηδεία του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια τελείται αυτή την ώρα στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον πύργο Ηλίας. Το απόγευμα στις 4.30 θα τελεστεί η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου στον Κατζικά Ιωαννίνων. Τη συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ στον τομέα της άμυνας χαιρέτησε η Ουάσιγκτον στον αποήχο της υπογραφής της συμφωνίας για την ανάπτυξη της ασπίδας του Αχιλλέα. Εκπρόσωπος του State Department ανέφερε ότι η συνεργασία των δύο χωρών προωθεί τους κοινούς στόχους στον τομέα της ασφάλειας. Έρευνα στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκιο που είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή, πραγματοποιεί κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, παρουσία εισαγγελέα, αστυνομικών της ασφάλειας και του ελληνικού FBI. Γίνεται αυτοψία στο χώρο αλλά και στα μηχανήματα που υπάρχουν. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης δηλώσε στο σταθμό όμως ότι η πλασμοφαίρηση την οποία πραγματοποίησε ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο. Είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε κλινική, η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. 100 κιλά κοκαίνης κρυμμένα μέσα σε φορτίο με τριαντάφυλλα εντόπισαν και κατάσχεσαν χθες τελέχη της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά από αξιοποίηση πληροφοριών του γραφείου της Αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών στην Αθήνα. 6 άτομα συνελήφθησαν συνολικά για την υπόθεση. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
10: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Είμαστε εδώ στο Sky 100,3, στον Εξώστη. Ακούσαμε πριν από λίγο και τα ηχητικά του Αλέξη Τσίπρα από τη χθεσινή συνέντευξη τύπου, που αναφέρθηκε αρκετά στο Πασόκ Γιάννη, όχι με άσχημα λόγια, καθέ άλλο.
1: Πάντως με τον έναν τον άλλο τρόπο όλοι στο Πασόκ αναφέρονται.
0: Εντάξει, φυσιολογικό είναι.
1: Και ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακή συνέντευξη τύπου και ο κ. Τσίπρας χθες.
0: Εντάξει. Αναφέρθηκε και πολύ και στο Μητσοτάκη, βεβαίως, εννοείται, αλλά και το Πασόκ είχε την τιμητική του. Και είναι μαζί μας η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του Πασόκ, να συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Κυρία Διαμαντοπούλου, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και ευχαριστώ πολύ. Με βρίσκεται στην Πέλα.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα. Περιοδία.
2: Ναι. Όπως ξέρετε, το Πασόκ σταρώνει τη Βόρεια Ελλάδα αυτή την εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Στη Βόρεια Ελλάδα είναι ακόμα και ο κύριος Τσίπρας. Σήμερα θα επισκεφτεί τα περίπτερα. Και ήθελα να ξεκινήσω από τη χθεσινή αναφορά που έκανε στο Πασόκ, που θα έλεγε κανείς ότι είναι ένα άνοιγμα. Δηλαδή, είπε ότι αν εγώ βγω πρώτος, θα μιλήσω με όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, συμπεριλαμβανομένου και του Πασόκ, και μήπως θα βρούμε να κάνουμε μαζί μια συγκυβέρνηση. Πώς το βλέπετε αυτό?
2: Όχι, νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το Πασόκ δεν είναι όμορος χώρος και ότι το Πασόκ και τα άλλα κόμματα έχουν λήξει, έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι άλλο. Αλλά επειδή αναφερθήκατε στο ότι όλοι ασχολούνται με το Πασόκ, θα σας πω ότι ασχολούνται πολύ. Δηλαδή, κυρία Τζολέτο και κυρία
1: Βατέλη.
2: Αν
1: μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί έκανε μια μικρή διακοπή, φαντάζομαι, είστε και στον δρόμο στην περιοδία.
2: Ναι. Έλεγα ότι δεν ξέρω από ποιο σημείο και μετά δεν με ακούσατε, αλλά η άμβλυνση αυτών που έχουν υποθεί μέχρι τώρα εναντίον του Πασόκ από στελέχη της Ελλάς, αλλά και από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος σας θυμίζω ότι έχει πει ότι όλα τα άλλα κόμματα έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους και δεν υπάρχουν κλπ. Νομίζω λοιπόν ότι προσπάθησε να κάνει μια άμβλυνση, γιατί κατάλαβε ότι δεν συμφέρει αυτού του είδους η προσέγγιση. Θέλω όμως να πω και κάτι ακόμη, γιατί είπατε ότι και η Ελλάς και ο Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης ασχολήθηκαν με το Πασόκ. Ασχολούνται με πολλούς τρόπους και όχι πάντα έντιμους. Θέλω να κάνω μια αναφορά στις θεσμές δημοσκοπήσεις. Προσέξτε. Ανακοινώθηκαν και παρουσιάστηκαν δημοσκοπήσεις έχοντας μιλήσει ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας. Δεν έχει μιλήσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και παρουσιάζονται καρτέλες με το πώς προσέλαβαν οι πολίτες την ομιλία και το πρόγραμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Νομίζω δεν έχει ξαναγίνει αυτό.
0: Γίνεται δυστυχώς, κυρία Διαμαντοπούλου, έχετε δίκιο, δεν είναι σωστό, δεν είναι επιστημονικό. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Αυτό λοιπόν να το υπογραμμίσουμε και νομίζω ότι και οι ίδιες οι δημοσκόποι πρέπει να πάρουν θέση σε αυτό. Γιατί έγιναν δύο πράγματα. Το ένα ήταν, υπήρχε καρτέλα που έλεγε πώς προσέλαβε ο κόσμος το πρόγραμμα του Πασόκ και την ομιλία Ανδρουλάκη. Και ο Ανδρουλάκης θα μιλήσει το Σάββατο. Και το δεύτερο είναι ότι παρουσίασαν ότι τη σύγκριση ανάμεσα στην δημοσκόπηση που έβγαλαν τώρα και μια δημοσκόπηση του Ιουνίου. Όχι του Ιουλίου, σύμφωνα με την οποία το Πασόκ έχει αύξηση 2 μονάδες. Δηλαδή, εγώ ξέρετε ότι πολλές φορές έχω πει ότι σέβομαι τις δημοσκοπήσεις, κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εδώ ξεπερνούμε τα όρια, δηλαδή κατασκευάζουμε εικόνα.
1: Να μην όμως στα νούμερα στα οποία αναφερθήκατε. Μάλλον, επειδή ανοίξα τις δημοσκοπήσεις, πρέπει να επανέλθουμε μετά στο θέμα των συνεργασιών. Το Πασόκ, παρότι ο κ. Μανδουλάκης όντως δεν έχει ανέβει στη Θεσσαλονίκη, δείχνει μια άνοδο 2 μονάδων. Πιστεύετε ότι και μετά την Θεσσαλονίκη και τα όσα έχετε να παρουσιάσετε εκεί, το Πασόκ μπορεί με αξιώσεις να υπερκεράσει τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει μείνει σταθερά στη δεύτερη θέση από τη στιγμή που ανακοίνωσε το κόμμα του?
2: Ναι, θα σας πω ότι είναι η στιγμή που αξίζει πλέον να κάνουμε μια ουσιαστική πολιτική συζήτηση. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας χθες, σε μεγάλο μέρος της ομιλίας του, αναφέρθηκε στο θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Αυτό δεν είναι ένα νέο θέμα. Ίσως να θυμάστε ότι εμείς με το Δίκτυο είχαμε κάνει αρκετές εκδηλώσεις για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και εγώ έχω πάει στη Γαλλία, έχω βρεθεί με τον Ζουκμάν. Είναι ένα θέμα που απασχολεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, όλες τις δυτικές κοινωνίες. Και υπενθυμίζω ότι το 2024 η G20, δηλαδή οι μεγαλύτερες χώρες του κόσμου, έβγαλαν μια ανακοίνωση για το θέμα της φορολόγησης του μεγάλου πλούτου. Και η φορολόγηση αυτή έχει διάφορα προβλήματα, δεν είναι η στιγμή να τα αναφέρουμε, αλλά είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που απασχολεί τον δυτικό κόσμο. Όμως, πριν φτάσουμε εκεί, και εδώ είναι η μεγάλη μας διαφορά και με τον κύριο Τσίπρα και με τον κύριο Μητσοτάκη, και αυτό θα ανακοινώσει και θα εξηγήσει και ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι πώς δημιουργείται αυτός ο πλούτος, γιατί δημιουργείται από λίγους και γιατί είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή, γιατί δεν υπάρχουν οι μηχανισμοί που ουσιαστικά ορίζουν την λειτουργία του ανταγωνισμού και τη λειτουργία των επενδύσεων. Γιατί δημιουργούνται ολιγοπόλια και καρτέλ και αυτά ουσιαστικά λιμένονται τον πλούτο μιας χώρας και συσσωρεύουν τεράστια κεφάλαια. Πάμε λοιπόν και στο θέμα της φορολόγησης, αλλά πάμε ουσιαστικά στο θέμα του πώς λειτουργεί η οικονομία. Και εμείς θέλουμε να υπάρξει, ξέρετε, όταν ήμουν επίτροπος, ο Μάριο Μόντι ήταν ο επίτροπος ανταγωνισμού και τότε είχαμε κάνει μια κοινή ανακοίνωση που έλεγε πόσο σημαντικό για το κοινωνικό κράτος είναι η σωστή λειτουργία του ανταγωνισμού και η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Και εκεί είναι μια πολύ ουσιαστική συζήτηση. Γιατί έχουμε τόσα καρτέλ στην Ελλάδα? Γιατί δημιουργούνται τόσο ολιγοπόλια τα οποία ελέγχουν μέσα μαζικής ενημέρωσης?
1: Φαντάζομαι όμως, για να επιμείνω, ότι από τη στιγμή που σε μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ λέτε ότι το κ. Τσίπρας έχει αντιγράψει το 80% του προγράμματός σας, φαντάζομαι μπορείτε να τα βρείτε και εκεί που υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Με εξήγησε ο εκπρόσωπος τύπου ότι στα θέματα που ανακοίνωσε, δηλαδή στα θέματα της ενέργειας, σε ορισμένα άλλα ζητήματα, αντέγραψε το 80%. Δεν είναι του συνόλου του προγράμματος, γιατί είναι πολλά από αυτά που έχουμε πει, στα οποία δεν αναφέρθηκε ο κύριος Τσίπρας.
0: Άρα, κυρία Διαμαντοπούλου, καταλαβαίνω ότι στο πρώτο ερώτημα, σε αυτό το κάλεσμα σε εισαγωγικά που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, αν γίνουν έτσι τα πράγματα και έχει ένα ποσοστό που μπορεί να καλέσει εσάς για να κάνετε μια συγκυβέρνηση, η απάντηση είναι όχι.
2: Κοιτάξτε, δεν θα απαντήσω σε κάτι που ο κύριος Τσίπρας θεωρεί ότι ήρθε για να ξαναφτιάξει τη δημοκρατική παράταξη, θα βγει πρώτος και θα καλέσει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ θα λειτουργήσει μέχρι τις εκλογές, όπως και όλα τα άλλα κόμματα, στη λογική του να αναδείξει το πρόγραμμά του και να λειτουργήσει με την αυτονομία και της πολιτικής του και της ιδεολογικής του θέσης, για να πείσει τους πολίτες. Έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές.
0: Επίσης, με αφορμή την ανάρτηση του κυρίου Σιακαντάρη, βγάλατε μια δήλωση από το ΠΑΣΟΚ, μια ανακοίνωση. Πιστεύετε πως όντως ο Αλέξης Τσίπρας σκέφτεται να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με ρωτάτε εμένα. Ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο ιδεολογικός ινστρούκτορας της Ελλάς. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος έκανε το γενέθλιο προσκλητήριο. Αυτό τα έγραψε. Αυτό θα σας απαντήσει, έτσι, δεν είναι να απαντήσουμε εμείς. Αλλά δίνει πάτημα για να γίνουν κάθε είδους σκέψεις και προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πάντως ήταν σωστή, επειδή το τσέκαρα και εγώ, όντως όταν ανακοινώθηκε το Εθνικό Συμβούλιο 13 Ιουλίου, όντως ήταν μέσα στους 400 ο κύριος Σιακαντάρης. Τώρα δεν είναι, άμα ψάξει να το βρει κανείς. Είναι γεγονός αυτό.
1: Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που σας ρώτησε ο Αντώνης πριν για τις συνεργασίες. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι αυτό που είναι μπροστά από τον κύριο Τσίπρα, θα έκανε ένα ανάλογο κάλεσμα σαν αυτό που έκανε ο κύριος Τσίπρας χθες προς το ΠΑΣΟΚ?
2: Θέλω να σας πω το εξής, επειδή μπαίνουμε και στην καινούργια σεζόν και είμαστε και στην προεκλογική περίοδο. Προσωπικά δεν θέλω να μπω ξανά στο ίδιο τρυπάκι, να σχολιάσω τις δημοσκοπήσεις και να πω τι θα γίνει μετά τις εκλογές. Θέλω να επικεντρωθούμε, νομίζω αυτό είναι το σωστό, να επικεντρωθούμε στο τι λέμε, στο ποιοι είμαστε, στο πώς επικοινωνούμε με τον κόσμο για να φτάσουμε στις εκλογές.
0: Σε σχέση όμως με τα ποσοστά, επειδή εσείς αναφερθήκατε στη δημοσκόπηση που έγινε χθες από την GPO, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο για το ΠΑΣΟΚ που χτυπάει ένα καμπανάκι προκειμένου να έρθει ξεκάθαρα δεύτερο, προκειμένου να αποκτήσει ένα ποσοστό το οποίο θα φαίνεται ότι απειλεί τη Νέα Δημοκρατία?
2: Στις χθεσινές δημοσκοπήσεις αναφέρθηκα για να δείξω ότι λειτουργήσαμε χωρίς κανόνες, για κανέναν άλλο λόγο.
1: Με το δεδομένο ότι για να πετύχετε τους στόχους σας χρειάζεται και μια πολύ μεγάλη επίδειξη ενότητας. Πιστεύετε ότι κάποιες στιγμές το ΠΑΣΟΚ χάνει αυτό το μήνυμα από τις δηλώσεις κάποιων στελεχών σας?
2: Κοιτάξτε, δεν ξέρω κανένα κόμμα το οποίο να μην έχει στιγμές στις οποίες υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφωνίες ή και συγκρούσεις. είναι μέσα στην πολιτική ατζέντα και είναι από τα πράγματα που έχουμε μάθει να ζούμε με αυτά, ιδιαίτερα στο ΠΑΣΟΚ πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες. Αυτό είναι διαφορετικό από το να έχουμε πολύ μεγάλες διαφορές εσωτερικές. Και αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή το πολιτικό μας πρόγραμμα, οι βασικές πολιτικές μας θέσεις είναι συμφωνημένες από όλους. Επομένως θα έλεγα ότι υπάρχει στην ουσία και στη βάση η ενότητα που είναι αναγκαία για να προχωρήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.
1: Περιμένουμε κάποια έκπληξη από τις ανακοινώσεις του κ. Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη.
2: Με την έννοια του ότι θα βγουν ελαχοί από τα καπέλα.
1: Δεν ξέρω, γιατί όλοι οι αρχηγοί κρατούν κάτι ως έκπληξη, ως κάτι εντυπωσιακό για την τοποθέτησή τους για την οικονομία.
2: Ναι, επειδή και εσείς και εγώ παρακολουθούμε πολλά χρόνια την έκθεση, ξέρετε ότι αυτό κρατάει λίγες μέρες. Η ουσία είναι να μπορέσει, και νομίζω αυτό θα κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, να δείξει ότι υπάρχει ένα άλλο πολιτικό σχέδιο που μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της χώρας, γιατί θέλω να σας υπενθυμίσω ότι σε πρόσφατο άρθρο ο κύριος Τουρνάρας λέει μεν ότι η οικονομία πραγμάτι δημοσιονομικά είναι, έχουμε βγάλει το κεφάλι μας από το νερό, αλλά τα προβλήματα παραμένουν. Παραμένει το πρόβλημα των δανείων, παραμένει το τεράστιο ιδιωτικό χρέος, παραμένει το δημογραφικό, παραμένει το θέμα της έλλειψης μέσων εργασίας, δηλαδή οι εξαγωγές, εξαγωγές. Η χώρα δεν έχει αλλάξει παραγωγικό μοντέλο αυτά τα 7 χρόνια. Άρα κάτι πολύ ουσιαστικό πρέπει να αλλάξουμε.
0: Κύριε Διαμαντοπούλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια στην περιοδία σας.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
8: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
9: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το ναι σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
10: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
11: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Και επειδή η κυρία Διαμαντοπούλη αναφέρθηκε στη δημοσκόπηση της GPO για το Star, η ερώτηση που αφορούσε το Πασόκ δεν έχει να κάνει με τη Θεσσαλονίκη, είναι πώς κρίνεται το πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης από το Πασόκ, γιατί το Πασόκ, θυμίζω, το τελευταίο διάστημα και από το καλοκαίρι είχε αρχίσει να αναπτύσσει διάφορους τομείς του προγραμματός. Πνευματικά. Ναι. Ενέργεια, ιδιωτικό χρέος. Έχει γίνει ολόκληρη συζήτηση με την κυβέρνηση για το ιδιωτικό χρέος. Υπήρχε απλωμένο πρόγραμμα στο τραπέζι
1: που μπορούσαν να κρίνουν.
0: Η ομιλία στο Ηράκλειο που μπορούσαν να κρίνουν οι πολίτες.
1: Ναι, δεν είναι συγκρίσιμα, έχει δίκιο.
0: Δεν είναι συγκρίσιμα γιατί δεν είναι στη Θεσσαλονίκη, αλλά είχε πρόσφατη δραστηριότητα το Πασόκ και πολύ έντονη που μπορούσε να κρυθεί. Βέβαια, και ήταν και θετικά τα αποτελέσματα για το Πασόκ. Γιατί στο Τσίπρα λένε θετικά και μάλλον θετικά το οικονομικό του πρόγραμμα το 24,6 και αρνητικά το 63,4 και στο Πασόκ είναι 26,6 τα θετικά. Και 56,4 τα αρνητικά. Καλύτερη επίδοση ως προς τις προσλαμβάνουσες των πολιτών στο πρόγραμμα του Πασόκ σε σχέση με το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα. Και μια δημοσκόπηση, να πούμε και τα νούμερα συνολικά.
1: Ναι.
0: Στην εκτίμηση ψήφου, στη Νέα Δημοκρατία 30,6. Mm-hmm. Άρα εδώ παίρνουμε ψυχολογία, λένε στο Μαξίμου. Είναι το μπήκε το 3 μπροστά. Βασικό. Ο κύριος Τσίπρας στο 16.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης στο 12, το Πασόκ δηλαδή, στο 12,8. Ο κύριος Βελόπουλος από εδώ, από εκεί κρατάει στο 9%.
1: Επανήλθε μετά την Καριστιανού.
0: Ναι. 8,8 ο κύριος Κουτσούμπας. Επανήλθε μετά την Καριστιανού, γιατί η κυρία Καριστιανού από το 10,5% νομίζω που έβρισκε η ίδια δημοσκόπηση τον Ιούλιο είναι στο 3,6.
1: Καλά, στα δυνητικά θυμάσαι τα 25, έτσι.
0: Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας είμαστε μια παρέα δημοσιογράφοι στο γραφείο τύπου και περνάνε διάφορα στελέχη να πούνε ένα γεια. Και έρχεται ο Τάκης Θεοδωρικάκος. Έγινε ένα πηγαδάκι. Το λέω γιατί ήταν πάρα πολλοί κόσμοι μπροστά. Και είναι η στιγμή που έχει φουντώσει δημοσκοπικά η δυνητική ψήφο στην κυρία Καριστιανού. Και λέει τότε ο Τάκης Θεοδωρικάκος, θυμηθείτε με, στις εκλογές δεν θα μπει στη Βουλή.
1: Και τι δείχνει η δημοσκόπηση?
0: Θα δικαιωθεί ο κ. Θεοδωρικάκος, κάτι ξέρει από αυτά.
1: Αν δεν κάνω λάθος, το είδα φευγαλία. Είναι η Νέα Αριστερά πάνω από τον ΣΥΡΙΖΑ?
0: Η Νέα Αριστερά 1,4, ο ΣΥΡΙΖΑ 1,3, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντυπωσιακό.
0: Εντυπωσιακό.
1: Ίσως το πιο εντυπωσιακό.
0: Μπράβο στα παιδιά της Νέας Αριστεράς. Ορίστε, για να τη στηρίζουμε σαν εκπομπή τόσο καιρό.
1: Έχω να πω ότι ήταν ενδιαφέρον το ερώτημα που έκανε στην κυρία Διαμαντοπούλου, αν γινόταν το αντίστροφο. Δηλαδή, αν έρθει το Πασόκ δεύτερο και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ τρίτος, τι θα γίνει τότε? Αλλά νομίζω ότι αυτό το έχει απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί όταν λέει νίκη έστω και με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία, θα έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, άρα θα πάει προς τον Τσίπρα.
0: Ξέρεις τι νομίζω?
1: Δηλαδή δεν υπάρχει κι άλλος.
0: Νομίζω ότι...
1: Πώς δεν το λένε?
0: Επειδή κάει και τόσο πολύ στο γιαούρτι ο Αλέξης Τσίπρας το 23 με τις συνεργασίες, που τότε βγήκε η τότε κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία.
1: Την απλή αναλογική.
0: Ναι, την απλή αναλογική. Και μιλούσε για την συγκυβέρνηση των ηττημένων. Και το επαναφέρει τώρα. Με κάθε αφορμή.
1: Ναι,
0: το
1: αφήγημα. Πρώτος, ρε, εσύ. Όχι, δεν είναι ηττημένων. Αυτό λέει αυγό.
0: Σου λέω ότι λέει κυβέρνηση τώρα.
1: Ναι,
0: εσύ.
1: Ναι.
0: Έχει επαναφέρει όμως το ίδιο πράγμα.
1: Τι ίδιο πράγμα? Αφού λέει αν θα βγω πρώτος.
0: Σαν... Όχι ο Τσίπρας, ρε, εσύ. Ναι. Η κυβέρνηση δεν βγαίνει και ο Μαρινάκης πάλι και μίλησε για κυβέρνηση ηττημένων. Σου λέω ότι λένε αυτοί.
1: Εντάξει, επειδή δεν έχει βάση, σου λέω εγώ.
0: Αυτοί όμως το χρησιμοποιούν και σε έναν κόσμο περνάει. Σου λέει, μην αρχίσουμε τώρα για τις συνεργασίες και το ένα και το άλλο και τα βρούμε μπροστά μας. Κάτσε να φτάσουμε σε εκλογές, να δούμε τι θα γράψει το μηχάνημα.
1: Σωστό. Αλλά να τους πει κάποιος ότι δεν βγαίνει η κυβέρνηση τιμένων. Δεν γίνεται το 15% με το 12% να κάνουν κυβέρνηση. Ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή, για κυβερνήσεις μειοψηφία και τέτοια είναι αστεία πράγματα. Βγήκε χθες ο κύριος Μαρινάκης στην ΕΡΤ και δήλωσε ότι η μόνη δύναμη που θα μπορούσαν να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι είναι το Πασόκ.
0: Αλλά μετά είπε ότι δεν μας θέλει, οπότε δυστυχώς, αφού δεν θέλει, πάμε για αυτοδυναμία. Τι να κάνουμε κι εμείς?
1: Γι' αυτό έρχεται ο Τσίπρας, λέει: εγώ το θέλω. Βγάλτε με πρώτο, είχα να έχω κυβέρνηση. Καταλάβες.
0: Δηλαδή, πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε το Πασόκ στην κυβέρνηση σε αυτές τις εκλογές.
1: Με κάποιο τρόπο. Είναι η πολύφερη νύφη. Δεν αλλάζει. Αυτό χρόνια τώρα.
0: Ό,τι πάρει ο καθένας μετά.
1: Ό,τι
0: αν πάμε σε δεύτερες.
1: Θα ανοίξει μεγάλη κουβέντα εδώ πέρα, γιατί κυρίως μετά την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη θα έχουμε όλες τις δημοσκοπήσεις, βεβαίως και εδώ στον Sky με την Pulse, την επόμενη εβδομάδα λογικά, θα αρχίσει να μετράει ο Γιώργος Αράπογλου, για να δούμε τι αποτύπωμα έχει και ο Νίκος Ανδρουλάκης στο κοινό.
0: Εγώ να σου πω κάτι. Πρέπει να προχωράει ο κύριος Σαμαράς, αυτό έχει πάρει απόφαση, να ανακοινώσει και το κόμμα, να ξανά τα μετράμε όλα, ρε παιδί. Ναι, υπάρχει καθαρή εικόνα.
1: Να τα μετράμε όλα, ναι, εκεί στο γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο θα τα ανακοινώσει.
0: Εγώ όμως θα τα ανακοινώσει νωρίτερα, Άντων.
1: Εντάξει, και Νοέμβρη έχεις χάσει πάντως.
0: Πάντως είδες που ο κύριος Μητσοτάκης λέει στη Θεσσαλονίκη τώρα που είμαστε σε μια συζήτηση, λέει, εντάξει, προς το τέλος τα ψηφοδέλτια. Ναι. Υπήρχε μια έντονη φημολογία, το από μέρα σε μέρα θα βγούνε. Προς το τέλος, γιατί σου λέει, αμά ανακοινώσω τώρα τα ψηφοδέλτια. Ό,τι μείνει απ' έξω, θα πάει στο Σαμάρα. Άστο, να υπάρχει η φιλοδοξία από όλους να μπουν μέσα, ώστε μετά να μην προλάβει να τους μαζέψει.
1: Κάτσε, μην δούμε το Μητσοτάκι προεκλογικά να ασχολείται με όλο το Σαμαρά. Και άστο στους άλλους να λένε ό,τι θέλουν.
0: Καταλαβαίνω. Και από μια συζήτηση που έγινε και στον πρωινό καφέ μετά τη Θεσσαλονίκη και αυτή τη ατάκα του κ. Μητσοτάκη που έγραψε για το ότι έχει τεχνογνωσία να ρίχνει κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς, ότι θέλει να το αποφύγει αυτό. Τουλάχιστον ο ίδιος. Mm-hmm. Δεν θέλει η ίδια η κυβέρνηση να πρημοδοτεί σε αντιπαράθεση και στη δημοσιότητα είτε το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά τώρα είτε το κόμμα Σαμαρά μετά. Παρότι θα καλείται προφανώς να απαντά όταν θα δέχεται επιθέσεις.
1: Ναι, λογικό είναι αυτό. Λογικό.
0: Γιατί πιο. Με κοιτάς περίεργα.
1: Σε κοιτάω, ρωφάω αυτά που λες. Συνέχισε, μαθαίνω.
0: Γιατί και ο κύριος Σαμαράς ξέρει να παίζει το παιχνίδι.
1: Ξέρει, είναι τον πολύ παλιός. Καλύτερα και από τον Τζίπρα και από τον Αντουλάκη.
0: Αυτό είναι εσύ. Λες να είναι δεύτερος Σαμαράς.
1: Όχι, εντάξει. Λέω ότι ξέρει.
0: Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερος Σαμαράς. Τι κάνεις εκεί.
1: Εντάξει, εύκολα. Κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Σαμαράς. Δεν ξέρω το όνομα.
0: Τι είπε ο Μαρινάκη στη χθεσινή συνέντευξη. Είναι τοπικό.
1: Καλά, εντάξει.
0: Η συνεργασία με τον Σαμαρά.
1: Έχουμε ξανακούσει τέτοιο.
0: Λοιπόν, εδώ να σας πούμε ότι βρισκόμαστε 4 ημέρες από τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσχιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Όλοι οι καλλιτέχνες συμμετέχουν αφιλοκερδώς. Εισιτήρια ticketmaster.gr και στα φυσικά σημεία εξυπηρέτησης Σύνταγμα Μητροπόλεως 25 και Κολονάκι Τσακάλοφ 14. Λειτουργούν καθημερινές και Σαββατοκύριακα από τις 8 ως τις 10.30. Και επειδή πολλοί ανησυχούν για το πώς θα επιστρέψουν από το Καλλιμάρμαρο, το βράδυ της συναυλίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση θα παραταθεί το ωράριο λειτουργίας έως την πρώτη πρωινή στα παρακάτω μέσα, στα τρόλεϊ 2, 4, 10 και 11, στο λεωφορείο 550, στον ηλεκτρικό.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Μπράβο μας.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Γιατί Le Monde? Γιατί θες να γίνεις κορυφαίος σεφ. Γιατί εδώ μπαίνεις κατευθείαν στην κουζίνα με καταξιωμένους καθηγητές σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και βγαίνεις στις κουζίνες των καλύτερων εστιατορίων. Η επιλογή είναι ξεκάθαρη. Le Monde. Σπούδασε σεφ ή pastry chef στην κορυφαία σχολή τουριστικών σπουδών. Μπες lemonde.gr και ενημερώσου για το πρόγραμμα σπουδών και τις εγγραφές. Le Monde. Ξεκάθαρη επιλογή.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και...
5: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
6: Νόβα 931.
7: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
8: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
7: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
8: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
9: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκής.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
14: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
15: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
16: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
15: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
17: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931.
18: Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10, στο Nova 931 News Today.
19: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
20: Scrap Αφήμου Μτζάκι, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 2 54 10 266 55.

0: Έφυγε πρόωρα στα 54 ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας τον οδήγησε σε ανακοπή και αυτό ήταν τέλος. Είναι λυπηρό, είναι άσχημο, είναι ατέριαστο με τη φύση του ανθρώπου να φεύγει σε τόσο μικρή ηλικία. Έχει γεμίσει με θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο και την κοινωνία της Ελλάδας. Ό,τι νεότερο θα σας το μεταφέρουμε. Καλημέρα Ξάνθη, να σας πούμε 5η 10 του Σεπτέμβρη σήμερα, πρωινό της, το φθινοπορεινό, καλοκαιρινό παύλα, θα έλεγα εγώ πρωινό, σύμφωνα με τις συνθήκες που επικρατούν. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο, Nova 93 και 1 στο ραδιόφωνο και www.novaradio.gr. Στα νέα της ημέρας, στην ταυτότητα πιο σωστά της ημέρας, ονόματα που δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένα και έχουν σαν δεύτερο συνθετικό τη λέξη δώρα, είναι αυτά που θα σας μεταφέρουμε για τη σημερινή γιορτή. Τρία ονόματα πιο συγκεκριμένα είναι αυτά: η Μητροδώρα, η Νύμφοδώρα και η Μηνοδώρα. Παγκόσμια ημέρα πρόληψης της αυτοκτονίας. Δεν είμαστε μακριά από τέτοιες εκφάνσεις, καθημερινά μαθαίνουμε, αλλά προφανώς δίνει μια έμφαση αυτή η ημέρα η παγκόσμια στο να δίνονται απαντήσεις σε ζητήματα οι οποίες, σε ζητήματα τα οποία καθημερινά προβληματίζουν μικρούς και μεγάλους. Στην ταυτότητα της ημέρας τώρα, σαν σήμερα η Ελισάβετ, η γνωστότερη ως Σίση, η αυτοκράτηρα της Αυτοουγγαρίας, 1898 δολοφονείται. Το 1919, σαν σήμερα, σηματοδοτεί το τέλος του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου με τη συνθήκη του Αγίου Γερμανού, Σεζερμέν. Σαν σήμερα το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας που αφορά αβασίλευτη δημοκρατία τίθεται σε ισχύ το 1925, το γνωστό Χωρίς Στέμα και το βιβλίο που έγραψε ο πολιτικός επιστήμονας, ο καθηγητής, ο Θανάσης Διαμαντόπουλος. Στα αθλητικά της ημέρας, 1960, τρέχοντας ξυπόλυτος, ο μαραθωνοδρόμος Αντέμπε Μπικίλα κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς της Ρώμης. Σαν σήμερα, το 1995, η ταινία «Το βλέμμα του Οδυσσέα» του Θόδωρου Αγγελόπουλου κερδίζει το μεγάλο βραβείο της Κριτικής Επιτροπής του Φεστιβάλ των Κανών. Μια διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο που ευχόμαστε να έχει συνέχεια, με την υποψηφιότητα φέτος της ταινίας «Σπασμένη φλέβα» του κυρίου Οικονομίδη, που θεωρούμε ότι είναι ένα διεθνούς φήμης αριστούργημα και είμαστε σίγουροι, το βλέπουμε, ότι θα πάρει και το Όσκαρ και καλά θα κάνει. Μουσική 2003, σε μια καρατάλα ήρεμη κοινωνία αυτή της Σουηδίας, πολλαπλά τραύματα με μαχαίρι στην Υπουργό Εξωτερικών, στην Άννα Λίντ στη Σουηδία, την ώρα που ψωνίζει σε πολυκατάστημα της πρωτεύουσας. Θα υποκύψει στα τραύματα την επόμενη μέρα. Σαν σήμερα το 2009, πρωτοακούστηκε σε προεκλογική ομιλία του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Γιώργου Παπανδρέου, «Το λεφτά υπάρχουν». Ήταν στα πλαίσια της αναγγελίας αυξήσεων πάνω από τον πληθωρισμό αν κερδίσει τις εκλογές. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν σημαντικά γεγονότα και η ταυτότητα της ημέρας για σήμερα, 10η μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Nova 931 και www.novaradio.gr.
2: Nova Radio News Today.
0: Μαζί μας το κτήμα, γιατί και το κτήμα ακολουθεί τις εποχές και το φθινόπωρο ακολουθεί το κτήμα. Έτσι λοιπόν, στον υπέροχο αύλιο χώρο του, στις βεράντες, τα κιόσκια, Κάτω από τα δέντρα, μέσα σε αυτό το πλούσιο σε φυτά χώρο, θα βρούμε τη δροσιά που ψάχνουμε, θα βρούμε τις απολαύσεις στο τραπέζι, στο φαγητό και θα περάσουμε όμορφα με όποια αφορμή και σε κάθε περίπτωση που θα βρεθούμε στο 5ο χιλιόμετρο του Προσλάγους, στο κτήμα δηλαδή, τον προορισμό της αληθινής αναψυχής και το φθινόπωρο. Μικροί διασκεδάζουν κιόλα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο, μαζί με τους μεγάλους απολαμβάνουν εξαιρετικό φαγητό, ένας προορισμός που είναι ιδανικός και για επαγγελματικά γεύματα. Θυμηθείτε 254-10-210-10, ένα τηλέφωνο άμεσης επικοινωνίας και τηλέφωνο για τις κρατήσεις σας. Κτήμα, καλό φθινόπωρο να έχουμε και σίγουρα θα είναι γεμάτο απολαύσεις.
1: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
2: Nova Radio News Today.
0: Σκράπ τον αδερφό μου Τζάκι, κυρίες και κύριοι. Είναι η εταιρεία που από το 1980 συμβάλλει τα μέγιστα στην ανακύκλωση μετάλλων, υλικών, συσκευών, τα πάντα όλα. Μάλιστα για τα αυτοκίνητα μπορεί να εξυπηρετήσει και να βοηθήσει με την πυροσυλλογή του οχήματος, γιατί είναι κάτι δύσκολο για τον ιδιοκτήτη. Να το ανακυκλώσει, να δώσει το πιστοποιητικό ανακύκλωσης και φυσικά να δώσει και τα μετρητά στο χέρι σε κάθε περίπτωση. Αυτή είναι η Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη, η μεγάλη εταιρεία που φροντίζει να ανακυκλώνουμε και να φροντίζουμε το περιβάλλον. Στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα και στο 254-10-266-55 μπορείτε να επικοινωνήσετε και για την ενοικίαση κάδων μπαζών. Εύκολα και γρήγορα, 266-55 και για κάδους μπαζών και για ανακύκλωση μετάλλων αλλά και την απόσυρση οχημάτων. Η Σκράπ των αδερφών μου Τζάκη είναι μαζί μας. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για να δώσουμε συνέχεια στην διαδρομή μας, η οποία μέρα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλους. Είμαστε εδώ για να δώσουμε συνέχεια στην διαδρομή.

την αν θέλετε ομάδα που έχει κάνει, τα project που έχει κάνει ο Sky 100,3 για να συγκεντρώνονται χρήματα ώστε να βοηθούνται άτομα που χρειάζονται, είναι αφιερωμένα φέτος στο Μάνο Λοΐζο. Ο Μάνος Λοΐζος έχει γράψει μερικά από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια διαχρονικά και περισσότεροι από 20 καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε αυτήν την μεταφορά των επιτυχιών του, των τραγουδιών του στο Καλλιμάρμαρο, για να έχουμε και φέτος αυτή την πολύ πετυχημένη εκδήλωση του «Όλοι μαζί μπορούμε». Έτσι λοιπόν, να ακούσουμε Μάνο Λοΐζο για τη συνέχεια και να έρθουμε λίγο πιο κοντά σε λιγάκι με τα τοπικά μας νέα, να ξεκινήσουμε με το δελτίο ειδήσεων της Ξάνθης.

0: Αυτό ήταν και ο Μάνος Λοΐζος, ήρθε κοντά μας με το δρόμο, αλλά στο Καλλιμάρμαρο θα έρθει με πάρα πολλά άλλα, τα οποία θα μας θυμίσουν την πολυετή και πολύ πετυχημένη διαδρομή του. Εδώ στο Nova 931, πρωινό της Πέμπτης, προχωράμε στο τοπικό μας δελτίο.
1: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα, από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Τα νέα της Ξάνθης στο Nova 931.
0: Αυτά είναι τα νέα της Ξάνθης, το πρωινό της 5ης 10 Σεπτεμβρίου. Έτσι ακολουθούν την τοπική μας επικαιρότητα. Στέφανος Στεφανόπουλος στο μικρόφωνο. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ κλιμάκιο στην Ξάνθη βρέθηκε χθες του κινήματος αλλαγής, ΠΑΣΟΚ κίνημα αλλαγής, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς περιοχής. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τα Μάγκανα, τα Αβδήρα, τη Γεννησαία και το βράδυ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση στο εργατικό κέντρο με επίκεντρο τα ζητήματα του περιβάλλοντος και της περιφέρειας. Κινητοποίηση της ΕΛΜΕ για το 2ο και 3ο γυμνάσιο, το πρόβλημα που ανέκυψε με τη στατικότητα των κτηρίων των σχολικών αυτών

μαρτυρίων. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας λοιπόν σήμερα σε λιγάκι στις 12 το μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Η κινητοποίηση αφορά, όπως είπαμε, την λειτουργία και στέγαση του 2ου και 3ου Γυμνασίου Ξάνθης. 23 θέματα στο επίκεντρο της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής που σήμερα από τις 10 έχει ξεκινήσει και μεταξύ άλλων 23 θέματα που αφορούν ζητήματα έργων, υποδομών, σχολικών κτηρίων, της εξέλιξης του μεγάλου έργου στη Λεωφόρο Στρατού, του ΚΙΦΗ, του καταφυγίου αδέσποτων και οικονομικές υποθέσεις, όλα στο επίκεντρο της Δημοτικής Επιτροπής στη σημερινή της συνεδρίαση. Αντιδράσεις συνεχίζονται για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης, καθώς και ο Διδασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης αντιδρά στο λειτουργικό υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου της Περιφερειακής Ενότητας Σταυρούπολης από τετραθέσιο σε τριθέσιο. Εκπαιδευτικοί ζητούν την επανεξέταση της απόφασης, υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολείων στις ορεινές περιοχές. Στο νοσοκομείο Ξάνθης ανοίγουν τα ραντεβού για τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Αυτή την Παρασκευή στις 2 η ώρα το μεσημέρι. Θα σας το ξαναυπενθυμίσουμε. Ανοίγει η διάθεση των ραντεβού λοιπόν για πρωινά και απογευματινά ιατρία του νοσοκομείου μας για το δίμηνο Οκτώβριο-Νοέμβριο, αυτή την Παρασκευή στις 2 το μεσημέρι. Σοβαρά προβλήματα καταγγέλουν οι κάτοικοι των βόρειων περιοχών του νομού Ξάνθης, καθώς φθορές και λακκούβες σε τμήματα ορεινού δικτύου επισημαίνονται ότι προκαλούν ζημιές στα οχήματα και αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων. Στον αθλητισμό ξεκινά το κύπελο ΕΠΣ Ξάνθης. Το Σαββατοκύριακο 12 και 13 ξεκινάει η αλφα φάση, η πρώτη φάση του κυπέλου ΕΠΣ με 8 αναμετρήσεις. Όλα τα παιχνίδια θα αρχίσουν στις 4.30. Στα αγροτικά νέα, διευκρινήσεις της ΑΔΕ για τις αγροτικές ενισχύσεις. Έτσι λοιπόν αφορούν την καταβολή, το συμψηφισμό και το ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων, θέμα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον αγροτικό κόσμο της Ξάνθης. Αστυνομικά νέα για την περιοχή μας, σύλληψη στην Ξάνθη με μαχαίρια και δυναμητάκια, σύλληψη με δαπού προχώρησαν οι κάτοικοι. Οι αστυνομικοί της Ξάνθης, σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή οι μεδαπού βρέθηκαν 3 αναδιπλούμενα μαχαίρια και 2 δυναμητάκια τα οποία κατασχέθηκαν. Προανάκριση διενεργείται από το αστυνομικό τμήμα. Σύλληψη στον Εχήνο για εκκρεμή καταδικαστική απόφαση. Ένας ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση για το αδίκημα της πλαστογραφίας οδηγήθηκε στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτική έκταση με χαμηλή βλάστηση έξω από το Σούνιο. Η επέμβαση της πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο. Παράλληλα, πρόστιμο 1.750 ευρώ επιβλήθηκε σε ημεδαπό για πρόκληση πυρκαγιά σε ξερά χόρτα σε περιοχή του Δήμου Αυδείρων. Μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου δόθηκε παράταση η προθεσμία υποβολή αιτήσεων του ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ Ξάνθης. Η φοίτηση είναι δωρεάν και συνδυάζει την αμοιβόμενη πρακτική άσκηση, ενώ απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-29 ετών. Ο καιρός για σήμερα, έθριος αναμένεται ο καιρός στη Ξάνθη. Η θερμοκρασία θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, περίπου μέχρι και τους 30-31 βαθμούς Κελσίου θα δείξει το μεσημέρι, ενώ όπως πάντα αυτή την περίοδο τα βράδια αρχίζουν και χαμηλώνουν θερμοκρασία και το βράδυ θα φτάσει μέχρι και τους 14 βαθμούς. Οι άνεμοι θα έχουν ασθενή ένταση και μια μικρή πιθανότητα βροχόπτωσης για το απόγευμα υπάρχει σε αναμονή. Αυτά κυρίες και κύριοι, μικρή μουσική ανάσα, συνεχίζουμε με περισσότερα νέα.

0: Nova 931. Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.
2: Εδώ είμαστε οδεύοντας για τις 11.30 σε αυτό το πρώτο κομμάτι της διαδρομής μας, κυρίες και κύριοι, να ρίξουμε μια ματιά στην αθλητική επικαιρότητα, καθώς σε εξέλιξη βρίσκεται το Champions League, το link face του Champions League, με πολλές ομάδες να συμμετέχουν και να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν, να δούμε τι χθεσινές αναμετρήσεις, όπου νωρίς το απόγευμα στις 8 παρατέταρτο η Dortmund Villarreal 3-2, Lille Betis με το αντίστροφο 2-3, η Μπαρτσελόνα ξεσπάθωσε και έριξε εξάρα στη Φέγενορθ, από νωρίς προηγήθηκε η καταλανική ομάδα, η Στουτκάρδη με την Viking 3-1 το αποτέλεσμα, Νάπολι Άρσεναλ ένα πολύ δυνατό μάτς, το αποτέλεσμα δεν ξέρω αν αδικεί την εικόνα, σίγουρα την αδικεί την εικόνα του μάτς που ήταν πολύ πιο δυνατό και μπορούσε να έχει περισσότερο σκορ. Νάπολι Άρσεναλ 0-1, σίγουρα η συνάντηση των δύο ομάδων στο μέλλον θα έχει ένα έτσι πιο μεγάλο σκορ, είμαι σίγουρος. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης, ένα πάρα πολύ δυνατό μάτς, με πολλές προδιαγραφές η Λίβερπουλ κατεβαίνει και στη φετινή σεζόν πολύ πιο ανανεωμένη, δυναμική, με ένα ρόστερ που μπορεί να πετύχει πράγματα η Αθλέτικο Μαδρίτης. Νομίζω ήταν το καλύτερο μάτς στη χθεσινή ημέρα του League Face του Champions League. Λίβερπουλ Αθλέτικο Μαδρίτης 2-1. Συνεχίζουμε με το Paris Saint-Germain Slovan Bratislavas με 6-1, εμφατικό και το παρόν της Paris Saint-Germain και στη φετινή διοργάνωση. Sporting Λισαβόνας Γαλατάσαράι 3-1. Η Γαλατάσαράι έχει ρίξει πολλά λεφτά, 80 εκατομμύρια σε αγορές από το πάνω ράφι ποδοσφαιριστών. Όμως η Sporting Λισαβόνας, εκεί που δεν τη βλέπεις, έχει ρίξει 120. Φαίνεται στο ρόστερ, μεταξύ άλλων και ο Ιωαννίδης που έπαιζε χθες, έδειξαν ότι το ποδόσφαιρο είναι ένα ακριβό άθλημα. Όχι μόνο με τα λεφτά, αλλά και τα λεφτά, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πάμε σήμερα, Φενέρμπαξε Ρώμα, Αϊντχόβεν Σαχτάρ Ντονέσκ, όλα αυτά στις 8 παρατέταρτο. Πάμε στις 10, Μπάγερν Μονάχου με την Μπόντο Γκλιμ, η Σλάβια Πράγας με τη Λανς επίσης στις 10, Κόμο με Λιψία και Μάντσεστερ United με Σαμπάχ, τα μάτς που θα δούμε σήμερα στις 10. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα νεότερα. Πάμε για τις 11.30 αμέσως τώρα και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και νέα για όλους εσάς.
3: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Nova 9.31. αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Στις ξένες γλώσσες, expert.
5: Στους υπολογιστές, master.
4: Στην εκπαίδευση, και experts
5: και masters.
4: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
5: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
4: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
5: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
4: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Πράκτικερ θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
1: Καθημερινά στις 11 λέμε «Καλημέρα Ξάνθη» στο Nova 931. Ο Στέφανος Στεφανόπουλος και οι συνεργάτες του Nova Radio και novaradio.gr σας φέρνουν σε πραγματικό χρόνο τα νέα της Ξάνθης, της Θράκης και της Ελλάδας. Αποκλειστικότητες, συνεντεύξεις, επικαιρότητα, θέματα που αφορούν όλους μέσα από την πολιτική, την κοινωνία, τον αθλητισμό. Καλημέρα Ξάνθη καθημερινά στις 10 στο Nova 931 News Today.
7: Το πρόγραμμα είναι μια προσφορά από το κτήμα. Coffee, desserts, restaurant, όλη μέρα, κάθε μέρα. Το κτήμα, ο προορισμός της αληθινής αναψυχής. Και παρέα με την εταιρεία ανακύκλωσης
8: Scrap Afimum Jackie στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. 25410-266-55.

0: υπέροχη όπως πάντα η Χάρης Αλεξίου, και η ροκ μπαλάντα ήρθε εδώ στην παρέα μας αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30. Είμαστε πάντα μαζί, 5η 10 Σεπτέμβρη, όλη μια μεγάλη παρέα. Ακούτε Nova 931, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Πάμε για τη συνέχεια. Με το κτήμα κοντά μας απολαμβάνουμε στο 5ο χιλιόμετρο προς Λάγος ένα υπέροχο περιβάλλον και ένα ακόμα πιο μοναδικό μενού. Ένα πλούσιο γεύμα μας περιμένει, να επιλέξουμε σε κρεατικά θαλασσινά, υπέροχους μεζέδες και μοναδικές ολόφρεσκες φρεσκοκομμένες σαλάτες. Αυτό είναι το κτήμα, απόλαυση στον ουρανίσκο και στα μάτια σε ένα υπέροχο περιβάλλον και σε όλο το σώμα με μια αίσθηση δροσιάς κάτω από τα δέντρα, μέσα στα φυτά και στα κιόσκια του. Ένας προορισμός αληθινής αναψυχής, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν σας βρίσκονται και αν κάνετε, ραντεβού στο κτήμα 254-10-210-10, τηλέφωνο για κρατήσεις και για επικοινωνία. Σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι, θα δούμε σημαντικά γεγονότα, συγγενείς και θανάτους σαν σήμερα. Μέχρι τότε πάμε στο 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα. Οι Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, βάζουν τη δική τους υπογραφή, όπως κάνουν άλλωστε από το 1980, στην ανακύκλωση. Η Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, περισυλλέγει και αποσύρει οχήματα, τα οποία εσείς παίρνετε το πιστοποιητικό απόσυρσης και τα μετρητά στο χέρι. Μέταλλα, υλικά, συσκευές, όλα στην ανακύκλωση, όλα από τη Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, και ενοικίαση σκάδων μπαζών. Θυμηθείτε το μαγικό αριθμό 254-10-266-55 ή επισκεφτείτε την στον 3ο χιλιόμετρο προς Καβάλα, και Σκράπ, τον αδερφό μου Τζάκι, είναι πάντα δίπλα σας για την ανακύκλωση.
1: Σαν σήμερα, στο Nova 931, τα σημαντικότερα γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου σαν σήμερα.
0: Έτσι ακριβώς, σαν σήμερα ο Γεράσιμος Σκλάβος, ο Έλληνας γλύπτης, έρχεται στη ζωή 1927. Ο Γερμανός μόδιστρος ο Καρλ Λάγκερφερ είναι του 33 γεννημένος, και ο Έλληνας ηθοποιός, πλέον και σκηνοθέτης, αλλά και γενικότερα ένας άνθρωπος της τέχνης, ο Γιάννης Ομπέζος, το 56 είναι γεννημένος και έχει γενέθλια. Στους θανάτους, κυρίες και κύριοι, ο Ούγκο Φόσκολο, ο Ούγκος Φόσκολος, ελληνικής καταγωγής, Ιταλός ποιητής, 1827 φεύγει, ενώ Αμερικάνος σεναριογράφος και μυθιστηριογράφος, ο Τζόνι πήρε τόπλο του, θα θυμηθούμε, ο Ντάλτον Τράμπο, φεύγει από τη ζωή το 76. Το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο της Αδαμαντίας Μαυροειδή, η Γκιζέλα Ντάλι, ελληνίδα ηθοποιός, το 2010 φεύγει από τη ζωή. Η ιδιαίτερα καλλίγραμμη και όμορφη παρουσία της σε ελληνικές ταινίες την καθιστούν μία στάρ στο ρόλους μοιραίας και σεξι γυναίκας. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε και την αναδρομή μας σε σημαντικές γεννήσεις και θανάτους, και συνεχίζουμε.
1: Nova 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: 5η 10 Σεπτεμβρίου, 42 λεπτάκια μετά τις 11, Στέφανος Στεφανόπουλος πάντα στο μικρόφωνο. Είναι τα νέα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που έρχονται στην παρέα μας εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, στο Nova 931. Η περιοδεία του κλιμακίου του Πασόκ σήμερα σε Καβάλα και Ροδόπη. Συνεχίζεται λοιπόν η περιοδεία των κλιμακίων του Πασό Κινήματος Αλλαγής στην περιφέρειά μας. Στην Καβάλα θα βρεθούν ο Μανώλης Χριστοδουλάκης, η Μάρα Κουκουδάκη, ενώ στη Ροδόπη θα βρίσκεται ο Παύλος Χριστίδης. Στην Καβάλα το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαφές με το επιμελητήριο, την αυτοδιοίκηση, εργαζόμενους και την τοπική αγορά, ενώ στη Ροδόπη έχουν προγραμματιστεί συναντήσεις με εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα, επιμελητήρια και τοπικούς φορείς. Νέα αντιπαράθεση στην περιφέρειά μας με αφορμή τα έργα αποκατάστασης στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές. Η ανεξάρτητη ενωτική πρωτοβουλία ασκεί έντονη κριτική στη διοίκηση του Ψίδη, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στα έργα στα Ρέματα, Ειρήνη και Κακόρεμα. Από την πλευρά της η διοίκηση κάνει λόγο για διαγωνισμό που οδήγησε σε πολύ μεγαλύτερη έκπτωση και σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων για την περιφέρεια. Στο επίκεντρο πρωτογενής τομέα στη Ροδόπη, η επίσκεψη του Παύλου Χριστίδη στη Ροδόπη περιλαμβάνει συνάντηση με εκπροσώπους του πρωτογενούς κυρίως τομέα. Η αντιπλημμυρική θωράκιση της περιφέρειάς μας είναι μια από τις δράσεις που προχωρούν για την αντιπλημμυρική προστασία της με την αξιοποίηση έξυπνων αισθητήρων και τηλεμετρικών σταθμών για την παρακολούθηση κινδύνων για την έγκαιρη αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινόμενων. Όπως κυρίως έχουμε αναφέρει για τις ιρλανδικές διαβάσεις που έχουμε ολοένα και περισσότερα περιστατικά στις πρώτες έντονες βροχοπτώσεις.
2: 3w.novaradio.gr novaradio.gr.
0: Συνέχεια στο δελτίο μας για την περιφέρειά μας με τα αστυνομικά νέα με 6 συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών σε διάφορες περιπτώσεις σε περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καθώς φέρονται να προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας μη μόνιμους μετανάστες. Οι υποθέσεις αφορούν τις νομούς Εύρου, Ροδόπης και της Δράμας. Σύλληψη στην Κομωτινή για κάναβη από η Μεδαπός, ο οποίος είχε καλλιέργεια και κατοχή ναρκωτικών. Σε έρευνα στο χώρο που χρησιμοποιούσε και στην κατοικία του εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων ποσότητες κάναβης, δεντρίλιο ύψους 2,8 μέτρων, ηλεκτρονική ζυγαριά και άλλα αντικείμενα. Συνέχεια στην επικαιρότητα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκη με σημαντική εξέλιξη για τον πολεοδομικό σχεδιασμό της Θράκης καθώς προχωράει η διαδικασία για την ολοκλήρωση των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων τα οποία θα καθορίσουν τις σχέσεις και τις χρήσεις γης και κανόνες ανάπτυξης στις περιοχές που καλύπτουν. Η περιφέρεια προχωρά και στην διακήρυξη έργου για την υλοποίηση κύριων και επικουρικών παρεμβάσεων με στόχο τη βελτίωση και την αναβάθμιση των αναχωμάτων του ποταμού Άρδα στον Εύρο. Στα πολιτιστικά νέα της περιφέρειας, σε εξέλιξη βρίσκεται το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Μικρών Ταινιών Μικρού Μήκους στη Δράμα, που ολοκληρώνεται μεθαύριο το Σάββατο. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει και νέο διεθνές διαγωνιστικό πρόγραμμα ντοκιμαντέρ. Ο Εύρος στο επίκεντρο της μεταναστευτικής διαδρομής, νέες συλλήψεις που επαναφέρουν στην επικαιρότητα το ζήτημα της παράνομης διακίνησης μεταναστών στην περιοχή, με τις αστυνομικές υπηρεσίες της περιφέρειας να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τους ελέγχους. Στα αγροτικά νέα, στήριξη νέων αγροτών στην περιφέρειά μας. Έχουν δημοσιοποιηθεί τα αποτελέσματα του διοικητικού ελέγχου ετοιμάτων στήριξης για την παρέμβαση εγκατάσταση γεωργών νεαρής ηλικίας και του στρατηγικού σχεδίου ΚΑΠ 2023-27. Ο καιρός. Γενικά έθριος ο καιρός αναμένεται στην περιφέρειά μας. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Οι άνεμοι θα είναι κατά τόπους ενισχυμένοι, ενώ δεν αναμένονται σημαντικά φαινόμενα. Αυτά, κυρίες και κύριοι, ήταν τα νέα μας για την περιφέρεια. Προχωράμε μαζί εδώ στο Nova 931. Μικρή μουσική ανάσα και επιστρέφω.

0: Η καλή μέρα από το Nova φαίνεται. Για να τα μαθαίνετε και να τα ακούτε όλα από το πρωί, άμεσα και έγκυρα. Κάθε πρωί στις 10 από το Nova 931. News Today. Ξεφυλίζοντας την επικαιρότητα στο Nova 931. Όλα τα νέα της Ξάνθης και της περιφέρειας μέσα από τα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων. Κάθε πρωί κοντά σας με πολιτική, οικονομία, κοινωνία, πολιτισμό, αθλητισμό. Όλα στο Nova 931 News Today.
1: Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026, ακούτε το Καλημέρα Ξάνθη από το Nova 931 στο μικρόφωνο Στέφανο Στεφανόπουλος, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων στην καθημερινή μας συνάντηση εδώ στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Στο μεγάλο θέμα της εφημερίδας Αγώνας, δέσμευση για την απόδοση όλων των αιθουσών και μεταφοράς του Κεδασί έως το τέλος του 26. Από την Ιαπωνία στην Ελλάδα, η JTI στο επίκεντρο της 1ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Πίζα 2025, ένας στους δύο Έλληνες μαθητές δυσκολεύτηκε στην κατανόηση κειμένου και στο να κάνει απλές πράξεις. Στην έρευνα διαπιστώθηκε μια συνολικότερη πτώση των επιδόσεων των μαθητών στα μαθήματα, ακόμα και σε αυτά που στα εκπαιδευτικά συστήματα παραδοσιακά παρουσίαζαν εξαιρετικά αποτελέσματα. Πτώση και Φιλανδία, Εστονία και Ιρλανδία. Στα υπόλοιπα νέα του αγώνα, επίδομα παιδιού 2026, ποιες αλλαγές αναμένεται να έρθουν στις καταβολές των δύο τελευταίων δόσεων. Δεσμοί καρδιάς με την Κύπρο, θερμή υποδοχή στην αντιπροσωπεία του Δήμου Αβδείρων σε εκδηλώσεις μνήμης του Δήμου Λύσης στην Κύπρο. Νέα μελέτη και ΦΥΜ, παρά την ανάκαμψη επενδύσεις στην Ελλάδα, παραμένουν 4,4 ποσοστιαίες μονάδες στο ΕΠ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η εφημερίδα Αγώνας κάνει και στην αναφορά ότι ξέμεινε από το καλοκαίρι στους τοίχους και στις κολόνες της πόλης. Εκδηλώσεις, συναυλίες, πανηγύρια που έληξαν προπολού συνεχίζουν να διακοσμούν εντός εισαγωγικών παράνομα κολόνες, τάσεις και δημόσιους χώρους. Μέχρι πότε θα ανεχτούμε την αφισορύπανση, μεταφέρει η εφημερίδα Αγώνας στο σημερινό της φύλλο. Επόμενη καλεσμένη μας εδώ στο Nova 931, η φωνή της Ξάνθης. Θετικό το οικονομικό αποτύπωμα των γιορτών παλιάς πόλης, με χιλιάδες επισκέπτες να κατακλείουν για μια εβδομάδα την παλιά πόλη, ενώ οι πρώτες ενδείξεις από την αγορά δείχνουν αυξημένη κίνηση στους επαγγελματίες. Κάκιστη κατάσταση ο δρόμος προς το Καταράκτη και το δασικό χωριό του Λιβαδίτη, πώς να μιλήσουμε μετά για τουριστικό προϊόν. Φωνή της Ξάνθης, η βλακεία είναι ανίκητη, πέταξαν μεγάλο κομμάτι αφρολέξε φρεάτιο ομβρίων, δεν φταίνε πάντα οι υπηρεσίες, φταίει και η ασυνειδησία και η ανεγκεφαλιά, θα προσθέσουμε, ορισμένων ανθρώπων που λειτουργούν μόνο χωρίς να σκέφτονται. Και εδώ στην εφημερίδα Φωνή της Ξάνθης από την Ιαπωνία στην Ελλάδα για την JTI που είναι στο επίκεντρο της 1ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Theater Meets Community, το θέατρο συναντά την κοινότητα στο Δήμο Αβδείρων, στη σελίδα 8, αναλυτικό το άρθρο στην Φωνή της Ξάνθης σήμερα. Σχολικά, κυλικεία, τέλος αλλαντικά, γλυκά και αναψυκτικά, τι θα τρώνε οι μαθητές, ήμουν παιδί και γέρασα, το ίδιο ακούω. Μεγάλες υποσχέσεις, μικρές αντοχές. Η παράταση έως 20 Σεπτεμβρίου για τις εγγραφές στον ΕΠΑΣ μαθητεία της ΔΥΠΑ Ξάνθης, μια νέα ευκαιρία για νέους 15 έως 29 ετών, δωρεάν επαγγελματική εκπαίδευση και αμοιβόμενη πρακτική άσκηση. Στην Κύπρο, αντιπροσωπεία του Δήμου Αβδείρων για την ημέρα μνήμης του Δήμου Λύσης, σημαντική παρουσία στις εκδηλώσεις, συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου Γεώργιο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο αγιασμός στο πρότυπο Εκκλησιαστικό Σχολείο Ξάνθης θα γίνει στις 15 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με τα νέα που αφορούν το πρωτοσέλιδο της Φωνής της Ξάνθης. Συνεχίζουμε. Επόμενη καλεσμένη μας, η εφημερίδα Θράκη.

Μανία καταστροφής, αναφέρει η εφημερίδα Θράκη. Επόμενοι καλεσμένοι μας, οι παιδικές χαρές Ξάνθης, πραγματικά αντί να τις σέβονται, νομίζω ότι ξεσπούν με έναν τρόπο που δεν μπορώ να τον αιτιολογήσω. Και αυτό συμβαίνει σε διάφορα και δημόσια κτίρια, αλλά και σήμερα το βλέπω εδώ πέρα εμείς στο εμπορικό που ζούμε. Πλέον δεν υπάρχει μέρος άγραφο να μην το γράψει κάποιος. Έχω δει και σε κάμερες, είναι νεαρά καλοβαλμένα παιδιά που συνεχίζουν, γράφουν με σπρέι, με μαρκαδόρους. Νομίζω ότι δεν έχουμε κουλτούρα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Φανταστείτε τώρα και στις παιδικές χαρές που πάνε οι γονείς και όλος ο κόσμος, όλα τα παιδάκια. Πράσινα μαχαιρώματα με αφορμή την αφίσα για επίσκεψη Χριστοδουλάκη. Έτσι χαμό στο διαδίκτυο, ανακατοσούρα στο τοπικό Πασόκ, θύελλα αντιδράσεων ξεσήκωσε η ανάρτηση του πολιτευτή του Πασόκ και περιφερειακού συμβούλου της περιφέρειάς μας Ανέστη Αντωνιάδη με την αφίσα για τη χθεσινή περιοδία κλιμακίου του κόμματος στην Ξάνθη, στην Πομακική διάλεκτο. Ο ίδιος ανέφερε μεταξύ άλλων μέχρι σήμερα στις ανακοινώσεις που απευθύνονται σε μειονότητα: οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μου χρησιμοποιούσαν συνήθως μόνο την τουρκική γλώσσα. Από εδώ και πέρα, όπου είναι δυνατόν, θα προσπαθώ με τη βοήθεια του τσάτ να δημοσιεύω και εγώ στα Πομάκικα, αναφέρει ο Αντώνης Αντωνιάδης. Για την επίσκεψη κλιμακίου του Πασόκ στην πόλη μας, αναφέρει η εφημερίδα Θράκη. Στο τραπέζι τα τοπικά προβλήματα εν ώψη της ομιλίας Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ αυτό το Σάββατο. Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Εφόλης της Ύλης για το Δημοτικό Σταυρούπολης, το πρώτο μειονενικό και τη συγχώνευση 1ου και 18ου, στην εφημερίδα Θράκη σήμερα, μια αναλυτική συζήτηση και εξηγήσεις από τη Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας. Αυτά κυρίες και κύριοι και με την εφημερίδα Θράκη στο σημερινό της Φύλο, με πολύ ενδιαφέρον. Προχωράμε την υπόλοιπη επικαιρότητα με βάση τα πρωτοσέλιδα. Η εφημερίδα Εμπρός είναι η επόμενη καλεσμένη. Η Μάρα Κουκουδάκη, ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος, είναι η Νέα Δημοκρατία. Σε συναντήσεις που είχε χθες και σε σχετική είδηση που έδωσε για την εφημερίδα Εμπρός. Ψήνονται νέες αυξήσεις στο ψωμί, ιστορική μέρα για το πρώτο ειδικό σχολείο Ξάνθης, λύση στο χρόνιο κτηριακό πρόβλημα έως το Δεκέμβριο. Dentist Pass, νέα εξαγγελία αλλά χωρίς ακόμη οδηγό εφαρμογής και για το οδοντιατρική κάλυψη. Στο Δήμο Λύσης Κύπρου, αντιπροσωπεία του Δήμου Αβδείρων. Ο κύριος Ηλιόπουλος δικαίωσε ο ανοιχτός διαγωνισμός για τα αντιπλημμυρικά έργα στον Εύρο, ενώ στο Καριόφυτο που τιμά τα θύματα της σφαγής της 1ης Σεπτεμβρίου 1944 στο Επίκεντρο. Η Μαριάνθη Μαλλιαρουδάκη, ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας αποτελεί το κλειδί για την ανάκαμψη της εθνικής ευρωπαϊκής οικονομίας και εντενιάζεται το αεροδρόμιο Λιβύα στον Αμυγδαλαιώνα Καβάλα, στο πρώτο ιδιωτικό αεροδρόμιο στην Ελλάδα. Αυτά κυρίες και κύριοι ήταν τα νέα μας μέχρι στιγμής εδώ στο Nova 931 και με βάση τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Λίγος Γιάννης Πουλόπουλος, πάμε για τις 12. Αλεξάνδρα Κουσίδου, Nova Μαγκαζίνο για τη συνέχεια. Σπύρος Μάλης, κεντρικό μαγκαζίνο σε σύνδεση με το Sky 100,3 στις 2. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931.
2: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
3: Τασία, άσε με γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
2: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
3: Μα έχουν υδραυλικό!
2: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
3: Μα αυτή δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
4: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
3: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
4: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
3: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
4: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
3: e-Μεταφορές. Μπροκούμι 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια, τώρα μόνο 3,09 €. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό, τώρα μόνο 10,65 €. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99 €. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
7: Eco Green Energy.
6: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
7: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
7: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
6: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
7: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
6: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
8: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
9: Phone Masters.
8: Δεν κρατάει μπαταρία.
9: Phone Masters.
8: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
9: Phone Masters.
8: Τι ακριβώς κάνουν?
9: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
8: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
9: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
8: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25-41-110-385.
9: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
10: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
11: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
10: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
11: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
10: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
11: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
10: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today. Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

Καλημέρα Ξανθή, καλώς ήρθατε φιλεκρότες στο Nova 931. Καλώς βρεθήκαμε σε ένα ακόμη Nova μαγκαζίνο που μόλις ξεκίνησε 10 Σεπτεμβρίου σήμερα, ημέρα Πέμπτη. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες να δούμε όλα τα νέα της ημέρας. Ενημέρωσε πρώτο πλάνο όπως κάθε μέρα έτσι και σήματα και σήμερα με θέματα της επικαιρότητας, θέματα της μουσικής, θέματα της Ελλάδας και του κόσμου και βεβαίως διεθνή ενημέρωση. Από την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι, δεν λείπουν οι συνεντεύξεις, οι καλεσμένοι, τα δώρα και όλα όσα φυσικά ετοιμάζουμε για εσάς καθημερινά στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Για την ώρα, σαν σήμερα, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω και θα πούμε ότι αρχικά σήμερα γιορτάζει η Μηνοδώρα και η Νυμφοδώρα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Θα δούμε και σημαντικά γεγονότα της Ελλάδας και του κόσμου στη συνέχεια. Παγκόσμια ημέρα για την πρόληψη της αυτοκτονίας. Εδώ στο Nova 931, κυρίες και κύριοι, θα τα μάθετε όλα πρώτοι, αφού δούμε παρέα την ενημέρωση σε πρώτο πλάνο από το Nova 931. Θα είμαι κοντά σας για τις επόμενες 2 ώρες Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου, όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα. Είναι δύσκολη η σημερινή ημέρα. Η αλήθεια είναι πως είμαι πολύ φορτισμένη και δεν θα το κρύψω. Αν και στο ξεκίνημα της εκπομπής σκεφτόμουν πως δεν θα κάνω κάποια αναφορά, θα συγκρατηθώ σήμερα, δεν θα σχολιάσω, δεν θα εκφέρω άποψη, πραγματικά μου είναι αδιανόητο. Να σκεφτώ αν μπορώ εν τέλει να κάνω κάτι τέτοιο, γιατί όπως και εσείς και εμείς όλοι είμαστε συγκλονισμένοι με αυτή την είδηση που ήρθε και έσκασε σαν βόμβα για έναν άνθρωπο που αγαπήσαμε και αγαπάμε πάρα πολύ. Είναι ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος έκανε τη μόδα style στην Ελλάδα και όχι μόνο. Δεν είναι μόνο η μόδα προφανώς, είναι και η μουσική και όλο όσο έχει αφήσει πίσω του. Ο Γιώργος Μαζωνάκης κατάφερε σε μια χώρα που σπάνια δέχεται εύκολα το κάτι εκκεντρικό, αν μου επιτρέπετε, να γίνει style icon, καταρρύπτοντας με το δικό του τρόπο τα όρια του φύλου και όσα θεωρούσαμε μέχρι τότε άντρικα αλλά και γυναικεία στη μόδα. Βαρύς, με τη χαρακτηριστική λαϊκή αύρα, αλλά ταυτόχρονα με μανού στα νύχια. Λεοπάρ, παντελόνια, φούστες, κοσμήματα και εμφανίσεις που δεν χωρούσαν εύκολα σε κανένα στερεότυπο. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν ήταν ο Έλληνας καλλιτέχνης που έκανε την προσωπική του αισθητική σήμα κατά τεθέν. Θα μπορούσα να μιλάω ώρες ατελείωτες για τον άνθρωπο αυτό, αν και ξέρετε δεν ξέρω αν πραγματικά μια εκπομπή φτάνει για να πούμε όλα όσα νιώθουμε όλοι μας σήμερα. Το πιο ενδιαφέρον στην περίπτωσή του ήταν ότι δεν προσπάθησε ποτέ να γίνει κεντρικός, επειδή αυτό απαιτούσε η μόδα. Αλλά έμοιαζε πάντοτε να ντύνεται όπως αισθανόταν, να αντιμετωπίζει τα ρούχα ως προέκταση της προσωπικότητάς του και όχι ως ένα κατάλογο κανόνων που έπρεπε να ακολουθήσει. Αυτό που ήθελε, αυτό που ένιωθε. Σήμερα η μόδα μιλά πολύ περισσότερο για ένα gender flight, αισθητική, για την κατάργηση των αυστηρών διαχωρισμών ανάμεσα στα φύλλα και για την ελευθερία του καθενός να επιλέγει ό,τι θέλει να φορέσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης λοιπόν όμως είχε κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση πάρα πολύ νωρίτερα, χρόνια πριν. Σε μια εποχή που ένας άντρας καλλιτέχνης αναμενόταν να εμφανίζεται μόνο με κουστούμι, δερμάτινο μπουφάν και ξέρετε, ένα ασφαλέστατο black look, χρόνια πριν. Σε μια εποχή που ένας άντρας καλλιτέχνης αναμενόταν να εμφανίζεται μόνο με κουστούμι, δερμάτινο μπουφάν και ξέρετε, ένα ασφαλέστατο black look.

Ο Γιώργος Μαζονάκης δημιούργησε μια εικόνα βασισμένη στις αντιθέσεις. Από τη μία, η βαριά λαϊκή ταυτότητα ενός άντρα τραγουδιστή που μεγάλωσε μέσα σε νυχτερινή Αθήνα. Και από την άλλη, βέβαια, μια αισθητική που δεν φοβόταν να φλερτάρει με το καμπ, το γκλαμπ αλλά και το θεατρικό ταυτόχρονα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι ήταν πολλά ο άνθρωπος αυτός. Έτσι, δεν χρειαζόταν να εγκαταλείψει την εικόνα του μάγκα για να φορέσει κάτι πιο θηλυκό. Αντίθετα, έδειξε ότι οι δύο πλευρές μπορούν σίγουρα να συνυπάρχουν. Ότι ένας άντρας μπορεί να έχει σκληρή σκηνική παρουσία και ταυτόχρονα να βάψει τα νύχια του. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τη μόδα για να τραβήξουν τα βλέμματα στην περίπτωση του Μαζονάκη, όμως το στυλ έγινε μέρος της καλλιτεχνικής του ταυτότητας. Ο ίδιος τα κατάφερε με ένα δικό του μοναδικό τρόπο. Αυτός ήταν ο Γιώργος Μαζονάκης που ξέραμε. Αυτός είναι ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι αυτός που ξέρουμε και θα θυμόμαστε για πάντα. Σήμερα λοιπόν, όταν συμβαίνει αυτό που, αυτό μάλλον που έχει συμβεί, είναι συγκλονιστικό. Βλέπουμε πραγματικά όλα τα κανάλια, όλα τα ραδιόφωνα ασχολούνται με τα μηνύματα για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Κανείς μας, νομίζω όμως, δεν έχει συνειδητοποιήσει πραγματικά ότι ο άνθρωπος αυτός στην πραγματικότητα έχει φύγει. Λοιπόν, για έναν καλλιτέχνη που έζησε ένα πολύ μεγάλο μέρος της καριέρας του μπροστά σε ένα κοινό με πάρα πολύ συγκεκριμένες αντιλήψεις για το λαϊκό τραγούδι, την ανδρική εικόνα, αυτή λοιπόν η στάση είχε τη δική της αξία. Ο ίδιος μάλιστα κατάφερε να τον θαυμάσουν όλοι, ανεξάρτητα σεξουαλικού προορισμού, ηλικίας, ακόμα και φανατικοί θαυμαστές του λαϊκού τραγουδιού που έχουν στο μυαλό τους μια πιο έτσι μάτσο εικόνα των εκπροσώπων του. Τι να πω τώρα. Πραγματικά, δεν ξέρω τι θα μπορούσα περισσότερο να πω για τον άνθρωπο αυτό. Παραμένει μια χαρακτηριστική περίπτωση καλλιτέχνη που απέδειξε πως το στυλ, όπως και η μαγιά, δεν έχει φύλο, αν μου επιτρέπετε να εκφραστώ έτσι. Και δεν είναι μόνο αυτά που έχει αφήσει πίσω το άνθρωπος αυτός, γιατί τον έχουμε ξεχωρίσει, γιατί τον έχουμε αγαπήσει και βεβαίως όλο όσο έχει αφήσει πίσω του πραγματικά θα μας κάνουν να μην τον ξεχάσουμε ποτέ. Και αυτό που θα ήθελα να πω και να κλείσω έτσι αυτή την κουβέντα, που είναι δύσκολο βέβαια να το κάνω, η αλήθεια είναι, ο Γιώργος Μαζονάκης υπηρέτησε το ελληνικό τραγούδι επί δεκαετίες με μια μοναδική δική του ταυτότητα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Υπήρξε ένας καλλιτέχνης που δεν φοβήθηκε ποτέ να πειραματιστεί, να τολμήσει και πάνω απ' όλα να τιμήσει με το δικό του τρόπο τις ρίζες και το λαϊκό αίσθημα. Σήμερα, αγαπημένοι φίλοι ακροατές, η ελληνική μουσική σκηνή αποχαιρετά έναν από τους πιο ξεχωριστούς και επιδραστικούς της εκπροσώπους και σίγουρα το αποτύπωμά του αλλά και οι δημιουργίες του. Αυτά που επιχείρησε να χτίσει ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα θα παραμείνουν ζωντανές. Καλό ταξίδι στο φως και πραγματικά εύχομαι η αλήθεια να λάμψει στο φως. Καλό ταξίδι στο Γιώργο Μαζονάκη.

0: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, πάμε να ξεκινήσουμε βλέποντας θέματα που αφορούν την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας για σήμερα στο Nova 931, 10 Σεπτεμβρίου, ημέρα Πέμπτη. Κυβέρνηση αντιπολίτευση σε νέα σύγκρουση μετά τη ΔΕΘ. Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης παραμένει το πακέτο των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός μας Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, με την κυβέρνηση να μιλά για ουσιαστική ενίσχυση των οικοκυριών και την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις δεν αντιμετωπίζουν τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Αλέξης Τσίπρας, νέα πολιτική πρόταση από τη Θεσσαλονίκη. Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε στη ΔΕΘ το πολιτικό του σχέδιο με βασικό μήνυμα την ανάγκη αλλαγής των σημερινών πολιτικών συσχετισμών, αλλά και διαφορετική προσέγγιση στην οικονομία αλλά και την κοινωνική πολιτική. Νέα δημοσκόπηση με ενδιαφέρον για την επόμενη ημέρα. Η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση, ενώ καταγράφεται η ενίσχυση του νέου πολιτικού σχηματισμού του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση σύμφωνα με την μέτρηση. Μέγαρο Μαξίμου, στόχος η αυτοδυναμία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ενώ απέκλεισε συνεργασία με τον Αντώνη Σαμαρά. Ενέργεια στο επίκεντρο της κυβερνητικής ατζέντας. Η κυβέρνηση εξετάζει νέες παρεμβάσεις για το ενεργειακό κόστος την ώρα που παραμένει ο στόχος για σημαντική μείωση των επιβαρύνσεων σε νοικοκυριά αλλά και επιχειρήσεις. Στα κοινωνικά θέματα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, αύριο Παρασκευή το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Περισσότερα από 1,27 εκατομμύρια μαθητές επιστρέφουν Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου στα σχολεία όλης της χώρας. Έχουν μάλιστα ήδη προσληφθεί σχεδόν 30.000 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, ενώ οι προσλήψεις αναμένεται να αυξηθούν μέσα στη σχολική χρονιά. 4 τραυματίες από λεωφορείο του ΟΑΣΤΕ. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Νεάπολη Θεσσαλονίκης όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση. 4 γυναίκες τραυματίστηκαν, με 2 από αυτές να νοσηλεύονται σε σοβαρότερη κατάσταση. Νέα μέτρα για την ενδοοικογενειακή βία. Η κυβέρνηση προχωρά στην εφαρμογή ηλεκτρονικού βραχιολιού για κατηγορούμενους για ενδοοικογενειακή βία που βρίσκονται υπό περιοριστικούς όρους. Το μέτρο θα επιτρέπει στις αρχές να διαπιστώνουν αν παραβιάζεται η απαγόρευση προσέγγισης των θυμάτων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931. Μουσική ανάσα σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας με περισσότερα θέματα της ημέρας. Εδώ στο Nova 931, στο δικό μας Nova Μαγκαζίνο.
0: Ο Nova 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπολείο Αμάλθια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
2: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση. Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410 72 666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
11: Νόβα Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Νόβα 931. News Today.

0: Καλημέρα Ξάνθη, καλώς ήρθατε και πάλι αγαπημένοι φιλακρότες του Nova 931. Εδώ είμαστε, μουσική ανάσα, προηγήθηκε και το πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστροφή στην ενημέρωση, 40 λεπτά ακριβώς μετά τις 12 στο Nova 931. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου, συνεχίζουμε παρέα την ενημέρωσή σας. Μένουμε στα νέα της Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, και πιο συγκεκριμένα στα οικονομικά θέματα της ημέρας για σήμερα.
1: Τα νέα της Ελλάδας στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας για σήμερα, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά τα οικονομικά θέματα, στο 3,8% πληθωρισμός τον μήνα Αύγουστο. Νέα επιτάχυνση κατέγραψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα με σημαντικές αυξήσεις σε καύσιμα και ενέργεια. Οι ανατιμήσεις επαναφέρουν στο προσκήνιο την πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Ανεβαίνει ξανά το πετρέλαιο, το Brent κινείται κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι, εξέλιξη που προκαλεί ανησυχία για νέες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, αλλά και ευρύτερες επιπτώσεις σε μεταφορές και ενέργεια. Στο επίκεντρο, το πακέτο των 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, η κυβέρνηση προχωρά στην εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ με τις παρεμβάσεις να αφορούν μεταξύ άλλων φορολογία, οικογένειες εισοδήματα αλλά και στήριξη της μεσαίας τάξης. Νέα δεδομένα για τη στέγαση. Στο κυβερνητικό σχεδιασμό βρίσκεται ο νέος κύκλος στεγαστικών παρεμβάσεων με στόχο να διευκολυνθούν χιλιάδες πολίτες στην απόκτηση κατοικίας.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Στα αθλητικά νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα ευρωπαϊκή βραδιά, χωρίς ελληνική ομάδα σήμερα. Δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή στη σημερινή ευρωπαϊκή, στα σημερινά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Στο πρόγραμμα της Πέμπτης ξεχωρίζουν τα Φενέρμπαχτσε Ρώμα, Ετχόφεν Σαχτάρ, Μπάγερν Μπόντογκλιντ και Μάντσεστερ United Τσαμπάχ. Αυτά όσον αφορά το σημερινό πρόγραμμα της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Κοιτάζει ήδη την επόμενη ευρωπαϊκή πρόκληση. Η Άνωση ξεκίνησε με νίκη 1-0 επί της ΛΑΣΚ στην League Pace του Champions League και πλέον στρέφει την προσοχή της στην επόμενη ευρωπαϊκή αναμέτρηση. Στην Ελλάδα το ενδιαφέρον στρέφεται στο πρωτάθλημα. Μετά την ευρωπαϊκή πρεμιέρα της ΑΕΚ, οι ομάδες της Super League προετοιμάζονται για την επόμενη αγωνιστική. Με την ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Αστέρα στην Τρίπολη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου.
0: Nova 931.
2: Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε και την αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, θα επιστρέψουμε το αστυνομικό δελτίο της ημέρας. Για την ώρα, μουσική ανάσα.

0: κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο για σήμερα. Η σύλληψη 50χρονων για ναρκωτικά στην ελληνική αστυνομία ανακοίνωσε σύλληψη 50χρονων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε μία ακόμα υπόθεση των τελευταίων ημερών. 6 συλλήψεις για διακίνηση μεταναστών. 6 διακινητές συνελήφθησαν σε διαφορετικές περιπτώσεις, καθώς φέρονται να προωθούσαν παράτυπους μετανάστες στο εσωτερικό της χώρας. Εντατική έλεγχη για την οδική ασφάλεια. Η Ελλάδα ενισχύει τους ελέγχους στους δρόμους. Σύμφωνα μάλιστα με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, το πρώτο οκτάμινο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 2 εκατομμύρια αλκοτέστ. Ενώ λειτουργούν ήδη 6 κάμερες στο λεκανοπέδιο που καταγράφουν παραβάσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.

0: ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. 7 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει μία, πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι 5η 10 του Σεπτέμβρη. Πασόκ, κλιμάκιο στην Ξάνθη. Κλιμάκιο του Πασόκ, κινήματος αλλαγής, επισκέφθηκε την Ξάνθη, πραγματοποιώντας σειρά επαφών με κατοίκους, επαγγελματίες και φορείς της περιοχής. Στο κλειστό σημείο αυτό, να προσθέσουμε πως κλιμάκιο επισκέφθηκε μεταξύ άλλων τα Μάγκανα, τα Άβδηρα, τη Γεννησέ, ενώ το βράδυ πραγματοποιήθηκε ανοιχτή εκδήλωση στο εργατικό κέντρο Ξάνθης με επίκεντρο τα ζητήματα του περιβάλλοντος αλλά και της περιφέρειας. Κινητοποίηση στις ΕΛΜΕ για το 2ο και τα 3ο γυμνάσια. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποιεί συγκεκριμένα η ΕΛΜΕ. ΕΛΜΕ Ξάνθη στο μεσημέρι έξω από το Δημαρχείο. Η κινητοποίηση αφορά τις εξελίξεις σχετικά με τη λειτουργία αλλά και τη στέγαση του 2ου και του 3ου γυμνασίου Ξάνθης. Με 23 θέματα συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή. Στις 10 η ώρα το πρωί ξεκίνησε η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης. Στη μερίσια διάταξη βρίσκονται 23 θέματα, μεταξύ των οποίων ζητήματα έργων και υποδομών, σχολικών κτίριων, λεωφόρου στρατού, του Κηφίου αλλά και του καταφυγίου Αδέσποτων και οικονομικές υποθέσεις. Αντιδράσεις για το Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης. Συγκεκριμένα, ο Δασκαλικός Σύλλογος Ξάνθης αντιδρά στον λειτουργικό υποβιβασμό του Δημοτικού Σχολείου Σταυρούπολης από τετραθέσιο σε τριθέσιο. Οι εκπαιδευτικοί, μάλιστα, ζητούν την επανεξέταση της απόφασης, υπογραμμίζοντας τις ιδιαίτερες ανάγκες των σχολείων στις ορεινές περιοχές. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει μία στο Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο. Καθημερινά μαζί για την καλύτερη ενημέρωσή σας.
1: Nova 931. Ενημέρωση για την Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.
0: Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, κυρίες και κύριοι, θα σας ταξιδέψω σε μια παράσταση που έχει τίτλο «Ο Δισεβάχο», που έχουμε τη χαρά να δούμε αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, 13 Σεπτεμβρίου, στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης. Στο σημείο αυτό, να σας υπενθυμίσω πως το Nova 931 τρέχει ένας διαγωνισμός, ο οποίος θα ολοκληρωθεί αύριο, αφορά την παράσταση της Κυριακής. Και όλοι εσείς οι φίλοι ακροατές του Nova 931 έχετε τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή και να διεκδικήσετε προσκλήσεις για την παράσταση «Ο Δισεβάχο». Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις και ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Δισεβάχο, κυρίες και κύριοι, στην Ξάνθη, στο υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθης, Κυριακή 13/9 στις 7:30. Ακόμη να σας υπενθυμίσω και να σας θυμίσω πως λίγο μετά τη μία θα είναι στην παρέα μας ο ίδιος ο ηθοποιός, ο Δισεβάχο, εν ονόματι Θάνος Πουμάκης. Θα μας μιλήσει λοιπόν για την παράσταση και για όλο αυτό το ταξίδι. Νομίζω πως είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ο κύριος Πουμάκης θα μας τα πει όλα. Σήμερα ταξιδεύουμε με τον Δισεβάχο, όπως έχω πει και νωρίτερα. Ο Δισεβάχο της Ξένιας Καλογεροπούλου. Ένα από τα πιο αγαπημένα έργα του ελληνικού θεάτρου ζωντανεύει ξανά επί σκηνής με τη διαχρονική μουσική του Διονύση Σαββόπουλου και ένα ταξίδι γεμάτο περιπέτεια, φαντασία, χιούμορ και συγκίνηση. Σήμερα, 5η λοιπόν, 10 Σεπτέμβρη, λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, εδώ στο Nova 931, έχουμε καλεσμένο. Είναι ο κύριος Θάνος Πουμάκης, ο ηθοποιός που ενσαρκώνει τον Δισεβάχο, έρχεται στην εκπομπή μας για να μας ταξιδέψει στο μαγικό κόσμο της παράστασης. Μείνετε συντονισμένοι να τα μάθετε όλα πρώτοι. Για την ώρα θα σας υπενθυμίσω πώς διεκδικείτε προσκλήσεις. Είτε βρίσκεται καρφιτσωμένο το διαγωνισμό στη σελίδα μας στα social media του Nova 931, δηλώνετε συμμετοχή, ακολουθείτε όλα τα βήματα, ή καλείτε το τηλεφωνικό μας κέντρο στο 25410-83330. Έχετε δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δηλώσετε συμμετοχή. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι μία.
1: Nova 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
5: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
4: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
6: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
5: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
4: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
8: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα.
9: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ. Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά.
8: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
8: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
10: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
11: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψύξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
12: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
11: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
14: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
13: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
14: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
15: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
16: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
17: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη, πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
18: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
17: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
19: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
20: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
21: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική. Πολιτική. Κοινωνία. Κοινωνία. Πολιτισμός. Πολιτισμός. Αθλητισμός. Αθλητισμός. Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλό μεσημέρι σε όλους από το Nova 931. 10 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, μεσημέρι 5η 10 Σεπτεμβρίου. Πίσω από το μικρόφωνο για όλους εσάς, η Αλεξάνδρα Κουσίδου. Θα είμαστε μαζί ως τις 2 όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα. Σήμερα στο Nova 931 φιλοξενούμε τον ηθοποιό Θάνο Πουμάκη με αφορμή την παράσταση Ο Δισεβάχ, ένα από τα πιο αγαπημένα και διαχρονικά έργα του ελληνικού παιδικού θεάτρου. Ο Δισεβάχ, κυρίες και κύριοι, της Ξένιας Καλογεροπούλου με τη μουσική και του Διονύση Σαββόπουλου ταξιδεύει στη Θράκη και παρουσιάζεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Κομωτινής, ενώ την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στο Υπαίθριο Δημοτικό Αμφιθέατρο Ξάνθη σε σκηνοθεσία της Δήμητρας Λαρετζάκη. Ένα έργο που έχει μεγαλώσει γενιές παιδιών, αλλά φαίνεται πως εξακολουθεί να έχει πάρα πολλά να πει στο σημερινό κοινό. Κύριε Θάνο, να σας καλωσορίσω στο Nova 931. Ο κύριος Πουμάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και είναι ιδιαίτερη η χαρά μας που σας φιλοξενούμε σήμερα.
1: Καλησπέρα και εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι μαζί σας.
0: Σίγουρα έχετε να μας πείτε πολλά. Νομίζω πως είναι πολύ πολύ πολύ σημαντική η σημερινή μας επικοινωνία. Θέλω να ξεκινήσουμε αρχικά από τον ίδιο τον Οδυσσεβάθ, που υποδίεστε βέβαια και στο έργο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να επιλέξετε σήμερα ένα έργο που έχει γράψει τη δική του ιστορία στο ελληνικό παιδικό θέατρο?
1: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι ένα έργο που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Και ο λόγος που το επιλέξαμε είναι επειδή ο ήρωας αυτός, που είναι ο Οδυσσέας και ο Σβάχ σε ένα πρόσωπο, είναι ένας ήρωας διαχρονικός. Είναι ένας ήρωας ο οποίος το πρόσωπό του περικλεί όλες τις αξίες και όλα τα νοήματα της ζωής. Τα ταξίδια του δηλαδή. Είναι τα ταξίδια που κάνει ο άνθρωπος από τη γέννησή του μέχρι το θάνατο, και είναι το ταξίδι της ανακάλυψης του εαυτού, της ανακάλυψης της αλήθειας, όλες αυτές οι περιπέτειες που περνάει, όλα αυτά τα μυθικά πλάσματα που έρχονται μπροστά του και έρχεται αντιμέτωπος, είναι όλα αυτά που αντιμετωπίζει ένας άνθρωπος από την αρχή της ζωής μέχρι το τέλος.
0: Ο Οδυσσεβάχ είναι ένα έργο, κύριε Πουμάκη, που γνωρίζουν πάρα πολλοί γονείς, όπως ξέρετε και εσείς, από την παιδική τους ηλικία. Τι καινούριο ωστόσο μπορεί να ανακαλύψει ένα παιδί που θα το δει για πρώτη φορά σήμερα?
1: Μπορεί να καλύψει κάθε φορά, κάθε θεατής ανακαλύπτει και κάτι διαφορετικό. Γιατί στο πρόσωπό του βλέπουμε, ο κάθε ένας μπορεί να εντοπίσει τα δικά του χαρακτηριστικά. Γι' αυτό είναι και κάτι που το κρατάει διαχρονικό σαν έργο. Το ότι ο κάθε ένας από εμάς βλέπει το πρόσωπο του Οδυσσεβάχ ή στο πρόσωπο των συντρόφων ή ακόμα και στο πρόσωπο των μυθικών πεσμάτων που συναντάει, κάτι από το δικό του εαυτό και από τη δική του ζωή. Μπορεί να κατανοήσει λίγο καλύτερα τη δική του πορεία στον κόσμο. Όσον αφορά τα παιδιά, πέρα από το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το έργο με πάρα πολύ αγάπη και τα παιδιά με πάρα πολύ σεβασμό, και ότι ζωντανεύουμε όλα αυτά τα πλάσματα μέσα από καταπληκτικά κοστούμια και καταπληκτικές μάσκες, τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε επαφή με το κομμάτι το μυθικό, το οποίο μπορεί παρόλα αυτά να είναι και πολύ καθημερινό.
0: Εγώ βλέπω, κύριε Πουμάκη, ότι για την παράσταση υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τους ενήλικες. Η παράσταση δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά, σε όλη την οικογένεια προφανώς, αλλά γενικότερα ωστόσο, πόσο δύσκολο είναι για έναν ηθοποιό, για εσάς δηλαδή, να ισορροπήσει ανάμεσα στο παιδικό κοινό και στους ενήλικες που βρίσκονται ταυτόχρονα σε ένα θέατρο, σε μία αίθουσα? Τι λέτε?
1: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε δεχτεί πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και από τους γονείς. Πολλές φορές έρχονται μετά το τέλος της παράστασης και μας λένε ότι εμείς ήρθαμε εδώ πέρα για τα παιδιά και καταλήξαμε να βλέπουμε το ίδιο προσιλωμένη την παράσταση. Δεν το περιμένουν, γιατί πάντα όταν ακούμε παιδικό θέατρο φανταζόμαστε ότι θα πάνε τα παιδιά, θα δούνε, θα περάσουν καλά και εμείς απλά θα περιμένουμε. Αυτό που καταφέρουμε να κάνουμε είναι ότι, αντιμετωπίζοντας το απολύτως σοβαρά σαν είδος, και υποκριτικά και σκηνοθετικά, δεν πηγαίνουμε να διασκεδάσουμε απλά τα παιδιά, αλλά πηγαίνουμε για να πούμε την ιστορία όσο πιο πραγματικά και ειλικρινώς γίνεται. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που κρατάει και τους γονείς εκεί.
0: Η μουσική του Διονύση Σαββόπουλου είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της παράστασης. Πώς λειτουργεί ωστόσο η μουσική μέσα στη δική σας σκηνική προσέγγιση σήμερα?
1: Την έχουμε κρατήσει τη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου ακριβώς όπως είναι, γιατί από την ανάγνωση κιόλας του έργου δημιουργούσε ατμόσφαιρες από μόνη της. Δηλαδή εμείς απλά διαβάζαμε στην αρχή τα λόγια για να καταλάβουμε τι γίνεται, και ακούγοντας τις μουσικές μπορούσαμε να μπούμε μέσα στις ατμόσφαιρες που δημιουργούσε, και μετέπειτα όταν το ανεβάσαμε το έργο μπορέσει να δημιουργήσουμε και εμείς τις αντίστοιχες ατμόσφαιρες. Έρχεται δηλαδή να αγκαλιάσει αυτό το έργο και να αποδώσει ακριβώς αυτό που ήθελε να πει η Ξένια Καλογεροπούλου γράφοντάς το.
0: Η σκηνοθεσία είναι της Δήμητρας Λαρετζάκη, ωστόσο ποια είναι η δική σας ματιά πάνω από τον Οδυσσεβά και τι διαφοροποιεί αυτή την παράσταση, έτσι λίγο πιο προσωπικά?
1: Πιο προσωπικά. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας αρκετά απαιτητικός ρόλος, γιατί δεν είναι εύκολο να έρχεσαι αντιμέτωπος με ήρωες οι οποίοι αντέχουν στο χρόνο. Πρέπει να βρεις τι είναι αυτό που τους κάνει και αντέχουν. Ήρθαμε σε πολύ μεγάλη συμφωνία με τη Δήμητρα, με την σκηνοθέτη, την κυρία Λαριτζάκη, από την αρχή κιόλας, των προβών, και μπορέσαμε μαζί να δομήσουμε αυτά τα στοιχεία που έπρεπε να πάρουμε και από τα δύο πρόσωπα στην ουσία, γιατί μπορεί να είναι γραμμένο σε ένα πρόσωπο, αλλά έχει μέσα όλα τα στοιχεία και του Οδυσσέα και του Σεβάχ, και να μπορέσουμε να τα αποδώσουμε σε ένα πρόσωπο. Αυτό είναι που το κάνει για μένα πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια στιγμή της παράστασης που έχει ιδιαίτερη σημασία για εσάς προσωπικά?
1: Στιγμή της παράστασης που να έχει ιδιαίτερη σημασία.
0: Κάτι που έχετε ξεχωρίσει έτσι ίσως?
1: Είναι, ναι, νομίζω ναι. Πολύ προσωπικά θα απαντήσω, χωρίς βέβαια να θέλω να κάνω κάποιο spoiler στην παράσταση, αλλά δυστυχώς θα χρειαστεί να το κάνω για να απαντήσω αυτή την ερώτηση. Είναι η στιγμή που, ενώ έχει περάσει ο Δισεβάχ πάρα πολλά, φτάνει σε ένα σημείο όπου του έχει απομείνει μόνο ο σύντροφός του, ο Μαρούφ, με τον οποίο ταξιδεύουν, φτάνουν μέχρι λίγο πριν το τέλος. Και λίγο πριν το τέλος ο Μαρούφ του λέει ότι εγώ δεν αντέχω άλλο, εδώ θα σταματήσω, δεν μπορώ να συνεχίσω αυτό το ταξίδι, θα πρέπει να το ολοκληρώσεις μόνος σου. Αυτή είναι μια στιγμή που σε κάθε παράσταση πραγματικά χτυπάει μέσα μου τόσο έντονα, γιατί είναι το τελευταίο, η τελευταία, όχι στανίδα σωτηρίας ακριβώς, το τελευταίο προσωπικό εμπόδιο που έχει να περάσει ο Δισεβάχ. Είναι η απώλεια του καλύτερου του φίλου.
0: Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι δεν επιτρέπεται κιόλας. Γι' αυτό θα έρθουμε να δούμε την παράσταση. Θα θέλαμε να μάθουμε περισσότερα, αλλά δεν φαντάζομαι ότι δεν επιτρέπεται κιόλας. Γι' αυτό θα έρθουμε να δούμε.

0: μπορείς να κοιτάς εκεί που θέλεις να πας και να πηγαίνεις εκεί που κοιτάς ταυτόχρονα.
1: Και είναι πολύ σημαντικό αυτό πραγματικά. Πόσο διαφορετική είναι η σχέση των παιδιών με το θέατρο σήμερα κατά την άποψή σας, στην εποχή της οθόνης, του κινητού, του διαδικτύου? Ποια είναι η δική σας άποψη σε αυτό το κομμάτι?
0: Το δύσκολο κομμάτι είναι να κρατήσεις τα παιδιά σε αυτό που παρακολουθούν. Και η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται πάρα πολύ κίνηση, πάρα πολλά χρώματα και γενικότερα έτσι ένα πιο φαντασμαγορικό περιβάλλον. Χρειάζεται δηλαδή πιο έντονες ατμόσφαιρες. Γιατί με τα ηλεκτρονικά μέσα, καλώς ή κακώς, τα παιδιά αρχίζουν και συνηθίζουν σε γρήγορες εικόνες, γρήγορες εναλλαγές, σε πολλά χρώματα, πολλά σχήματα. Mm-hmm. Οπότε το να πάμε απλώς εμείς όπως είμαστε και να τους πούμε μια ιστορία μπορεί να τα κρατήσει μέχρι ένα σημείο. Πιστεύω όμως ότι από εκεί και έπειτα χρειάζεται να επενδύσουμε και εμείς σε μια πιο γρήγορη, ας την πούμε, αφήγηση της ιστορίας, και γι' αυτό χρησιμοποιούμε και πάρα πολύ μεγάλες και φαντασμαγορικές μάσκες για να αποδώσουμε κάποια από αυτά τα πλάσματα, τα οποία τα κρατάνε τα παιδιά καθ' όλη τη διάρκεια της παράστασης.
1: Αυτό ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Υπενθυμίζω για ακόμα μία φορά πως είναι μία παράσταση που δεν απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα παιδιά. Όλοι μπορούν να παρακολουθήσουν την παράσταση, να την απολαύσουν εξίσου δηλαδή και οι γονείς, μικροί, μεγάλοι. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αγωνία, υπάρχει αρκετά μεγάλη ζήτηση. Να θυμηθούμε επίσης ότι η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται. Ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί τα εισιτήριά του διαφορετικά στην είσοδο του θεάτρου την ίδια ημέρα. Η παράσταση είναι στις 7.30. Σαφέστατα θα είμαστε εκεί λίγο νωρίτερα, αυτή την Κυριακή. Εκεί 13 Σεπτεμβρίου. Αν είχατε απέναντί σας ένα παιδί που δεν γνωρίζει καθόλου τον Οδυσσεβά, καθόλου την ιστορία, τίποτα, τίποτα, με μια φράση, γιατί θα του λέγατε να έρθει να τον γνωρίσει?
0: Πολύ καλή ερώτηση. Και ναι, μου έρχονται πολλά, οπότε δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω με μία μόνο φράση σε αυτό.
1: Ξέρετε γιατί σας ρωτάω, σας διακόπτω κιόλας, με συγχωρείτε, γιατί έχω βρεθεί αυτές τις ημέρες, έχει τύχει πολλές σε διάφορες έτσι περιπτώσεις που υπήρχαν παιδιά και οικογένειες που δεν γνώριζαν τον Οδυσσεβάχ, την περιπέτεια, την ιστορία του, το παραμύθι του. Σαφέστατα υπήρχαν άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία και πραγματικά εμένα προσωπικά ήταν η πρώτη μου σκέψη. Ένα παιδί που δεν γνωρίζει τον Οδυσσεβάχ, ούτε ποιος είναι, ούτε έχει διαβάσει, ούτε έχει τύχει να κάποιος να τον πει, να τον συμβουλέψει, να πει κάτι για την ιστορία του. Και αυτή ήταν η πρώτη μου σκέψη, η αλήθεια είναι, και ήθελα πάρα πολύ να σας κάνω αυτή την ερώτηση.
0: Ναι, γενικά μου έρχονται λέξεις. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα σε μία φράση να κλείσω όλο το νόημα αυτού του ήρωα και αυτής της ιστορίας, αλλά μου έρχονται λέξεις όπως περιπέτεια, όπως ταξίδι, γνώση, συντροφιά, αλήθεια, συναισθήματα σίγουρα, αγάπη, γενναιότητα. Μου έρχονται τέτοιες λέξεις γενικά.
1: Θα είμαστε,
0: ξέρω,
1: εκεί.
0: Μια φράση.
1: Θα είμαστε εκεί να σας απολαύσουμε, εσάς και το υπόλοιπο cast. Φυσικά θέλετε να αναφερθούμε στους υπόλοιπους ηθοποιούς, στους συντελεστές της παράστασης?
0: Βεβαίως. Εγώ κάνω τον Οδυσσεβάχ. Μαζί μου στη σκηνή είναι ο Θανάσης ο Τζιτζιός, ο Βαγγέλης ο Καλίτσογλου, η Κορνιλία Προκοπίου, η Μυρτώη Μητσοπούλου, η Στινέ Χλιά και η Λιδία Γιάννεστοπούλου. Σκηνοθεσία έχει κάνει η Δήμητρα Λαρετζάκη. Τις χορογραφίες και την κινησιολογία της παράστασης έχει επιμεληθεί η Πασχαλιά Κριτίδου. Τις υπέροχες μάσκες που έχουμε τις έχει φτιάξει ο Ολυμπία Σιδερίδου. Στο ενδυματολογικό κομμάτι, στο κομμάτι της σκηνογραφίας είναι η Κατερίνη Παπαγεωργίου. Και του Διονύση Σαββόπουλου. Νομίζω ότι σας έχω πει όλους.
1: Έτσι, έτσι, πολύ ωραία. Μια παράσταση γεμάτη ρυθμό, ζωντανή μουσική, απρόσμενες μεταμορφώσεις, ήρωες που θυμίζουν σε όλους μας πως το πιο μεγάλο ταξίδι είναι εκείνο που μας οδηγεί στον ίδιο μας τον εαυτό. Ο Οδυσσεβάχ, αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη, 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30, ενώ νωρίτερα, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, την ίδια ώρα πάλι θα βρίσκεστε στην Κομωτινή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Δίνουμε ραντεβού αυτή την Κυριακή. Καλή επιτυχία στην παράσταση και εύχομαι να τα πούμε ξανά σύντομα από κοντά. Αρχικά θα τα πούμε την Κυριακή. Δεν ξέρω μετέπειτα αν έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάτι όσον αφορά τα σχέδια της νέας σεζόν, αν ετοιμάζετε κάτι και θέλετε να μοιραστούμε με τον κόσμο.

0: θα είμαστε, η περίοδο δεν τελειώνει εδώ φυσικά, θα είμαστε 27 Σεπτεμβρίου στην Πάτρα.
1: Ωραία.
0: Και μετά τον Οκτώβρη θα συνεχίσουμε για λίγο ακόμα στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Κολοσσέων.
1: Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πουμάκη. Καλή
0: εγώ,
1: συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Ραντεβού την Κυριακή.
0: Έγινε, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γεια σας.
2: Νόβα 931. Ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από τη Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο τάμπλετ και στο www.novaradio.gr. Νόβα 931 News Today.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε Nova 931, 25 λεπτά ακριβώς μετά τη μία, Nova Magazine. Και αφού λοιπόν ολοκληρώσαμε αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε νωρίτερα με τον οθοποιό κύριο Θάνο Πουμάκη, έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση την οποία δεν πρέπει να χάσετε. Υπενθυμίζω αυτή την Κυριακή στην Ξάνθη στις 7.30, ένα μαγικό ταξίδι φαντασίας, μουσικής και περιπέτειας ξεκινά. Είναι ο θρελικός Οδυσσεβάκ, το βλεμματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου με την αξεπέραστη μουσική του Διονύση Σαββόπουλου. Εμείς είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια μαθαίνοντας περισσότερα νέα της Ελλάδας και του κόσμου εδώ στο Nova 931. Μείνετε συντονισμένοι, μια μικρή ανάσα πριν το ρολόι μας να δείξει 1:30 και να περάσουμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε περισσότερα νέα του κόσμου.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα της ημέρας, κυρίες και κύριοι, για σήμερα στο Nova 931, 5η 10 του Σεπτέμβρη. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς ακύρωσε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Αμερικανού Προέδρου υπέρ της ακροδεξιάς, η οποία πέτυχε σημαντική εκλογική νίκη σε κρατητική αναμέτρηση. Σερβία, πρόωρες εκλογές τον επόμενο μήνα. Ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνδερ Βουτσίτς, διέλυσε το κοινοβούλιο και προκήρυξε πρόωρες εκλογές σε μια προσπάθεια να ενισχύσει την πολιτική του θέση. Η απόφαση έρχεται μετά από μήνες πολιτικών πιέσεων και κινητοποιήσεων. Νέα εμπλοκή στην ευρωπαϊκή πορεία της Ουκρανίας. Η Ουγγαρία εξακολουθεί να μπλοκάρει την έναρξη νέου κεφαλαίου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ουκρανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητώντας εγγυήσεις για τα δικαιώματα της ουγγρικής μειονότητας στην Ουκρανία. Η Ευρώπη δυσκολεύεται να απεξαρτοποιηθεί από τη ρωσική ενέργεια. Το Ευρωπαϊκό Ελεκτικό Συνέδριο προειδοποιεί ότι η προσπάθεια απεξάρτησης από το ρωσικό πετρέλαιο αλλά και φυσικό αέριο καθυστερεί, ενώ τα αποθέματα φυσικού αερίου ενώ ψυχημόνα βρίσκονται σε χαμηλότερα επίπεδα από πέρσι. Νέα Βρετανική κρίση στις αερομεταφορές. Οι Βρετανικές αεροπορικές εταιρείες πιέζουν για απαντήσεις μετά τη σοβαρή λειτουργία του συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, που προκάλεσε εκτεταμένες καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Σε λίγα λεπτά και πάλι κοντά σας. Ακολουθεί το Nova νούμερο 1 αυτής της εβδομάδας, διαφημιστικό διάλειμμα και πάλι μαζί.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Nova 931. Η ώρα είναι 1:30.
2: Nova 931.
3: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη Used μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει ένα μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτοί δεν είναι οι μεταφορές, είναι ή τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες, μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
8: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
9: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practiker θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
10: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
11: Τι να φτάρει, Ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
12: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
13: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
14: Αυτό το καλοκαίρι Ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
15: Καζανόβα. Στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
14: Καζανόβα. Με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
15: Καζανόβα. Απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
16: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
17: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
18: 25 410 20 006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25 410 20 006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
19: Και τώρα, Nova Μαγκαζίνο με την Αλεξάνδρα Κουσίδου. Πολιτική.
20: Πολιτική.
19: Κοινωνία.
20: Κοινωνία.
19: Πολιτισμός.
20: Πολιτισμός.
19: Αθλητισμός.
20: Αθλητισμός.
19: Όλα εδώ στο Nova 931. News Today.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης. Συνεχίζουμε παρέα, βεβαίως βλέποντας περισσότερα θέματα του κόσμου. Διεθνή ενημέρωση αμέσως τώρα στο Nova 31, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Μείνετε συντονισμένοι, ως τις 2 ακριβώς θα είμαστε μαζί.
1: Τα νέα του κόσμου στο Nova 931, το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
0: Στα νέα του κόσμου, κυρίες και κύριοι, Ουκρανία εξασφαλίζει νέους Πατριώτ. Το Κίεβο αναμένεται να προμηθευτεί περίπου 1.000 πυράβλους για συστήματα Πατριώτ μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ενώ η Βρετανία αλλά και η Γερμανία ανακοίνωσαν επιπλέον βοήθεια για την Ουκρανική αεράμινα εν ώψη του χειμώνα. Η Ρωσία, Μόσχα, θέλει να την επανέναξη συνομιλιών. Συγκεκριμένα, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι ελπίζει πως οι αμερικανικές διαμεσολαβητές συνομιλίες με την Ουκρανία θα επαναληφθούν πολύ σύντομα. Παράλληλα, βέβαια, όμως, οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται, γεγονός που περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία. Νέα κλιμάκωση, είπα, η Ιράν στο περσινό κόλπο. Η ένταση γύρω από τα στενά του Ορμούς αυξάνεται. Με το Ιράν να υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε πλοία της περιοχής μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε Ιρακινά πετρελαιοφόρα. Η Ουάσιγκτον αρνείται ότι υπέστη ζημιές σε πολεμικά της πλοία. Γάζα παραμένει ανθρωπιστική πίεση. Ο ΙΕ προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους για τον πληθυσμό της Γάζας εν ώψη της περίοδου των βροχών, καθώς εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν σε υπερπληρήσεις χώρους εκτοπισμού με τα προβλήματα σε νερό, υγειονομικές υποδομές και ανθρωπιστικές βοήθειες. Νέα διπλωματική κρίση Βρετανία-Ισραήλ. Το Ισραήλ ζήτησε από τη Βρετανία να κλείσει το προξενείο της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ μέσα σε ένα μήνα. Σε αντίπεινα μάλιστα για τα βρετανικά μέτρα εναντίον προϊόντων από Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι στο Nova 931, τον ημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: καιρός σήμερα. Στη Ξάνθη, στη Θράκη, στην Ελλάδα. Στο Nova 931. News Today.
1: Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης είναι εδώ, Nova 931, και λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της εκπομπής μας, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην πρόγνωση του καιρού αμέσως τώρα. Έτσι λοιπόν, ο καιρός για σήμερα στην Ξάνθη, 5η 10 του Σεπτέμβρη. Αρχικά να σας προετοιμάσω πως έρχεται κακοκαιρία από την Ιταλία, αλλάζει ραγδαία το σκηνικό. Θα δούμε την πρόγνωση και των επόμενων ημερών, αλλά και για σήμερα. Αρχικά να πούμε ότι μέχρι το Σάββατο θα επικρατούν καλοκαιρινές συνθήκες, ενώ από την Κυριακή αναμένεται σημαντική μεταβολή του καιρού με φθινοπορεινή κακοκαιρία. Το νέο σύστημα κακοκαιρίας θα ξεκινήσει από την Ιταλία και θα επηρεάσει σταδιακά πάρα πολλές περιοχές της Ελλάδας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, συνοδεύοντας την αλλαγή του καιρού σε φθινοπορεινό σκηνικό. Υπάρχει βέβαια αυξημένος κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων την επόμενη εβδομάδα λόγω των έντονων ραγδαιοτήτων, ιδιαίτερα σε περιοχές με ιστορικό πλημμυρών. Η μεταβολή του καιρού αποτελεί φυσιολογικό φαινόμενο, αλλά η ένταση του συστήματος απαιτεί προσοχή και επαγρύπνηση. Αυτά όσον αφορά τη γενική πρόγνωση του καιρού για σήμερα, κυρίες και κύριοι, από το Nova 931. Να δούμε λίγο και θερμοκρασίες, ωστόσο, που επικρατούν αυτή την ώρα που μιλάμε. 10 λεπτά ακριβώς πριν το ρολόι μας να δείξει 30 βαθμοί στην Ξάνθη, πριν το ρολόι μας να δείξει 2 μάλλον. 30 βαθμοί στην Ξάνθη αυτή την ώρα, Καβάλα και Θάσο 29, Κομωτινή 32, Σάπες Αλεξανδρούπολη 30 βαθμοί, Σουφλή Μεταξάδες 29, 30 στην Οριστιάδα, 31 Παρανέστη και Δράμα. Αυτές είναι οι θερμοκρασίες που επικρατούν. Μια σύντομη ενημέρωση από το Nova 931, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και κάπου εδώ λοιπόν το δελτίο ειδήσεων της ημέρας ολοκληρώνεται. Δεν σας αποχαιρετώ όμως, σε καμία περίπτωση μείνετε συντονισμένοι για λίγο ακόμη μαζί.
0: Nova 931, ενημέρωση για τη Ξάνθη, τη Θράκη, την Ελλάδα. Συνεντεύξεις, ζωντανές μεταδόσεις, διαγωνισμοί. Καθημερινά κοντά σας από την Ξάνθη. Στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο tablet και στο www.novaradio.gr. Nova 931 News Today.

Και είναι τόσα πολλά που θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Και είναι τόσα πολλά. Και κάπου εδώ, πριν κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή στο Nova 931, δεν μπορώ παρά να σταθώ για λίγο ακόμα σε μια είδηση που μας πάγωσε όλους. Έτσι ξεκινήσαμε, έτσι θα κλείσουμε. Στο Γιώργο Μαζονάκη, λοιπόν, έναν άνθρωπο που έφυγε τόσο ξαφνικά, τόσο άδικα και τόσο νωρίς, στα 54 του χρόνια, με μια ζωή γεμάτη τραγούδια, στιγμές, επιτυχίες, αλλά και αυτό είναι ίσως το πιο δύσκολο να αποδεχτούμε με τόσα ακόμη που είχε να δώσει. Ο Γιώργος Μαζονάκης δεν ήταν απλώς μια μεγάλη φωνή του ελληνικού τραγουδιού, ήταν ένας άνθρωπος αυθεντικός, λαϊκός, με την πραγματική σημασία της λέξης. Από εκείνους τους καλλιτέχνες που δεν χρειάστηκε ποτέ να προσποιηθούν κάτι διαφορετικό από αυτό που ήταν. Ένα παιδί της Νίκαιας, ένα παιδί της γειτονιάς που κατάφερε πραγματικά να κάνει τον ηρώ του τραγούδι και να βάλει τη δική του σφραγίδα στη μουσική μας. Με τη χαρακτηριστική φωνή του, με το ιδιαίτερο ύφος του, με τις αλήθειες του, τις υπερβολές του, τις ευαισθησίες του. Με όλα εκείνα που τον έκαναν Μαζονάκη. Και ίσως γι' αυτό τον αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος, γιατί πίσω από τον Σταρ, πίσω από τα φώτα, πίσω από τις πίστες αλλά και τα μεγάλα τραγούδια, έβλεπες έναν άνθρωπο, ένα απλό παιδί, έναν άνθρωπο που αγαπήθηκε, τραγουδήθηκε, χορεύτηκε. Έρωτες, χωρισμοί, νύχτες, παρέες, μοναξιές, όλοι μας έχουμε τραγουδήσει, έχουμε κλάψει, έχουμε πονέσει. Έχουμε χαθεί στα τραγούδια του. Και σήμερα λοιπόν η ελληνική μουσική σκηνή είναι φτωχότερη. Όχι μόνο γιατί έχασε ένα σπουδαίο ερμηνευτή, αλλά γιατί έχασε ένα ξεχωριστό χαρακτήρα. Έναν καλλιτέχνη που είχε ακόμη δρόμο μπροστά του. Είχε ακόμα τραγούδια να πει, είχε ακόμη ιστορίες να μας χαρίσει, είχε ακόμα στιγμές να ζήσει και να μας κάνει να ζήσουμε μαζί του. Αποχαιρετούμε λοιπόν και όλα εκείνα που δεν πρόλαβε να μας χαρίσει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη και φορτισμένη σήμερα και φαντάζομαι όχι μόνο εγώ, ο περισσότερος κόσμος εκεί έξω. Τι να πω, να ευχηθούμε καλό ταξίδι στο φως στον Γιώργο Μαζονάκη. Σε ευχαριστούμε για τα τραγούδια σου, για τις νύχτες που μας κράτησες στην τροφιά, για όλες εκείνες τις στιγμές που έδωσες φωνή σε όσα δεν μπορούσαμε εμείς να πούμε. Έμεινε αυθεντικός. Και πάνω απ' όλα τον ευχαριστούμε γιατί ήταν ένας από εμάς. Σήμερα δεν θα πούμε πολλά, νομίζω πως ήδη είπαμε αρκετά, γιατί κάποιες φορές μπροστά σε ένα τόσο ξαφνικό χαμό τα λόγια περισσεύουνε. Θα αφήσουμε λοιπόν τη μουσική να μιλήσει. Αυτή την τεράστια μουσική κληρονομιά που έχει αφήσει πίσω του. Και όσο λοιπόν θα ακούγονται τα τραγούδια του, όσο κάποιος θα τον θυμάται, όσο μια παρέα θα τραγουδάει μια επιτυχία του, όσο ένας άνθρωπος θα βρίσκει τον εαυτό του μέσα στους στίχους, ο Γιώργος Μαζονάκης θα είναι εδώ. Καλό ταξίδι στο φως. Και ένα Nova Μαγκαζίνο ολοκληρώνεται. Από μένα την Αλεξάνδρα Κουσίδου, πολλά φιλιά, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
7: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
6: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
7: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
8: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
6: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
8: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
6: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
8: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
6: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
8: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
9: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
10: Nova 931.
11: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Θα προτιμούσα την Πατησιόν, αν και εφόσον βεβαίως σας εξυπηρετεί. Εάν έχετε κατά νου την Θιβόν, από την Ιερά Οδό και πάνω όμως να τη χρησιμοποιήσετε, να το πράξετε, είναι καλή και θα σας βγάλει στους Αγίους Αναργύρους χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται οι εργασίες, παρόλο που είναι γρήγοροι οι ρυθμοί τους. Οι εργασίες επέκτασης επί της ουσίας για να δημιουργηθεί μια δεύτερη λωρίδα στην έξοδο της Αττικής Οδού προς τη Λαμία. Γι' αυτό και έχουμε κίνηση και σήμερα βεβαίως. Στο Σκαραμαγκά έχουμε αρκετή κίνηση, κυρίως στην λεωφόρο Θιβών προς το Σκαραμαγκά. Και στο κέντρο της Αθήνας οι δυσκολότεροι δρόμοι είναι η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Σταδίου και δευτερευόντως η Αρδιτού με τη Βασιλίσσης Σοφίας.
14: Και καλό κουράγιο, αύριο έχουμε αγιασμό, μην τα ξεχνάμε στα σχολεία. Σε ευχαριστώ Δημήτρη, να είσαι καλά. Εμείς θα αρχίσουμε το μαγκαζίνο με την κηδεία του ήρωα πιλότου μας, το επισμηναγό Ιωάννη Μπλέσια. Ράγησαν καρδιές σήμερα στον πύργο, φίλοι, συγγενείς και πλήθος κόσμου που μπορεί να μην γνώριζε τον επισμηναγό, αυτό όμως που γνώριζε σίγουρα είναι την ύψιστη προσφορά του. Ο θρήνος κορυφώθηκε όταν μίλησε για τον εκλειπώντα στον επικηδιολόγο, ένας αξιωματικός συμμαθητής του στη Σχολή Κάρων, αξιωματικός υπολεμικής αεροπορίας που καθημερινά έδιναν μαζί τη μάχη για την υπεράσπιση των εφαίρων.
15: Και τώρα, Γιάννη, έφτασε η πιο δύσκολη ώρα. Η ώρα του αποχαιρετισμού. Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί. Και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
14: Και εκεί ήταν ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου, Χριστό.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, από τον πύργο. Ένα δύσκολο μεσημέρι και μια δύσκολη μέρα, η αλήθεια είναι, για την πρωτεύουσα της Ηλίας, καθώς στο Μητροπολιτικό Ναό συγκεντρώθηκαν συγγενείς, φίλοι, γνωστοί και, όπως είπες και νωρίτερα και είσαι απόλυτο δίκιο, ολόκληρος ο πύργος, ολόκληρη η Ηλία ήταν εδώ στο αντίο στον επισμηναγό, ο οποίος έχασε την ζωή του στο... στην Τανάγρα το Σάββατο το μεσημέρι, κάτω από αδιακίνητες μέχρι αυτή τη στιγμή συνθήκες. Να σου πω ότι το παρόν, εκτός από την Ηλία ολόκληρη, έδωσαν και η ηγεσία της αεροπορίας και των ενόπλων δυνάμεων, όπως επίσης και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Και πραγματικά ήταν συγκλονιστικά τα λόγια που χρησιμοποίησε ο άνθρωπος που γνώριζε τον 40χρονο από την πρώτη μέρα που πήγε στην αεροπορία. Κανείς από τους συναδέλφους που ήταν πραγματικά όλοι δακρυσμένοι δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό το οποίο έχει συμβεί. Να σου πω, Σπύρο, ότι ο επισμηναγός, ο Ιωάννης Μπλέσιας, αγάπησε την αεροπορία από τον πατέρα του. Καθώς ο ίδιος ήταν μηχανικός αεροσκαφών στην 117 Τέριγα Μάχη στην Ανδραβίδα, εδώ στην Ηλία. Από εκεί μπήκε το μικρόβιο, επιτρέψτε μου τη λέξη, στον Ιωάννη, ο οποίος από πολύ μικρό παιδί έλεγε ότι θα γίνει αεροπόρος, θέλει να πετάει αεροπλάνα. Αυτή ήταν η αγάπη του και με το που τελείωσε το σχολείο εδώ στον πύργο, ξεκίνησε τη διαδικασία προκειμένου να γίνει υπτάμενος. Να σου πω κλείνοντας ότι σε λίγη ώρα στις 4.30 στον Κατσικά Ιωαννίνων, θα έχουμε την κηδεία του Δημήτρη Πέτρου που ήταν μαζί με τον Ιωάννη στο Φάντουμ, σε αυτή την μοιραία πίση.
14: Αν δεν κάνω λάθος, τον επικίδιο, ένα απόσπασμα ακούσαμε, εκφώνησε ο επισμηναγός, βοήθησε με Μανώλης Κουτάτος.
16: Ναι, ήταν ο Μανώλης Κουτάτος, ήταν μαζί από την πρώτη μέρα που πήγαν στην σχολή Κάρων και πραγματικά ο λόγος του ήταν συγκλονιστικός.
14: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.
15: Τις μικρές ιστορίες, πώς γελούσε, πώς μιλούσε, πώς στεκόταν δίπλα στους ανθρώπους του. Τι φίλος ήταν, τι άνθρωπος ήταν. Και θέλω να ξέρετε, Ρούλα και Άλκη, πως δεν είστε μόνοι. Η οικογένεια της πολεμικής αεροπορίας και όλοι εμείς που ζήσαμε και υπηρετήσαμε δίπλα στο Γιάννη, θα στεκόμαστε κοντά σας. Με όποιον τρόπο μπορούμε, σε κάθε βήμα του Γολγοθά που ανοίγεται μπροστά σας. Και ύστερα, η σκέψη μας πηγαίνει σε εσάς, τους γονείς του. Να είστε περήφανοι για τον άνθρωπο που μεγαλώσατε, για το ήθος, τις αρχές και την αξιοπρέπεια που τον συνόδευσαν σε όλη του τη ζωή.
14: Ο επισμηναγός Μανώλης Κουτάτος για τον συμμαθητή του στη σχολή Κάρων, τον Ιωάννη Μπλέσια, ο οποίος χάθηκε στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου θα γίνει, όπως ακούσατε το Χρήστο, σε περίπου 2-2,5 ώρες στον Κατσικά Ιωαννίνο. Και ερχόμαστε τώρα στο θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που βεβαίως βήθησε στη θλίψη τον καλλιτεχνικό κόσμο, αλλά και οι συνθήκες θανάτου του έχουν προκαλέσει πολλά ερωτήματα. Ο Γιώργος Μαζονάκης κατέληξε, αφού του είχε πάει να κάνει μια ιατρικού χαρακτήρα πράξη, πλασμαφαίρεση, σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι. Και έχουν τώρα ξεκινήσει οι έρευνες των αρχών να δουν εάν οι όρικες συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν όλα ήταν σύνομες και η λειτουργία του ιατρείου και αυτό που έκανε εκεί ο εκλοιπών, ο Γιώργος Μαζονάκης. Η Βιβί Γκίκα ήταν το πρωί στο ιατρείο, γιατί ένα ειδικό κλιμάκιο του FBI, του ελληνικού FBI, έχει αναλάβει τις έρευνες, μαζί βεβαίως με την ασφάλεια Αθηνών, παίρνοντας καταθέσεις και από τον γιατρό και από τη σύζυγό του, στους οποίους είχε πάει ο Γιώργος Μαζονάκης. Γεια σου Βιβί, καλό μεσημέρι.
17: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Και συγκεκριμένα ένα κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Ψηφιακής Εγκληματολογικής Έρευνας και Ανάλυσης, αλλά και κλιμάκιο από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, μαζί με επιτροπή από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Έφτασαν εκεί λίγο πριν από τις 9 μαζί με τους δύο γιατρούς, τόσο με τον ιδιοκτήτη του ιατρείου αλλά και τη σύζυγό του, προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο του ιατρείου, όπου φέρεται να έπαθε ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης. Να σας πω ότι είναι κάτι το οποίο το ζήτησε και ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, καθώς σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Μαζονάκης μετέβη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ιατρείο, δεν ξέρουμε αν είναι ιατρείο ή κλινική. Εγώ να σας πω από το πρωί που ήμουν εκεί πέρα, ναι, δεν είδα πουθενά καμία πινακίδα, καμία ταμπέλα που να γράφει ιατρείο. Ήταν απλά μόνο τα δύο ονόματα των γιατρών. Mm-hmm. Διέταξε την έρευνα να γίνει έρευνα ο ίδιος ο Υπουργός Υγείας, γιατί η πλασμαφαίρεση, σύμφωνα με τα όσα έχουν προκύψει ότι υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζονάκης, είναι μια θεραπεία η οποία γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από συγκεκριμένο αιματολόγο και όχι σε οποιοδήποτε ιατρείο. Αυτό τώρα που πρέπει να δουν οι αρχές είναι ότι αν ο Γιώργος Μαζονάκης υποβλήθηκε σε αυτήν τη θεραπεία, θα πρέπει να ερευνήσουν αν το συγκεκριμένο ιατρείο, τηρήθηκε το πρωτόκολλο, εάν είχε την απαραίτητη άδεια για να γίνει αυτή η θεραπεία εκεί και αν οι γιατροί ήταν αρμόδιοι για να προχωρήσουν σε αυτή τη θεραπεία. Χτες, να σου πω ότι τόσο ο γιατρός όσο και η σύζυγός του μετέβησαν στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών στην Κυψέλη και κατέθεσαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός φέρεται να κατέθεσε ότι δεν έχει καμία εμπλοκή με το περιστατικό και ότι την διαχείριση της κλινικής ιατρείου την έχει αποκλειστικά η σύζυγός του. Η σύζυγός του φέρεται να εξήγησε στις αρχές όλη τη διαδικασία που ακολούθησε για την θεραπεία.
14: Ναι.
17: Που η ίδια είπε, όπως ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες, ότι αυτή είπε στο Γιώργο Μαζονάκη να υποβληθεί στην θεραπεία. Και αυτό που είπε ο συνήγορός τους μετά απ' έξω είναι να δούνε βασικό κομβικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης, θα παίξει και στην ιατροδικαστική εξέταση, καθώς θα φανεί αν η συγκεκριμένη θεραπεία έχει σχέση και με το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως καταλαβαίνεις, οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη. Αναμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά και αναπάντητα και θα πρέπει να απαντηθούν.
14: Φαίνεται ότι είναι μόλις στην αρχή αυτή η έρευνα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Είναι ακόμα στο πλαίσιο της συγκέντρωσης καταθέσεων και υλικού.
17: Ακριβώς.
14: Από το ιατρείο, από κάμερες, από οτιδήποτε μπορεί να προσφέρει στην εξέλιξή της. Βιβί, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βιβί Γκίκα, να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, μίλησε στον Sky, όπως και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Πατούλης, το πρωί στην τηλεόραση του Sky.
18: Υπεύθυνοι για τον έλεγχο των απλών ιατρείων είναι η οικία ιατρική σύλλογη. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ας πούμε, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, κάνει περίπου 30% των γιατρών δειγματοληπτικό έλεγχο κάθε χρόνο. Το ιατρείο αυτό ήταν δηλωμένο σε ένα απλό παθολογικό ιατρείο. Τώρα, η συγκεκριμένη λειτουργία του μηχανήματος, το οποίο συζητάμε, της πλασμαφαίρεσης δηλαδή, ούτως ή άλλως δεν μπορεί να γίνει σαν απλό ιατρείο.
19: Από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου. Εάν εκεί υπήρχαν μηχανήματα τα οποία μπορεί να κάναν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί. Αυτό το οποίο προφανώς εμείς θα πρέπει να δούμε είναι πότε μπήκε αυτό το μηχάνημα. Υπήρξαν όμως και το 2025 επαναληπτικός έλεγχος, στον οποίο δεν βρέθηκε τέτοιο μηχάνημα.
14: Από τη μία πλευρά. Από την άλλη, ο κύριος Αγαπηνός, δικηγόρος του γιατρού.
20: Δεν έχει καμία σχέση ο ίδιος με το περιστατικό. Ο συγκεκριμένος ήταν ασθενής της συζύγου. Θα πρέπει να υπάρξουν ιατροδικαστικές εξετάσεις για να καταλήξουμε στα πορίσματα. Νομίζω ότι είναι ένας τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Τα συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο και έχει λάβει γνώση ο Ιατρικό Σύλλογο στην απόλυτα νόμιμη διαδικασία. Μιλάμε για ένα απόλυτα νόμιμο ιατρείο.
14: Όπως είπαμε, σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες από τις αρχές, και διοκτικές και δικαστικές. Η δικαστική μας συντάκτρια, η Έλενα Γαλάρη. Γεια σου, Έλενα. Καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Καταρχάς, να διευκρινίσουμε ότι σε αυτό το στάδιο ουδής είναι ποινικά υπόλογος για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Διενεργείται μια προκαταρκτική έρευνα από την αστυνομία, όπως γίνεται σε κάθε περίπτωση, υπό την εποπτεία της εισαγγελίας. Η έρευνα αυτή είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η αστυνομική της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξετάζουν εάν έχουν τελεστεί εξώτινες πράξεις που ενδεχομένως να συνδέονται με το θάνατο του καλλιτέχνη. Λαμβάνονται καταθέσεις από πρόσωπα που ήρθαν σε επαφή με τον Γιώργο Μαζονάκη πριν από την άφηξή του στην κλινική, όσο βρισκόταν εκεί, αλλά και κατά τη διακομιδή του στο νοσοκομείο Ολπής, από αιματολόγο, ο οποίος θα εξηγήσει πώς πραγματοποιείται αυτή η συγκεκριμένη θεραπεία, ποια πρωτόκολλα προβλέπονται. Περιμένω λοιπόν να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις, να συνταχθεί πόρισμα από ιατροδικαστική και όταν συγκεντρωθούν όλα αυτά τα στοιχεία από τις αστυνομικές αρχές, τότε θα διαβιβαστούν στην εισαγγελία, η οποία θα προχωρήσει σε περαιτέρω ενέργεια.
14: Ναι. Βέβαια, σε κάθε στάδιο που θα ερευνάτε αυτή η υπόθεση μπορούν να προκύπτουν στοιχεία. Τι θέλω να πω, μέχρι να φτάσουμε στις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μπορούν να προκύψουν στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του ιατρείου. Δηλαδή εκεί μπορεί να έχουμε κάποια εξέλιξη που να αφορά τον τρόπο λειτουργίας και αν ήταν όλα σύνομα ή όχι.
21: Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι η εισαγγελία ενημερώνεται για τα πάντα.
14: Ναι.
21: Όλα τα στοιχεία λοιπόν που συγκεντρώνονται ενημερώνουν την
14: εισαγγελία. Και αναλόγως δίνουν την κατεύθυνση της εισαγγελίας.
21: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
14: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι στιγμής η εισαγγελία.
21: Έτσι ακριβώς. Ναι. Αναλόγως δίνουν με αφορμή αυτά τα στοιχεία, αναλόγως δίνουν και κάποιες εντολές για τις περαιτέρω ενέργειες.
14: Κατάλαβα. Αλλά μέχρι

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη, δικαστική μας συντάκτρια. Αυτό σε ό,τι αφορά το κομμάτι των ερευνών, το σίγουρο είναι πως όλοι όσοι πληροφορήθηκαν αυτό το γεγονός ήταν σαν να χάθηκε το έδαφος από τα πόδια τους, ειδικά σε ανθρώπους που συνεργάστηκαν μαζί του, Έλλη Κοκκίνου, Αντίπας, Άντζη Σαμίου.
1: Ανήκω σε μένα.
2: Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω αυτό που έχει συμβεί. Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
1: Έχω καλύτερο μια φορά να σκέτω, να σου πω σαν...
3: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Ήταν απρόσμενο, ήταν τόσο ξαφνικό. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο.
1: Φεύγω για μένα να νιώσω καλά.
2: Ήταν υπέροχη συνεργασία μαζί του, είναι από τις πιο ωραίες συνεργασίες μου. Ήταν ένα παιδί, ένα υπέροχο παιδί, ευαίσθητο, που αγαπούσε πολύ τη δουλειά του.
0: Αυτά και είναι αναμονή βεβαίως της εξέλιξης από την δικαστική και αστυνομική έρευνα. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα. Θα έρθουμε σε αυτό το μείζον ζήτημα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Καταγράφεται για ακόμη μια φορά, για ακόμα ένα 24ωρο, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και όχι μόνο. Κάτι που αρχίζει να φαίνεται και στην Αντλία. Μας είχε προειδοποιήσει, προετοιμάσει για αυτό, θα έλεγα, ο Νίκος Φιλιππίδης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
4: Πανάκριβα, αγάπη μου, πανάκριβα είναι όλα.
5: Ένα μικρό διαμέρισμα, 450 ευρώ, 550, 650, δεν νοικιάζει εδώ πέρα. Τουλάχιστον καλύτερα δεν νοικιάζει.
6: Παλαιότερα ήταν πιο κάτω, φαντάζομαι.
5: Θυμάμαι όταν μετακόμισα εδώ με κάποια χρόνια ήταν 200 ευρώ πιο κάτω όλα.
7: Το παλεύουμε και όπου βγει.
6: Βάζει το ίδιο, την ίδια ποσότητα.
7: 30 ευρώ, βάζω 30 ευρώ την εβδομάδα βάζω.
6: Ναι, αλλά δεν παίρνει το ίδιο.
7: Όχι, φυσικά.
8: Απαραίτητα και προσέχουμε τι παίρνουμε. Τα άκρος απαραίτητα. Οπωσδήποτε. Και άμα κάνουμε κάποια ατασταλία, θα την κάνουμε προς το τέλος του μήνα που είναι να ξαναπληρωθούμε.
6: Πόσο δίνετε την εβδομάδα?
9: Εκεί που έδινα 100 ευρώ, τώρα δίνω 130. Για τα ίδια πράγματα.
0: Κατάλαβες, Νίκο, καλό μεσημέρι. Ο Νίκος Φιλιππίδης είναι
10: καλό
0: μαζί
10: μεσημέρι.
0: Μας. Δεν είναι μόνο τα καύσιμα. Εδώ ακούσαμε ανθρώπους που καταλάβαινες ότι ο άλλος μιλούσε για το σούπερ μάρκετ, άλλος για το ενίκιο, άλλος για τη βενζίνη, για μια σειρά πραγμάτων που κάνουν, ζορίζουν την οικογένεια, τη ζορίζουν. Και επειδή αύριο έχουμε και αγιασμό, καταλαβαίνεις, ο Σεπτέμβριος τώρα είναι φωτιά.
10: Σωστά. Η αλήθεια είναι ότι όχι, δεν ανεβαίνουν όλα ταυτόχρονα και ούτε ανεβαίνουν όλα την ίδια μέρα. Αυτό είναι το διαφορετικό. Το πρόβλημα είναι ότι ανεβαίνουν σε διαφορετικό χρόνο, με αποτέλεσμα συντηρείται πάντα μια αίσθηση ακρίβειας. Και η αίσθηση ακρίβειας είναι σε πολλές περιπτώσεις πιο δύσκολη και πιο σκληρή για μια οικονομία από τον πληθωρισμό ή την σποραδική ακρίβεια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί, για παράδειγμα, στο σούπερ μάρκετ σημαντικές αυξήσεις εδώ και 6 μήνες περίπου δεν έχουμε.
0: Δεν έχουμε. Και μάλιστα στα τρόφιμα έχουμε και υποχώρηση τιμών.
10: Ακριβώς. Ο πληθωρισμός των τροφίμων είναι αρνητικός. Το ελαιόλαδο σε αιτήσια βάση υποχωρεί κατά 15% η τιμή του. Τα προκυβευτικά μες το καλοκαίρι η τιμή τους έπεφτε. Γιατί ήταν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Αυτός ο χειμώνας που δεν ήταν ούτε αυτό το καλοκαίρι, που δεν ήταν ούτε πολύ ζεστό, αλλά είχε και τις βροχές του, βοήθησε και ήταν καλές οι σοδιές. Ναι. Τα προκυβευτικά, με αποτέλεσμα ήρθαν σε πολύ χαμηλές τιμές σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει αυτή η ισορρευμένη αντίληψη. Και έρχεται τώρα η ισορρευμένη κατάσταση, ενώ όχι μόνο αντίληψη, η κατάσταση από το προηγούμενο διάστημα. Και έρχεται τώρα το ενεργειακό, που πραγματικά ξεφεύγει, με αποτέλεσμα δημιουργεί συνθήκες ασφυξίας. Τι συμβαίνει δηλαδή? Για παράδειγμα, η αμόλυβδη σήμερα είναι πάνω από το 2,11 σε μέσα επίπεδα. Παίρνει κάθε μέρα που μιλάμε, δεν ξέρω αν το προσέχεις, είναι 1 με 1,5 λεπτό παραπάνω. Η μέση τιμή, δεν δικαιολογείται να αλλάζει τόσο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι σε ένα βενζινάδικο, αν το παρακολουθεί κάποιος γειτονιάς του, θα βλέπει 2 λεπτά, 3 λεπτά, θα βλέπει μεγαλύτερη αύξηση από αυτήν που εμείς εδώ συζητάμε και βλέπουμε σε μέσα επίπεδα, δεδομένου ότι δεν αλλάζουν οι τιμοκατάλογοι κάθε μέρα για όλα τα βενζινάδικα. Οπότε εδώ έχουμε ένα ζήτημα πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο πραγματικά έχει ξεπεραστεί και το θέμα της επιδότησης και τα πάντα. Όταν είναι στο 2,07 το ντίζελ και στο 2,11, ενώ ήταν στο 1,56 το ντίζελ και στο 1,70 κάτι η αμόλυβδη μόλις πριν από μερικούς μήνες. Το δεύτερο πρόβλημα, το οποίο έρχεται και έρχεται με φόρα.

0: λένε, είναι στα 82 σήμερα ευρώ ανά μεγαβατόρα που έχει ανέβει η τιμή του φυσικού αερίου. Και δεν αφορά μόνο τη θέρμανση, αφορά κυρίως τον ηλεκτρισμό, καθώς επίσης σήμερα έχουμε μία τιμές ρεκόρ του τελευταίου διαστήματος, 183 ευρώ ανά μεγαβατόρα στη χονδρική. Άρα το κλίμα που βγει με το βάση το οποίο συγκρατήθηκαν με διάφορους τρόπους ή αυξήθηκαν λίγο οι τιμές, τα πράσινα τιμολόγια για τον Σεπτέμβριο βάσει των στοιχείων του Αυγούστου, χειροτερεύει, πυδινώνεται ως κατάσταση. Και υπάρχει μετά το πρόβλημα με τα διεθνή δίκτυα των τροφίμων και τα εμπορεύματα, όπου φαίνεται ότι βασικά τρόφιμα, βασικά κατατρόφιμα, βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία η αλήθεια είναι δύσκολα μπορείς να τα αποφύγεις, όπως το σιτάρι, το καλαμπόκι, το ρύζι, βρίσκονται παντού, συνεχίζουν να αυξάνουν με εντυπωσιακό ρυθμό, της τάξης του 20-30% παγκοσμίως. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο έρχεται. Και το οποίο ακόμα δεν το έχουμε.
1: Δεν το έχουμε δει. Δεν το έχουμε δει. Και για μια σειρά παράγοντες που είναι ακόμα και οι κλιματολογικές συνθήκες που δημιουργούν αυτό το ασφυκτικό περιβάλλον. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Πέρα.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Και δεν είναι, προσέξτε, μιλάμε για τα καύσιμα, αλλά ο κύριος Κεσίδης είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Κρεοπολών. Ο κύριος Σάββας Κεσίδης ήταν στο Άξιον για την τιμή του μοσχαριού.
2: Δυστυχώς, λόγω ευρωπαϊκών κανονισμών, απέτησαν από τη Βραζιλία να σταματήσει να στέλνει κοντινό. Δυστυχώς, προβλέπεται στον επόμενο μήνα να ανέβει τουλάχιστον μισό ευρώ επάνω στη λιανική. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατά μέσο όρο, το κρέας, το χωρίς κόκαλο, τα καλά κομμάτια είναι περίπου στο 17 με 17,5 ευρώ.
1: Οπότε και σε αυτό το μέτωπο έρχονται νέες αυξήσεις στο κρέας, το κατσίκι και το αρνί λόγω των ζωονόσων, ευλογές και τα λοιπά, στο μοσχάρι για αυτή την στρατηγική μείωση της κατανάλωσης. Θα πάμε τώρα στο Σταύρο Ιωαννίδη, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη άσκηση, Μέδουσα 15. Συμμετέχουν Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος. Και όπως γράφει ο Σταύρος Ιωαννίδης, διαβάζω στην Καθημερινή, έχει δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που πρέπει να σταθούμε αυτή η άσκηση. Συμμετέχουν χώρες που έχουν αναγνωρίσει, σέβονται τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, κάτι που δεν κάνει η Τουρκία. Δεύτερον, γίνεται σε μια περιοχή του ανυπόστατου τουρκολεβικού. Τα λέω σωστά, Σταύρο? Καλό μεσημέρι.
3: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Σπύρο, καλό μεσημέρι. Πράγματι, η άσκηση αυτή και η χρονική στιγμή που γίνεται, βεβαίως εν μέσω εντάσεων και νέων προκλήσεων από την Τουρκία, αλλά και λόγω της φύσης των συμμετεχόντων, αλλά και από το γεγονός πως τόσο η Κύπρος και η Αίγυπτος που συνδιοργανώνουν την άσκηση με την Ελλάδα, αλλά και η Γαλλία και η Ιταλία που συμμετέχουν, είναι φόρες που αποδέχονται τη συνθήκη, τη σύμβαση του ΟΗΕ και το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά δείχνουν πως εκτός από μια άσκηση των ενόπλων δυνάμεων, είναι και ένα μήνυμα νομιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο εκπέμπει η Μέδουσα. Και βέβαια σε μια περιοχή, όπως είπες, ευαίσθητη για τα εθνικά συμφέροντα. Είναι η περιοχή για την οποία έχει εκδοθεί η Ναύτεξ του πολεμικού ναυτικού. Ξεκινάει νοτίως και ανατολικά της Κρήτης και εκτείνεται μέχρι το δυτικό άκρο της Ρόδου. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι περιοχή που ακουμπά πάνω στον άξονα του παράνομου τουρκολιβικού μνημονίου, αλλά και είναι περιοχή στην οποία το προσεχές διάστημα η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει σε έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Κύπρο. Άρα αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο κρίσιμη είναι αυτή η περιοχή και πόσο σημαντικό είναι αυτό το μήνυμα που εκπέμπουν οι σύμμαχοι με τις αεροναυτικές ασκήσεις στο συγκεκριμένο θαλάσσιο χώρο.
1: Όλες οι χώρες ασφαλώς, αλλά Γαλλία και Αίγυπτος για διαφορετικούς λόγους, το να συμμετέχουν σε μια άσκηση με αυτά τα χαρακτηριστικά, νομίζω ότι είναι κάτι.
3: Είναι πολύ σημαντικό, άλλωστε έρχεται όπως είπαμε και σε μια χρονική στιγμή εντάσσεων με την Τουρκία, αλλά και ένα 24ωρο μετά την συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, αλλά
1: και, με τον Μακρόν.
3: Και ενώ βρίσκεται στο Παρίσι ακριβώς και είχε τη συνάντηση με τον Μακρόν, διότι σήμερα ξεκινά ουσιαστικά η άσκηση Μέδουσα, θα διαρκέσει μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου. Και αυτό που επίσης αξίζει να επισημάνουμε, Σπύρο, είναι πως οι επιτελείς που σχεδίασαν την άσκηση αυτή έχουν εντάξει και τα μη επανδρομένα.
4: Από το πρώτο φως της ημέρας Μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
5: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
6: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
5: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
6: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
5: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
10: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
11: Phone Masters.
10: Δεν κρατάει μπαταρία.
11: Phone Masters.
10: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
11: Phone Masters.
10: Τι ακριβώς κάνουν?
11: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
10: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
11: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
10: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
11: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
13: Nova 9.31. Η ώρα είναι 2.30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα, όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931.
16: Και τώρα, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με το Σπύρο Μάλι. Σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
17: Sky 100,3.
18: Είσοδος ελεύθερη. Έλα νωρίς. Γιατί αν γεμίσει, γέμισε. Περισσότερες πληροφορίες στο VodafoneCU.gr. CU. Ζούμε στο full.
19: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
20: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
21: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
15: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρησεών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας προαναγγείλαμε, τον Μανώλη Κωστίδη. Βεβαίως όλες οι κινήσεις της Αθήνας σε επίπεδο πρωθυπουργού και όχι μόνο, δηλαδή η επίσκεψη στην Αίγυπτο, οι συνομιλίες με Μακρόν, όπου τέθηκε στην ατζέντα των συζητήσεων και η ηλεκτρική διασύνδεση, βρίσκονται στο ραντάρ της Τουρκίας, δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς, όπως και μια... Στο συνηθισμένο ύφος, αλλά παρόλα αυτά δεν πάβει να είναι προκλητική, ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών για την, όπως λέει από την πλευρά της Τουρκίας, δηλαδή όπως το βλέπει η Τουρκία, για την 104η επέτειο της απελευθέρωσης της Μύρνης στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου πάλι χρησιμοποίησε μια γλώσσα, επαναλαμβάνω, άκρως προκλητική. Ο Μανώλης Κωστίδης μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε πολλά ζητήματα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή.
1: Τον έχουμε τον Μανώλη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε τη σύνδεση με τον Μανώλη, αλλά ας ακούσουμε την τοποθέτηση του κυρίου Άγγελου Συρίγου. Είναι ο καθηγητής διεθνούς δικαίου. Ήταν στον Αντένα το πρωί.
22: Μπορεί να μην υπάρχει ο κίνδυνος πολεμικού επεισοδίου, αλλά έχουμε επιστρέψει σε πλήρη ένταση. Τώρα ειδικά τρία νομίζω θέματα την ενοχλήσει. Το πρώτο και κύριο είναι οι αμυντικοί εξοπλισμοί της Ελλάδας και της Κύπρου από το Ισραήλ. Το δεύτερο που την ενόχλησε ήταν η παρουσία της Εύρων νοτίως της Κρήτης, όπου στο σημείο που θα κάνει τις έρευνες από τον Ιανουάριο αμφισβητεί το τουρκολιβικό μνημόνιο. Mm-hmm. Και το κερασάκι στην τούρτα που προκάλεσε την έκρηξη ήταν η συμμετοχή της γαλλικής εταιρείας Meridiam στο GSI.
1: Να δούμε τώρα, Μανώλη.
21: Εγώ έφταιγα. Αυτή φορά εγώ έφταιγα. Πάστε καταλάβω στο κουμπί και.
1: Από τις λίγες φορές που έφταιγες εσύ, γιατί συνήθως εμείς έχουμε τα θέματα μας.
21: Αλλή μονάδα να πρέπει να δεχόμαστε και τα δικά μας λάθη. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας με αφορμή τα γεγονότα του 1922 υποστηρίζει και ισχυρίζεται ότι οι Έλληνες έκαναν σφαγές εναντίον αμάχων σε Σμύρνη και Ανατολία. Οι Έλληνες εφάρμοσαν την τακτική της καμένης γης στην απόπειρα κατοχής της Ανατολίας του 19 και 22. Πολύ σκληρή ανακοίνωση για Υπουργείο Εξωτερικών. Αν ήταν Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, όχι ότι το επικροτούμε,
1: όχι,
21: ούτε συμφωνούμε.
1: Αλλά το ύφος θα τέριαζε καλύτερα. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Δεν ταιριάζει σε Υπουργείο της Διπλωματίας. Αλλά νομίζω ότι και αυτό κάτι σηματοδοτεί για σένα, έτσι δεν είναι?
21: Ναι, δείχνει ότι υπάρχει ένα κλίμα κάπως μεταξύ των δύο πλευρών. Παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τις συναντήσεις του κ. Μητσοτάκη και με τον Σίση και με τον Μακρόν, αλλά και επειδή θα πάει και στη Σαουδική Αραβία. Θεωρώ ότι η Ελλάδα προχωρά, κάνει και πολλά βήματα και τα τουρκικά μας είναι μέσα, τονίζουν αυτό. Από εκεί πέρα μας προκάλεσε εντύπωση ότι σε πολλά μέσα ενημέρωσης λένε οι ίδιοι ότι η Ελλάδα ήδη έχει αποκτήσει αεροπορική υπεροχή και την επόμενη τριετία θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό ίσως να θέλει να κάνει κάτι εναντίον της Τουρκίας μαζί με το Ισραήλ. Mm. Αν όχι εναντίον της Τουρκίας, τουλάχιστον για τα 12 μίλια. Και καταλήγοντας να σας πούμε ότι αυτό Σάββατο νομίζω θα έχουμε πολλή δουλειά. Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ταξιδέψει στο Καστελόριζο και ήδη τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης αρχίζουν και λένε ότι θα επισκεφθεί, θα επισκεφθεί
1: κλίμα,
21: τα νησιά. Ότι είναι πολύ κοντά το Καστελόριζο και ότι θα πάρει το μήνυμα, θα φάνουμε τις φωνές, θα μας ακούσει ο Μητσοτάκης. Και διάφορα πολλά.
1: Είχε ρίξει το σύνθημα ο ίδιος ο Ερντογάν, ότι αν φωνάξουμε θα μας ακούσει το Καστελόριζο. Οπότε τώρα το παίρνει αυτό ο τύπος, ο τουρκικός τύπος, και σου λέει: να, είναι ευκαιρία, θα είναι ο Μητσοτάκης στο Καστελόριζο, να φωνάξουμε να μας ακούσει.
21: Ακριβώς. Ακριβώς. Για να δούμε.
1: Συναντήθηκε και με τον πολύ τον Μπάρακ ο Ερντογάν.
21: Συναντήθηκε με τον Τόμ Μπάρακ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Άγκυρα. Έχει σημασία του αυτό, αλλά πριν βγούμε, αυτό ξαναδιάβαζα και έβλεπα. Αυτή η συνάντηση με το δήμαρχο της Άγκυρας, τον Μανσούρ Γιαβάς, ο οποίος είναι από την αντιπολίτευση, παλιός εθνικιστής, παλιό κόμμα από το κόμμα των εθνικιστών, τώρα είναι στο Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, δεν ξέρω αν θα πάει με τον Ιμάμουλ ή όχι, αλλά τον κάλεσε εκεί, νομίζω δεν συζήτησα μόνο τα της Άγκυρας. πρέπει να, όχι μόνο, δεν σκέφτομαι μόνο την ιδέα να πάει στο κόμμα του Ερντογάν, αλλά για το μέλλον της Τουρκίας μπορεί να συζητήσει πολλά πράγματα. Ο Γιαβάς, μην αποκλείσουμε ότι μπορεί να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, ίσως το σημαντικότατο για το μέλλον της Τουρκίας και με την σφραγίδα του Ερντογάν. Αυτά όμως θα τα δούμε στο μέλλον.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Μας έδωσε και μία διάσταση, αυτή που ακούσατε, τη συνάντηση με τον Δήμαρχο της Άγκυρας, που μπορεί να έχει και αυτή τη σημασία της για τις πολιτικές εξελίξεις στην Τουρκία, που και αυτές έχουν ένα ποσοστό συμμετοχής στα όσα βλέπουμε στη συμπεριφορά της Άγκυρας. Όπως μας είπε ο Μανώλης Κωστίδης, στην Τουρκία παρακολουθούν τις επισκέψεις του Πρωθυπουργού και στην Αίγυπτο, τη συνάντηση που είχε με τον Γάλλο Πρόεδρο, τον Μακρόν, αλλά και τις προσεχείς κινήσεις της Ελλάδας. Θα πάει ο Πρωθυπουργός και στη Σαουδική Αραβία και βεβαίως στο Καστελόριζο και έχει στήσει από τώρα πάρτι ο τουρκικός τύπος. Αλλά ας σταθούμε λιγάκι σε αυτή τη συνάντηση με τον Μακρόν, γιατί νομίζω έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι γίνεται σε μια περίοδο που αναμένουμε την επανέναρξη των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση και μάλιστα με γαλλική σημαία σε πλοία που θα κάνουν τις έρευνες. Ο Γιάννης Καντέλης. Γεια σου, Γιάννη.
0: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και αυτό ήταν το βασικό θέμα συζήτησης της χθεσινής συνάντησης στο Μέγαρο των Ελυσίων που είχαν ο κ. Μητσοτάκης με τον κ. Μακρόν, διότι είναι πλέον η εμπλοκή του ομίλου Meridiam του γαλλικού κολοσσού δίνει άλλη διάσταση στην υλοποίηση του έργου, αλλά και το προσωπικό ενδιαφέρον του κ. Μακρόν. Θυμίζω ότι όταν τον Αύγουστο γινόταν υπογραφή της συμμετοχής της Meridiam στο έργο αυτό, είχε δηλώσει ο διευθύνων σύμβουλός της πως ο κ. Μακρόν τον έπαιρνε κάθε μέρα τηλέφωνο μέχρι να πέσουν υπογραφές και ρωτούσε πόσο γρήγορα κινούνται τα πράγματα. Άρα λοιπόν τώρα το επόμενο που περιμένουμε είναι να μάθουμε την ημερομηνία έναρξης πλέον των ερευνών και ειδικά στο κομμάτι στην Κάσο, εκεί όπου είχαν σημειωθεί οι τουρκικές αντιδράσεις την προηγούμενη φορά που είχε πάει ένα ιταλικό ερευνητικό πλοίο να κάνει έρευνες για την πόντιση του καλωδίου. Τώρα υπάρχει και η γαλλική ασπίδα σε αυτές τις έρευνες με τις δύο χώρες σε άμεση συνεργασία και με την Κύπρο να ορίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την έναρξη των εργασιών ώστε να ακολουθήσει και η πόντιση του καλωδίου. Προφανώς τα βλέμματα θα βρίσκονται στραμμένα και στην Άγκυρα για τυχόν αντιδράσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Τώρα στη συνάντηση συζητήθηκαν και άλλα θέματα όπως οι πρωτοβουλίες Ελλάδας και Γαλλίας για την απαγόρευση πρόσβασης παιδιών κάτω των 15 σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και το θέμα της ενέργειας, πολύ κρίσιμο ζήτημα, διότι υπάρχει φόβος για το ενεργειακό κόστος από τον χειμώνα εξαιτίας των όσων συμβαίνουν στον κόλπο και στα στενά του Ορμούς, και με τον κ. Μητσοτάκη να συζητάμε τον Γάλλο Πρόεδρο την ανάγκη να αναλυθούν πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειωθεί αυτό το κόστος για τους Ευρωπαίους πολίτες.
1: Σήμερα πάντως ο Πρωθυπουργός έριξε το βάρος στο αναπτυξιακό κομμάτι, στις επενδύσεις, συγκεκριμένα στο κομμάτι της φαρμακοβιομηχανίας.
0: Ναι, γιατί πήγε στο Πάρκο Βιοτεχνολογίας, στο Athens Life Tech Park στα Σπάτα, εκεί όπου υπάρχουν και πολλές νεοφυείς επιχειρήσεις και πολλοί ερευνητές, με τον κύριο Μητσοτάκη να απαντά με την παρουσία του εκεί και στα όσα βγαίνουν από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με τον ίδιο να λέει πως τους ακούει να λένε για την ανάγκη αλλαγής παραγωγικού μοντέλου στην χώρα. Η καλύτερη απάντηση, λέει, δίνεται σήμερα, γιατί το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει, με την έμφαση την οποία δίνουμε στη μεταποίηση και την βιομηχανία και την προτεραιοποίηση την οποία έχουμε δώσει στον τομέα της φαρμακοβιομηχανίας και των επιστημών υγείας.
1: Και αυτή την ώρα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρέπει να είναι στο Μαξίμου η Αμάλ Κλουνέ, η σύζυγος Κλουνέ.
0: Ναι, είναι στις 2.30 ήταν το ραντεβού με τον κύριο Μητσοτάκη. Βρίσκεται εδώ για εκδήλωση της UNESCO. Είχε δει νωρίτερα τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Τασούλα. Βεβαίως με την κυρία Κλουνέ δεν είναι στο επίκεντρο πάντα και η συζήτηση που που έχει να κάνει και με τα μάρμαρα, με τα γλυπτά του Παρθενώνα, συγγνώμη, διότι είχε αναλάβει το 2014, θυμόμαστε, το νομικό γραφείο, στο οποίο εργάζεται, την συνδρομή της χώρας μας, την διεκδίκηση επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, και βεβαίως πάντα είναι επίκαιρη αυτή η συζήτηση, ειδικά με την ένταση των συζητήσεων με το Βρετανικό Μουσείο τα τελευταία χρόνια.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Θα μείνουμε λιγάκι στο πολιτικό σκέλος, γιατί χθες έδωσε τη συνέντευξη που στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Απάντησε με το στίχο «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια» στο Κυριάκο Μητσοτάκη, που είχε, όταν είχε αναφερθεί ο πρωθυπουργός στον κύριο Τσίπρα, είχε χρησιμοποιήσει το στίχο «Ωραία που τα λες, μα έλα που σε ξέρω». Οπότε ο κύριος Τσίπρας το απάντησε με αυτό το στίχο, επιτέθηκε στην κυβέρνηση, άνοιξε παράθυρο συνεργασιών. Αν έχουμε την πρώτη διερευνητική εντολή, θα εξαντλήσουμε τις δυνατότητες σχηματισμού κυβέρνησης, είπε, και αν δεν γίνει αυτό θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Καταρχάς να αρχίσουμε με την ανταλλαγή τραγουδιών.
2: Μιας και ο Πρωθυπουργός το Σαββατοκύριακο το ρίξε στο ελαφρολαϊκό, να σας θυμίσω κι εγώ ένα ωραίο τραγούδι του αείμνηστου του Γιώργου του Μιτσάκη που λέγε «Μου φάγες όλα τα δαχτυλίδια».
1: Και σε ό,τι αφορά τις προθέσεις Τσίπρα για τις προσεχείς εκλογές.
2: Αν αυτό καταστεί δυνατό και έχουμε την πρώτη εντολή, θα εξαντλήσουμε κάθε πιθανότητα να δημιουργήσουμε, να σχηματίσουμε κυβέρνηση στη βάση ενός προγράμματος αλλαγής πολιτικής. Αν λοιπόν θα υπάρξει αυτή η δυνατότητα, θα έχουμε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο δεν αποτελεί, θα λέγει κανείς, για καμία καταστροφή.
1: Λίγο πριν απάντησε στον κύριο Τσίπρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης.
3: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης, που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών, ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια. Γιατί τότε τουλάχιστον λέγαν λόγια του αέρα, υπερβολές, αλλά δεν το έπαιζαν θεσμικοί και κοστολογημένοι.
1: Αυτά είπε και ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Θα αλλάξουμε θέμα. Βγήκαν νέα στοιχεία για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Έχουν αυξηθεί τα κρούσματα, έχουν αυξηθεί και τα θύματα. Η Σοφία Γαλάνη στο στούντιο. Καλώς ήρθε, Σοφία.
4: 34 λοιπόν νέα κρούσματα έχουν καταγραφεί μόνο την τελευταία εβδομάδα. Σπυρνό, η διασπορά του ιού αναμένεται να συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο. Έχει προειδοποιήσει γι' αυτό και ο ΕΟΔΗ και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δηλαδή δεν τελειώσαμε εδώ και μέσα στο Σεπτέμβριο αναμένονται καινούρια. Να πούμε ότι τα νέα κρούσματα εμφανίστηκαν σε 4 δήμους της χώρας, συγκεκριμένα στον Ασπρόπυργο εδώ στην Αττική, στην Κομωτινή, στη Ροδόπη, στην Αλεξανδρούπολη και στο Σουφλί του Εύρου. Ναι. Εκεί είχαμε τα νέα περιστατικά και είχαμε ακόμα 6 νέους ανθρώπους οι οποίοι κατέληξαν δυστυχώς από τον ιό. Ήταν όλοι ηλικιωμένοι. Εκεί έχουμε και όλες τις ανθρώπινες απώλειες από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με ηλικία από 66 έως 92 ετών. Σε αυτές τις ηλικίες αποκλειστικά έχουμε τις ανθρώπινες απώλειες. Με αυτούς τους 6 λοιπόν ανέρχεται ο αριθμός σε 30 συνολικά θανάτους στη χώρα μας μέχρι τώρα από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και όσον αφορά τα κρούσματα, συνολικά μαζί με τα καινούργια τα οποία προαναφέραμε, έχουμε 324 συνολικά από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα. Να σου πω επίσης ότι έχουν προειδοποιήσει ειδική και ο ΕΟΔΗ, ειδικά στην περιφέρεια Αττικής, έχουμε φέτος ιδιαίτερα έντονη κυκλοφορία του ιού, με αυξημένο αριθμό κρουσμάτων σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Εδώ δηλαδή φαίνεται ότι έχουμε μία περισσότερη κινητικότητα και περισσότερα συμβάντα. Έχουμε και δήμους οι οποίοι κατέχουν τα πρωτεία, όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Σπάτων Αρτέμιδας, που είχε καταγράψει τα περισσότερα κρούσματα. Στη Λάρισα επίσης είχαμε πάρα πολλά, διψήφιο αριθμό κρούσματων.
1: Σωστή είσαι, γιατί όση ώρα εσύ κάνεις το ρεπορτάζ, εγώ κάνω προσταφαιρέσεις εδώ στην έκθεση του ΕΟΔΗ.
4: Σε βλέπω, τα
1: Σπάρτα, Σπάτα Αρτέμιδα είναι με 19 κρούσματα, Μαρκόπουλο 14, όπως και στην Αγία Παρασκευή, Βάρη Βούλια Βουλιαγμένη στα 12 και εκτός Αττικής, δηλαδή στην περιφέρεια, τα περισσότερα είναι στο Δήμο της Λάρισας. Είναι 33.
4: 33 και δεν είναι τυχαίο να σου πω. Σύμφωνα με τους ειδικούς, όπου υπάρχουν και πολλά νερά γενικότερα και λίμνες και πεδιάδες και κάμπι, εκεί πέρα έχουμε και περισσότερη κινητικότητα στα κουνούπια. Δεν τελειώσαμε πάντως εδώ. Θα το ξαναπούμε αυτό. Να πούμε ότι και η δήμη υψηλού κινδύνου που έχει καταγράψει ο ΔΗ είναι συγκεκριμένη. Δηλαδή δεν έχουμε ακόμα κρούσματα σε αυτούς τους δήμους, αλλά δεν αποκλείεται να το δούμε το άλλο διάστημα. Όπως η Νέα Σμύρνη για παράδειγμα, το παλαιό Φάλιρο. Το οποίο βέβαια ήταν στους δήμους υψηλού κινδύνου
1: και είδαμε πρόσφατα
4: και είδαμε ακριβώς να ψεκάζουν το προηγούμενο διάστημα. Ο Δήμος Φαρκαδόνας στα Τρίκαλα, Καρδίτσας, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Κυλικής. Έχουμε ακόμα, νομίζω, να συζητάμε για το
1: ναι, μας είπες ότι έχουν καταγραφεί 30 θάνατοι. Λέει ο ΟΔΗ, για να είναι ακριβής, ότι υπάρχει ακόμη ένα θάνατος ασθενούς με διαγνωσμένη λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, αλλά αποδόθηκε σε άλλο αίτιο.
4: Ναι, γι' αυτό και δεν το
1: θάνατο, ναι, δεν τον συμπεριλαμβάνει στο συνολικό αριθμό θυμάτων, γιατί τον αποδίδει σε άλλο αίτιο, παρότι είχε διαγνωστεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Η Σοφία Γαλάνη ήταν για τις αυτές τις εξέλιξεις που, όπως είπαμε, έχουν προκαλέσει ένα προβληματισμό στην επιστημονική κοινότητα. Λένε, εκτιμούν, ότι μέχρι το τέλος αυτού του μήνα θα είναι αυξημένοι αυτοί οι αριθμοί. Από το τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου θα αρχίσουν. Οκτωβρίου θα αρχίσουν να υποχωρούν. Στην Έλληνα Παρασκευοπούλου, γιατί αυτή η ιστορία με τις απάτες συνεχίζεται, όπως τη συνεχίζουμε και εμείς με τα ρεπορτάζ μας, μάλλον τα ρεπορτάζ της, η Ελένη. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, όπως το περιμένουμε ακριβώς, συνεχίζονται οι απάτες. Στην Δυτική Ελλάδα έχουμε σήμερα δύο ακόμη περιστατικά τετελεσμένη τηλεφωνική απάτη, όμως έχουμε και μία σύλληψη. Πάμε να δούμε αναλυτικά. Ναι. Έχουμε μία περίπτωση η οποία καταγράφεται στην περιοχή της Αιγιάλιας, όπου άγνωστος τηλεφωνεί στο σπίτι των λογιστή και καταφέρνει να πείσει μία ηλικιωμένη γυναίκα και να βάλει μέσα σε μία τσάντα η γυναίκα κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 14.000 ευρώ, αλλά και ένα χρηματικό ποσό που είχε στο σπίτι της, αυτό των 1.000 περίπου ευρώ. Τα έβαλε μέσα σε μία σακούλα, στη συνέχεια τα έβγαλε έξω. Άγνωστος και σε αυτή την περίπτωση πέρασε και πήρε τη σακούλα. Στην Τολοκαρνανία, αντίστοιχα, σε άλλο χωριό, ένας άνδρας τηλεφωνεί, προσποιείται τον υπάλληλο του ΔΔΕ και καταφέρνει και σε αυτή την περίπτωση να αρπάξει σε ηλικιωμένη και τη Μαλφή, αλλά και χρήματα. Μικρό σχετικά το χρηματικό ποσό, δεν ξεπερνά τα 1.000 ευρώ, σημαντικό όμως για τον κάτοχο των χρημάτων.
1: Και
5: τη Μαλφή, τα οποία ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ.
1: Μάλιστα.
5: Αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε πάλι για δύο πολύ μεγάλα χτυπήματα, γιατί είναι η περιουσία και η ζωή
1: μια
5: όλων
1: ζωής,
5: των ανθρώπων,
1: ζωής.
5: Η κόπη μια ζωής. Θα σας πάω όμως και στην περιοχή του Πύργου, όπου εκεί έχουμε την σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φαίνεται να εμπλέκεται σε απόπειρα απάτης και μάλιστα κατά στην αυτουργία. Τηλεφωνεί σε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην περιοχή του Πύργου και προσποιείται το λογιστή με το πρόσχημα του χρέους της εφορίας. Της λέει ότι θα πρέπει να βάλεις τα χρήματά σου σε μια σακούλα, τα κοσμήματά σου σε μια σακούλα, ό,τι έχεις, για να μπορέσουμε να γλιτώσουμε το χρέος. Η γυναίκα όμως δεν πείθεται, ήταν πλήρως ενημερωμένη για τα περιστατικά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, παρακολουθούσε μάλιστα με πολύ προσοχή το τελευταίο χρονικό διάστημα τα όσα καταγράφονταν. Καλεί την αστυνομία και οι αστυνομικοί καταφέρνουν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Είναι αυτή η κατάσταση που βλέπουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου με το ρεπορτάζ της. Ελπίζουμε ότι όσο περισσότερο αναφέρουμε τέτοια συμβάντα, τόσο θα ενημερώνεται και ο κόσμος, να προσπαθήσουμε και εμείς τους ηλικιωμένους ανθρώπους που έχουμε κοντά μας, γιατί στο στόχαστρο βρίσκονται κυρίως ηλικιωμένοι, να ξέρουν πώς λειτουργούν αυτά τα κυκλώματα. Από το αστυνομικό δελτίο επίσης υπάρχει μια κατάσχεση 100 κιλών κοκαίνης. Τα έκρυβαν σε φορτίο με τριαντάφυλλα. Τα εντόπισαν στελέχη της ΑΔΕ στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Οι συλλήψεις των 4 από τους 6 έγιναν στο αεροδρόμιο. Εκείνοι πρόκειται να πάρουν τα ναρκωτικά. Οι άλλοι 2 στο Μαραθώνα. Εκεί εκτιμάει η αστυνομία ότι θα αποθήκευαν την κοκαίνη. Έγινε μια ολόκληρη επιχείρηση από την ΑΔΕ και από το ελληνικό FBI για αυτή την πολύ πολύ μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών. Εκτάκτως στον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έχουμε κάποιο συμβάν, κάποια πυρκαγιά, Γιώργο?
6: Ναι, γεια σας και από μένα. Έχουμε λοιπόν μια πυρκαγιά στο Πολοδιάμεο Λάρισας, είναι σε μια μεικτή περιοχή με χαμηλή βλάστηση και δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 30 πυροσβέστες με νέα οχήματα, ένα ελικόπτερο και τρία αεροσκάφη. Υπάρχει λοιπόν ελπίδα ότι πολύ σύντομα θα τεθέσουν υπό έλεγχο, αλλά επαναλαμβάνω, είναι μια περιοχή όπου έχουμε και χαμηλή βλάστηση αλλά και δασική, και γι' αυτό λοιπόν έχουν σπεύσει και τα νεαρά μέσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο αυτή η πυρκαγιά.
1: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργος Κεραμτζόγλου, για αυτή την πυρκαγιά. Μια δύσκολη περίπτωση, έχει κινητοποιηθεί όμως μεγάλη δύναμη. Ελπίζω να έχουμε σύντομα καλά νέα. Αμέσως τώρα, διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
8: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Ιστορική επίσκεψη στο Βερολίνο με επενδύσεις δισεκατομμυρίων από τα Εμιράτα. Νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για περιορισμούς σε βραχυχρόνιες μισθώσεις. Και στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ το κόστος της σχεδιαζόμενης αναδιάρθρωσης της Volkswagen. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, ο Σεΐχης Μοχάμαντ Μπιλσαγέτ Αλναχιάν, πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη κρατική επίσκεψη Προέδρου των Εμμυράτων στη Γερμανία. Συναντάται στο Βερολίνο με τον Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς. Στο επίκεντρο βρίσκονται η οικονομία, η ενέργεια και η ασφάλεια, ενώ αναμένεται να υπογραφούν 40 έως και 45 συμφωνίες με επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη γερμανική οικονομία. Ολοκληρώνεται σήμερα στο Παρίσι η διήμερη Γαλλο-Γερμανική Σύνοδος για το διάστημα, με τη συμμετοχή αρχηγών κρατών, αστροναυτών και κορυφαίων εκπροσώπων της διαστημικής βιομηχανίας. Στο επίκεντρο η ευρωπαϊκή αυτονομία, η ασφάλεια και η διεθνή συνεργασία στο διάστημα. Παρών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Απόν ωστόσο ήταν ο συνδιοργανωτής της Συνόδου, Φρίντριχ Μέρτς. Ο Γερμανός καγκελάριος ακύρωσε τη συμμετοχή του την περασμένη εβδομάδα, λίγο πριν από τις εκλογές της Αξονία Anhalt, επικαλούμενος ανηλυμένες υποχρεώσεις στο εσωτερικό. Επρόκειτο μάλιστα να συμπροεδρεύσει με τον Εμμανουήλ Μακρόν εν μέσω γαλλογερμανικών διαφωνιών για την μελλοντική διαστημική στρατηγική της Ευρώπης. Πάμε στην Ιταλία τώρα, όπου μια νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί ο επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος Εθνικό Μέλλον, Ρομπέρτο Βανάτσι. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Πίσω στη Γερμανία τώρα, όπου σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, η Volkswagen υπολογίζει το κόστος από το ενδεχόμενο κλείσιμο 4 εργοστασίων στη Γερμανία, καθώς και την κατάργηση θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ. Τα 10 δισεκατομμύρια από αυτά αφορούν τις περικοπές προσωπικού. Οριστική απόφαση, ωστόσο, για το κλείσιμο των 4 μονάδων δεν έχει ακόμα ληφθεί. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Και από τη Βόνη στο Φάλερο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Θανάση.
23: Χαίρετε. Ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ είναι ο νέος προπονητής του Ολυμπιακού, ο οποίος αντικαθιστά τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Σπουδαία η πορεία του Βάσκου στον πάγκο του Ολυμπιακού. Κατέκτησε το Conference League, το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο για ελληνική ομάδα, ένα κύπελο, ένα πρωτάθλημα και το Super Cup Ελλάδος. 4 τίτλοι για τον Μεντιλίμπαρ, που αποτελεί παρελθόν, και όπως θα πω ξανά, ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ, ο πρώην προπονητής της Sociedad, είναι ο νέος τεχνικός του Ολυμπιακού. Τώρα, στα σημερινές μεταδόσεις της τηλεόρασης του Sky, ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Κηφισιά σε ξαναβολή αναμέτρηση της πρώτης αγωνιστικής της Super League στο ΆΚΑ, ζωντανά από τον Sky ο συγκεκριμένος αγώνας. Επίσης, ζωντανά από την δική μας τηλεόραση, η αναμέτρηση του Αστέρα με τον Άρη για την δεύτερη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος στις 6 παρατέταρτο.
1: Οπότε, Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα με την Κηφισιά, 9 και 4 Sky, μπορούν να το δουν στην τηλεόραση του Sky, και για το κύπελο το
23: 6 παρατέταρτο Αστέρας Άρης.
1: Ωραία.
23: Αυτά.
1: Ευρωπαϊκά δεν έχουμε τίποτα άλλο.
23: Έχει Champions League σήμερα. Για χθες, αν θέλετε να πούμε λίγο, το ότι η Liverpool πήρε το ντέρμπι με την Ατλέτικο 2-1. Η Arsenal νίκη μέσα στην Νάπολη με ασίστ του Χρήστου Τζόλι. Από τα σημερινά παιχνίδια ξεχωρίζει αυτό της Bayern Μονάχου με την Bodo Glimt.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση.
24: Επόμενος.
25: Ναι.
24: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
25: Ναι, εγώ μιλάω τώρα.
7: Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Κάπου εδώ φτάσαμε και εμείς στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Εύχομαι καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.
24: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους.
25: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
26: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
25: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
26: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
27: Να παίξεις Joker αυτή την Πέμπτη. Mega Jackpot τουλάχιστον 7.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
28: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί με μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
29: Επιστροφή στο σχολείο. Ο πλήσου στο πλαίσιο ακόμα και την τελευταία στιγμή. Με τα πάντα όλα της σχολικής λίστας σε σούπερ τιμές και δωρεάν μεταφορικά Box Now για αγορές 25 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο.
30: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
31: This is going to be absolutely massive.
30: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
32: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
33: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
34: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική.
35: Nova 931. Η ώρα είναι 3.
36: Νόβα 931.
37: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians, με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
0: Ήρθε η στιγμή να περασοκτέω. Με πιάσε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
36: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
2: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, Y-H, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
0: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
36: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
0: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
36: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
0: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
36: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
36: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
0: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
36: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
36: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
36: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
4: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
36: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
4: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
5: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
4: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
5: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
6: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
8: Sky 100,3.
36: Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio. News Today.
2: Nova 931.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.

Κάποιες γυρνάνε ξανά και ξανά. Κάποιες φεύγουν και πάνε, και για αυτές δεν θυμάσαι τίποτα πια. Κάποιες λες τα έχω χάσει,

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
3: Αίσθηση ελευθερίας. Αμέτρητες διαδρομές. Μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
7: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
6: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
7: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
8: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
9: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα.
10: Τασία, άσε με γιατί, άντε. Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα.
9: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
10: Μα έχουν υδραυλικό.
9: Και υδραυλικό και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
10: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα.
11: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
12: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
11: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
12: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
11: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
12: e-Μεταφορές. Προκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
13: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
14: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
13: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
14: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
10: Πρωί, πρωί, την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
10: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό, σκας, ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
10: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
1: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
17: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 4.
1: Nova 931. Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
2: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
3: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραουλή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 2541-072-666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
14: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
13: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
14: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: σκορπίζεις έρωτας του διάβα.
1: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
2: Nova 931.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 4.30.
1: Νόβα 9.31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
6: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή τον αγαπημένο σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
7: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
9: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931.
2: Μου έχεις νεκρό.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
2: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters. Πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
6: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
7: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
6: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
7: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
8: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
5: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
13: Νόβα 9.31.
14: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
15: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
15: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
14: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
14: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
15: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
14: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
16: Είναι ατέριαστοι και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβολή της κυρίας Κλούνεϊ στο θέμα. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συναντήσει με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς, ενώ έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό πρόσληψεων να φτάνει τις 29.948 και η δεύτερη φάση πρόσληψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε στις 9 και 4 στο ΆΚΑ, την Κηφισιά, στην εξαναβολή σαν αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Στη μάχη της League Face του Κυπέλλου Ελλάδος, Superbet, ρίχνεται στις 6 παρά 4 το απόγευμα ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υποδέχεται τον Άρη στην Τρίπολη. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σουζή.
19: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
20: Στην Αττική αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αίθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας, με πρόσκαιρες συννεφιές το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά υπηρωτικά, όπου πιθανώς να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο βόρει 4 με 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς. Το Σάββατο από το απόγευμα τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Τέλος, την Κυριακή, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, ενώ βελτίωση του καιρού αναμένεται από το βράδυ και από τα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βόρειο-δυτική 4 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα υπηρωτικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
21: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
0: Και για μέσα στο σπίτι?
21: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο... Βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
18: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μινάς Τσαμόπουλος.
22: Στο Instagram.

Ζωή στο Sky στους 100,3 κυρίες και κύριοι. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 6. Ρύθμιση ήχου, ο μπασίστας Κώστας Πανός. Και όπως λέει, το μπάσο δεν το ακούς, το μπάσο το νιώθεις.

Καλείτε στο τηλεφωνικό κέντρο. Έχω ένα διάλογο εδώ με το Σπανό. 2-10-48-0-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου. skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου. Εσείς δεν τη λέτε, δεν είστε κορόιδα. Τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και έχουμε και Viber. Τεκνολόγια. Εύκολο. 6-9-8-1-2-3-1003. Πήρε φωτιά το πετρέλαιο. Έφτασε και τα 105 στα 104 και κάτι αυτή τη στιγμή το αμερικανικό στα 100 δολάρια. Σε χαμηλό 36 ετών η παραγωγή της Σαουδικής Αραβίας, η οποία ενημέρωσε τον ΟΠΕΚ ότι η ημερήσια παραγωγή της υποχώρησε κατά 1,9 εκατομμύρια βαρέλια, στα 6,2 συνολικά την ημέρα, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1990.

Και όλα αυτά λόγω της κλιμάκωσης των πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Με τον ΟΠΕΚ να αντιμετωπίζει εσωτερικές αναταράξεις, καθώς η Βενεζουέλα εξετάζει την αποχώρησή της από τον ΟΠΕΚ, ενώ το Ιράκ πιέζει για αύξηση των επιτρεπομένων ορίων παραγωγής. Καλά μέχρι εδώ, ε? Όπως λέει και ο νόμος του Μέρφη, αν νομίζεις ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει.

παιχταρά μου. Αν κάτι μπορεί να πάει χειρότερα, θα πάει, λέει ο νόμος του Μέρφη. Στα 105 δολάρια το βαρέλι. Όλοι στα κρεβάτια σας. Οι Χούθοι κατέλαβαν τη Μόκα. Θα μου πεις, ρε Τσαμόπουλε, ποια είναι αυτή η Μόκα? Και τώρα έχουμε διπλή μέγενη. Και Μπαπ Ελ Μαντέμπ και Ορμούζ. Αυτή η Μόκα δεν είναι καφές Μόκα. Είναι στρατηγική σημασίας πόλη λιμάνι που φέρνει τους Χούθοι πιο κοντά στην νότια πύλη της Ερυθράς Θάλασσας. Αυτό που μπαίνουν από κάτω, αυτό που μπαίνουν από κάτω και πάνε στο λιμάνι το Γιαμπού της Σαουδικής Αραβίας, που έχει αυξήσει τις εξαγωγές βαρελιών στα 3,7 εκατομμύρια το Σεπτέμβρη από 3,2 τον Αύγουστο, και λιγότερα ήταν τους προηγούμενους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν μπορούσαν να τα φέρουν από το Ορμούς, τα πηγαίναν από εκεί μέσω του ανατολικοδυτικού αγωγού. Τώρα άμα πιάσουν οι Χούθοι κανονικότατα το πέρασμα, είχαν που δημιουργούσαν προβλήματα και βαράγανε πλοία. Αν κλείσουν και από εκεί, τελειώσαμε. Ούτε από εκεί θα μπορεί να πηγαίνει το πετρελαίο. Κλειστό το Ορμούς, κλειστή η Ερυθρά, κλειστή η Ερυθρά, κλειστό το Σουέζ. Κάναν επίθεση στα νησιά Χανής και υποχώρησαν οι κυβερνητικές δυνάμεις προς Ντουμπάμπ. Νέος συναγερμός για ναυτιλία, ασφάλιστρα και φυσικά το Σουέζ. Και είπαμε, όσο πιο πολύ χρειάζεται χρήμα να μεταφερθεί μια ποσότητα, τόσο πιο πολύ θα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί είναι και το LNG μέσα στη γενική ποσότητα. Τόσο πιο πολύ θα το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Γιατί είναι και το LNG μέσα

Ενώ το στενό του Ορμούς βρίσκεται ήδη αντιμέτωπο με δραματική συρρήκνωση της εμπορικής κίνησης, τουλάχιστον τα πλοία που φαίνονται περνάνε 5-6 την ημέρα. Χτες μάλιστα Τετάρτη μόλις 7 και κανένα LNG carrier, το φυσικό αέριο, το εγκροποιημένο, τίποτα. Σιγάρες, φτάσεις προς το σιγάρες. Είναι υποδιευθύντρια στο στενό. Τι σύμφωνας, αν πεις 25 χρονών παιδί, σύμφωνας. 27, μην το πεις τώρα. Σπανέ μην σκεφτείς ποτέ ήσουν 27 χρονών, άστο. Θα μου πέσει σε κατάθλιψη.

Και η κατάληψη της Μόκα από τους Χούφι φέρνει πιο κοντά τον πόλεμο σε μια από τις βασικές αρτηρίες του παγκοσμίου εμπορίου. Και πάμε για νέα γεωπολιτική κρίση για τις θαλάσσιες μεταφορές και είπαμε όσο ακριβένει η θαλάσσια μεταφορά, ασφάλιστα τις Παναγιές στα μάτια. Όλα αυτά θα καταλήγουν στην τσέπη μας. Μάλλον να ζητάνε από την τσέπη μας. Αυτά για να έχετε την σφαιρική εικόνα. Γεια σου Αλέξανδρα από Πειραιά, Μινά καλησπέρα. Λες αύριο λέει από το Καστελόριζο ο Κυριάκος, δεν το λέω που λέγω, να αφήσει τους Τούρκους αγάλματα ανακοινώνοντας τα 12 μίλια. Δεν νομίζω θα το κάνει στο Καστελόριζο, πιστεύω θα το κάνει νότια της Κρήτης. Άλλο θέμα εδώ έφυξες τώρα. Έχουν αρχίσει τις μανούρες και οι Τούρκοι που θα πάει ο Κυριάκος στο Καστελόριζο. Υπάρχουν ήδη οι πρώτες τουρκικές αντιδράσεις για την προγραμματισμένη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη, οι οποίες είναι έντονες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Τουρκίας. Χωρίς να υπάρχει κάποια ανακοίνωση από το Υπουργείο Εξωτερικών το τουρκικό, έτσι επίσημοι σχολιαστές. Η πιο χαρακτηριστική αντίδραση προέρχεται από την τουρκική εφημερίδα Nefes, η οποία παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου ως πρόκληση. Η επίσκεψη Έλληνα Πρωθυπουργού σε ελληνικό νησί παρουσιάζεται ως πρόκληση. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης προκαλεί, θα επισκεφτεί το Καστελόριζο. Ίσως ακούσει καλύτερα, είναι ο τίτλος που μεταφέρεται από την εφημερίδα την τουρκική. Υπάρχει όμως και ακόμα πιο επιθετική ρητορική. Σύμφωνα με σημερινές αναφορές του TR Haber, καλά δεν είμαι και ο Κωστίδης, δεν ξέρω τουρκικά, αλλά έτσι το Haber, χαμπάρια. Μ' αρέσει που βγαίνουν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και λέει «Δεν πήραμε χαμπάρι». Και σε δύο ώρες μπορεί να λένε πώς καταστρέφεται η ελληνική γλώσσα. Το Χαμπέρ λοιπόν φέρεται να παρουσιάζει την επίσκεψη του Κυριάκου με τη φράση «Θα δει το Καστελόριζο για τελευταία φορά». Κάνε μια αλλαγή μουσικής. Και φυσικά οι Τούρκοι τις τελευταίες μέρες του τελευταίου καιρό έχουν βάλει στο μάτι το Καστελόριζο, το φέρνουν σιγά σιγά στο κέντρο της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης, προβάλλοντας συνεχώς χάρτες με την απόσταση από το ΚΑΣ και συνδέοντάς το με την ελληνική θέση για τα 12 ναυτικά μίλια, το Γκάζους Μπέλι και την αποστρατικοποίηση των νησιών. Τι είναι αυτό ρε, έρχονται τα Χριστούγεννα.

Την ίδια ώρα διαβάζω Σταύρο Ιωαννίδη, το Σταύραγα τον Γίγαντα. Ελλάδα, Αίγυπτος, Γαλλία, Ιταλία και Κύπρος συμμετέχουν στην άσκηση Μέδουσα 15. Στο Κρητικό Πέλαγος και στην Ανατολική Μεσόγειο, αεροναυτικές δυνάμεις των χωρών αυτών κάνουν ασκήσεις, συμμετέχουν σε άσκηση. Ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει 10 μέρες. Αεροσκάφη, πολεμικά πλοία, drones, καταδρομής από τις χώρες αυτές συμμετέχουν στις ασκήσεις και εκτελούν διάφορα σενάρια. Όλες οι χώρες αυτές έχουν επικυρώσει τη σύμβαση Ηνωμένων Εθνών και το δίκαιο της θάλασσας. Μια και όλη η μανούρα γίνεται για τα ναυτικά μίλια, φαλοκρηπίδες, ΑΟΣ και σούπα μούπες. Και η άσκηση λαμβάνει χώρα σε περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου. Σε μια ευαίσθητη περιοχή με τις μανούρες μας κάνουν οι Τούρκοι. Και μάλιστα τη χρονική στιγμή κατά την οποία η Άγκυρα επιχειρεί να θεμελιώσει το ανυπόστατο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Δεσμεύτηκε λοιπόν η περιοχή νοτίος και ανατολικός της Κρήτης.

0: Επίσης στη Μέδουσα αναμένεται να πάρουν μέρος φρεγάτες, πυραυλάκα, υποβρύχια και τα αχύπλωα του πολεμικού ναυτικού, μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, αλλά και το Αιγυπτιακό ελικοπτεροφόρο Νασέρ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, σε κάποια από τα σενάρια θα ενταχθεί το ελληνικής κατασκευής drone σύστημα Κένταυρος, το οποίο θα δοκιμαστεί σε περιβάλλον υψηλής επιχειρησιακής έντασης έναντι πολλαπλών απειλών. Αυτή είναι η άσκηση Μέδουσα από σήμερα για τις επόμενες 10 μέρες. Ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει στο Καστελόριζο, επίσκεψη η οποία οι Τούρκοι θεωρούν πρόκληση. Στο Καστελόριζο, ρε φίλε. Στο Καστελόριζο.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα.
2: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγέψει όλες σου τις αισθήσεις.
3: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτς και ανανεωμένη διάθεση.
2: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
3: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
4: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
6: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
7: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
8: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
9: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
10: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
9: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
10: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410 20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
9: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
10: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
9: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
10: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Light. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410 20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20 έως 50% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν?
13: Nova 931. Η ώρα είναι 5:30.
14: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς, με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20, στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
15: Nova 931.
16: Ο αθλητικός σύλλογος ZEVS προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 6 με 9, στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας, που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης, Νίκου Ματσούκα 1, έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης, 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος, 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
15: Είναι ατέριαστη και όμως είναι μαζί. Ο Γιάννης Τζούνος και ο Χρήστος Κούτρας είναι στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Sky 100,3.
18: Όπου είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζωνάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν δύο μηχανήματα πλασμαφαίρεσης, τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Η έρευνα συνεχίζεται και στην οικία των δύο ιδιοκτητών γιατρών. Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων, Ιωάννη Μπλέσκια και Δημήτρη Πέτρου, που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Φάντομ στην Τανάγρα. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στη Βελίνα Κορινθίας. Μήνυμα από το 112 εστάλει στους κατοίκους στην περιοχή Αγίων Φιλοτρικάλων να παραμείνουν σε ετοιμότητα λόγω της δασικής πυρκαγιάς που μένεται στην περιοχή. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στον Αστακό Ετωλό Ακαρνανίας. Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών είχε πριν από λίγο η δικηγόρος ανθρωπίνων δικαιωμάτων Αμάλ Κλούνεϊ. Στο επίκεντρο της συνάντησης θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής διπλωματίας. Μεταξύ αυτών το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Και ο καιρός. Γενικά έθριος αύριο Παρασκευή στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νέο Φάληρο είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
19: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Εδώ μπήκαμε στο δεύτερο και τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Αυτή τη βδομάδα 5 με 6 παρερίτσα, Μινάς Τσαμούπουλος στο μικρόφωνο. Και έχω να σας πω μπλε ώρες. Μπλε ώρες. Η νέα δραματική σειρά έρχεται στον Sky τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ με έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Θα έχει σας πέρασε αυτό. Τη Δευτέρα, μεθαύριο δηλαδή, 14 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ, στον Sky, μπλε ώρες. Ο Jimmy U 57, μηνιά, από εδώ και πέρα καθημερινές, θα κάνεις τέρμα το Σαββατοκύριακο. Όχι, εκτάκτος το κάνω. Γεια σου Παύλε. Με τον ψυχοπαθή Έλληνα ακόμα και 32 ευρώ το λίτρο να πάει το καύσιμο. Πάλι μποτιλιάρισμα θα έχει πόλη. Πλέον πρέπει να υπάρξει μάθημα παραφροσύνης στα τμήματα ψυχολογίας των πανεπιστημίων. Γεια σου Μαξ, μηνά από τότε που άρχισε η τωρινή εκπομπή σου. Φοβάμαι πως ανακοινώσεις πάλι κάτι κακό. Μία οι φωτιές, μία οι αυξήσεις. Ναι αυτά, ναι μία μαζό. Δεν φταίω εγώ παιδιά, δεν φταίω. Και λόγω ακινητοποιημένου τρόλεϊ δυσχέρεια στη Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος της Βασιλίσσης Όλγας στο ρεύμα προς νέο κόσμο. Εξάλλου οι φωτιές και το τραγικό δυστύχημα με το Φάντομ δεν έγινε πάνω στην εκπομπή. Γίνανε νωρίτερα. Απλώς εγώ μπαίνω εκτάκτος και τα καλύπτω μετά, καταλάβατε. Γεια σου Νίκο ρε τσάμο, θα μας πεθάνεις μια με την είδηση χθες του Μαζό. Σήμερα Iron Maiden, είσαι τρελός ρε. Γεια σου ρε Νικόλα. Δυστυχώς κάνουμε Μαζό. Αλεξάνδρα, όμορφο απόγευμα, καλέ μας Μινά. Με υγεία, χαμόγελο και μια καρδιά γεμάτη αγάπη. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα, για τη θετική σου ενέργεια. Γεια σου, Βασίλη Καβαδία. Μινά, καλησπέρα, καλό υπόλοιπο εκπομπή. Θυμάμαι, λέει, με μέγα έβαζε κάτι πριόνια. Με εκτίμηση, Βασίλη. Δεν θυμάμαι τίποτα, φίλε. Γεια σου, πάλι, φίλε Ελεύθερε. Δεν ξέρω σε ποιον πάνε τα εύσημα για το Τρούπερ στη Βαρσάμι που το έβαλε στη λίστα. Στο Σπανό, συγχωρείτησε εσένα, Μινά. Γουστάρουμε πάντως. Δώσε την απάντηση, ρε. Ο Σπανός, η απάντηση Σπανού είναι όλοι μαζί. Γεια σου, ρε Πάνο, G, τι έγινε. Αρχίζω, Παντελάρα. Γεια σου, Μινά, Λάνη. Γεια σου, ρε Πάνο. Παντελής Διαμαντόπουλος έτσι άρχισε την εκπομπή του με τον Γιάννη το Φιλέρι. Γεια σου ρε Γιάννη, γεια σου ρε Γιάννη. Μινά. Ο νονός μου. Το σκορ 24. Άρχιζε η εκπομπή και ο Φιλέρης έτρωγε. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη. Εδώ γίνεται χαμός ρε Γιάννη και εσύ τρως. Τι έγινε, Παντελή μου, έχεις νεύρα.

0: Ο Πετράν λέει: μόλις άκουσα στο δελτίο του Sky τώρα στις ειδήσεις κίνηση στο δρόμο στη Βασιλή Σόλγας. Πέρασα την Κυριακή με το αμάξι και είδα δεν πηγαίνει πλέον αριστερά προς Συγκρού όπως κάποτε παρά μόνο δεξιά. Μα είναι δυνατόν? Πώς θα λυθεί το μποτιλιάρισμα μετά, μετά λέει στην Πελμεζά? Έλεος! Να στείλω καλησπέρες στον Τάσο Ντίνο. Γεια σου ρε Τάσαρε. Να σε καλά. Και επειδή μου λέτε τι και πώς και τι θα γίνει και... Α, περίμενε, γιατί τα... ο Πέτρος μου λέει, μηνά πιστεύω ότι είμαστε τρελά ανόητοι, δηλαδή βήχουν οι Τούρκοι και φτιάχνουν τίτλους μεγάλους, τους πιάνει λόξιγκας και πανικός σε όλες τις κεντρικές εφημερίδες. Πρέπει, λέει, να τους αγνοήσουν εντελώς τα παλιά μας τα παπούτσια, γιατί τέτοια μανία με ό,τι λένε, τι κάνουν οι Τούρκοι, τρέχουμε σαν κότες, τίποτα, καμία σημασία. Πέτρος από Ηράκλειο. Εγώ θα θυμάμαι όταν υπηρετούσε το πολεμικό ναυτικό στο πλοίο, το Φάλια. Πάει αυτό, έγινε παλιόξυλα, έγινε γιατί ήταν αρκαλευτικό, ήταν ξύλινο. Οπότε είμαστε αδιεθνή, δεν είχαμε τους Τούρκους απέναντι, αυτοί ήταν φασκιωμένοι, κανονικά μας σημαδεύανε με τα απολυβά, βλέπεις την κάνει φίλε. Να σε κοιτάει. Και εμείς είχαμε εντολή να είμαστε χαλάροι, να μην κάνουμε τίποτα. Χαβαλέ. Γεια σου Μανιάν αγαπημένη, και εγώ τώρα μηνά μου θυμήθηκα τον νόμο του ΜΕΦ, σκεφτόμαι την εθνική μας, Κωνσταντέλιας και Καρέτσας εκτός, Γιαννούλης, Χατζηδιάκος, τραυματίες, Κουλιεράκης και Βαγιανίδης έχουν να παίξουν από πέρσι, Ρώτα και Ρέτσος παίζουν στην ίδια θέση, παρακαλώ να είναι καλά Παυλίδης και Τζόλης, παίζουμε με Σερβία εκτός σε δύο εβδομάδες. Έχουμε το παράθυρο για το παγκόσμιο, έχουμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια εκτός και δύο εντός αρχές Οκτωβρίου. Μαθαίνω τώρα που βρέθηκε ο Κυριάκος με τον Μακρόν στο Παρίσι ότι συζητήσαν και το θέμα με τον Μανώλη, συζητήσαν και το θέμα του καλωδίου. Πότε θα επαναρχίσουν, θα επανεκκινήσουν οι εργασίες, πότε θα γίνει η επανέραξή τους. Δεν μην ξεχάρετε ότι και εκεί έχουν βάλει πάγο οι Τούρκοι σε ένα κομμάτι που δεν είναι... λένε αυτοί στο δικό μας το ελληνικό μέρος και αξιώνουν να ενημερώνονται για κάθε ενέργεια που γίνεται. Και το θέμα τώρα τι είναι? Εμείς δώσαμε όλο αυτό το έργο στους Γάλλους. Έχουμε κρατήσει ένα μικρό ποσοστό σε αυτήν την κοινοπραξία. Και το θέμα είναι, οι Γάλλοι θα ενημερώσουν και την Τουρκία όταν αρχίσουν οι έρευνες? Γιατί ανοίγουμε κακόμπελα. Βέβαια οι δικοί μας θα πούνε, να εμείς δεν φταίμε οι Γάλλοι, αλλά θα ανοίξουμε κακόμπελα. Παιδιά, βρήκα ένα πεδίο δόξης λαμπρό, καινούριο πεδίο. Βγήκε έρευνα που δείχνει ότι οι Έλληνες, εμείς, έχουμε στις τράπεζες 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις. 121 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, σε παθητικές καταθέσεις. Είναι μια έρευνα της Revolut που δημοσίευσε τον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Απώλειας Πλούτου, αναδεικνύοντας τις απώλειες από τον πληθωρισμό και τις χαμηλές αποδόσεις καταθέσεων στην Ελλάδα. Για ένα ελληνικό νοικοκυριό με αποταμιεύσεις 10.000 ευρώ, ο πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη κατά 290 ευρώ ετησίως. Μόνο. Τα εμπόδια, λέει, στην αύξηση του πλούτου στην Ελλάδα είναι η ενημέρωση, έλλειψη δηλαδή ενημέρωση, αδράνεια και κατακαιρματισμός. Σου λέει, γιατί δεν τα πάρω να τα πάω σε άλλη τράπεζα να έχω μεγαλύτερο επιτόκιο, όλες οι τράπεζες το ίδιο δίνουν. 8 στους 10, λέει, δεν έχουν αλλάξει ποτέ τράπεζα για να εξασφαλίσουν καλύτερη επίδοση. καλά, μην σας ζαλίζω. Το θέμα είναι δεν αξιοποιούνται τα λεφτά που υπάρχουν στους λογαριασμούς σας στις τράπεζες. Και έχουμε, όπως σας είπα, 121 δισεκατομμύρια ευρώ παθητικές καταθέσεις να κάθονται. Τα ακούει αυτό ο Πιερακάκης τώρα. Λυπήσουμε, αδελφέ. Πάμε σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Διαφήμιση για δημόσια προσφορά. Η Starbulk, η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική, βάσει αριθμού πλοίων, τονάζ και χρηματιστηριακής αξίας, προχωρά σε δημόσια προσφορά νέων μετοχών στην Ελλάδα και στην παράλληλη εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens. Έναρξη δημόσιας προσφοράς 9 Σεπτεμβρίου και λήξη 11 Σεπτεμβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα στο starbulk.com. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Αναλυτικές πληροφορίες παρατίθενται στο από 4 Σεπτεμβρίου 2026 εγκεκριμένο και δημοσιευμένο ενημερωτικό δελτίο. Οι επενδυτές θα πρέπει να μελετήσουν το ενημερωτικό δελτίο προτού προβούν σε επενδυτική απόφαση.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στο British Council, τα αγγλικά είναι κάτι περισσότερο από ένα ακόμα μάθημα. Είναι η αυτοπεποίθηση να επικοινωνείς, να εξερευνάς τον κόσμο και να ανοίγεις νέους ορίζοντες. Σας περιμένουμε με μαθήματα για παιδιά και εφήβους, σε Κολωνάκι και Κηφισιά Άλιμο και από φέτος και στην Παλίνη. British Council. Γιατί η αγάπη για τα αγγλικά είναι το καλύτερο ξεκίνημα για το μέλλον.
5: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
6: Πολτρόνες σοφά, σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
7: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
8: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το allwyn.gr και το Allwyn App.
9: This is going to be absolutely massive.
10: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.

έχουμε και αθλητικές μεταδόσεις απόψε. Γεμάτο το αθλητικό πρόγραμμα. Εδώ και λίγα λεπτά στο Sky υπάρχει ο αγώνας Κυπέλλου Ελλάδος ανάμεσα σε Αστέρα Τρίπολης και Άρη. Πριν αρχίσει η δράση του Champions League. Ενώ 10 παρατέταρτο στον Sky πάλι, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Κηφισιά στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Δύο αγώνες λοιπόν από τηλεόραση του Sky. Τώρα έχει αρχίσει για το κύπελο αγώνας Αστέρας Τρίπολης κόντρα στον Άρη και στις 10 παρατέταρτο το βράδυ πάλι από το Sky ο αγώνας του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά στο ΆΚΑ στο εξαναβολής παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Άγιε χαμός! Έχουμε και Champions League, Αϊτχόφεν Σαχτάρ, Φενέρμπαχσέ Ρώμα, αυτά 8 παρατέταρτο. Λοιπόν και στις 10 έχουμε Steven Age Luton. Τι είναι αυτό ρε Steven Age Luton, τι είναι αυτό. Champions League, Steven Age Luton, α είναι EFL, είπα εγώ. Σλάβια Πράγας Λάντς και Κόμο Λειψία και φυσικά Manchester United Σαμπάχ. Βέβαια παίζει και η Μπάγκερ Μονάχου με την Μπόντο Γκλιμ

φουλ στο ποδόσφαιρο σήμερα. Αχ, αυτό το θέμα είναι για το Σπανό. Θέμα μου, Σπανέ μου, βγήκε η Σάρα Στόν και είπε ότι απέχει από το σεξ εδώ και αρκετό καιρό. Καλά κάνει ο Σπανός. Πήγε ρε φίλε 68 χρονών η Σάρων Στόουν. Θα πεις μόνο εμείς θα μεγαλώνουμε στον κόσμο αυτό. Και μίλησε για την προσωπική της ζωή και τις ερωτικές σχέσεις. Πρέπει να ήταν ζωηρούλα, ε. Έτσι την κούβω. Κανονικά εσύ έπρεπε να σου από αυτή την πλευρά του στούντιο για να κάνεις τις αναλύσεις. Μου λέει ο Κώστας Πανός, με τεράστια εμπειρία πλέον από όλα τα θέματα. Δεν είναι πολύ μεγάλος, αλλά έχει εμπειρία. Ότι τώρα που πήγε 68 χρονών και τρώει χιλόπιτες, βγήκε και είπε ότι έχω απέχω από το σεξ. Ντροπή σου!

Βασικό ένστικτο, φίλε. Έκανε ένα σταυροπόδι και έστειλε όλο τον αδερφό πληθυσμό στα κάγκελα. Εντάξει, γεμάτη ζωή, την έζησε και τη ζει. Έχω ζήσει έρωτα δε στη ζωή μου, αλλά δεν νομίζω ότι έχω γνωρίσει το μεγάλο έρωτα της ζωής μου. Δεν νομίζεις. Άμα τα βλέπεις όλα επιφανειακά,

0: ευχαριστήσω τη Σοφία εδώ πέρα, γιατί κάποιοι παίζουν με το Viber και είχαν πάει σε μια κατηγορία και λέω είναι δυνατόν. Σοφία, κάνε παραγγελία και τραγούδι για αύριο. Heavy metal στη Βαρσάμι. Γράφτε το μου έξω και θα το πάρω να το δώσω αύριο. Sorry παιδιά που δεν έχω πει τα μηνύματά σας, αλλά εδώ έπεσα θύμα σαμποτάζ. Μινά! Ρε Ματθέ Βίλα, καλησπέρα. Στείλτα μου εσύ στο WhatsApp τις φωτογραφίες με το φουντάρι στο καπέλο. Καλησπέρα Αριστοτέλης. Θα κατάφερε ο καουμπόι Τραμπ να πεινάσει η ανθρωπότητα. Εδώ είπε θα δώσει λέει 5.000 δολάρια αν βγει στις ενδιάμεσες εκλογές. Θα κερδίσουν οι Ρεπουμπλικάνοι. Ως αιματολόγος, τι είναι αυτό, αλλού πάμε. Μινά γίγαντα, σε ακούω στο ταξί, όλοι στο Άκα για την Πανάφα, λέει ο Φώτης, ταξί 73. Γεια σου Φώτη. Βγήκε ο Τραμπ και λέει θα σας δώσω 5.000 αν με ψηφίσετε. Και λένε όλοι εσύ, είναι δυνατόν, λέει, τι είναι αυτό, αυτό είναι δωροδοκία, είναι εξαγορά. Τι λέτε ρε, είστε τρελή ρε. Επειδή βγήκε και είπε θα δώσει 5.000 σε όποιος τον ψηφίσει, πού θα τον έβρει να τον ψηφίσει, να τα δώσει. Έχουν πει και αναλύουν ότι είναι δωροδοκία του Τραμπ στους Αμερικάνους ψηφοφόρους. Θα τα δώσει λέει αν οι Ρεπουμπλικανοί κερδίσουν τις ενδιάμεσες εκλογές. Και επειδή το είπε ο Τραμπ, πώς θα τα δώσει. Βγήκε και είπε κάτι τώρα, που ήταν στον Ντάλας ήταν. Βγήκε και είπε κάτι. Είπε πώς θα το διαπιστώσει, πώς θα το εξασφαλίσει, από πού θα τα δώσει, τι και πώς, με ποιο μηχανισμό. Ο Τραμπ, Thunder, ο Thunder θέλει. Βάζουμε ένα Thunder ξεκούδουνο. Ένα λεπτό πέρασε η ώρα. Έτσι που λες, έχει βγει λογαριασμός λέει άνω του 1 τρισεκατομμυρίου. Μ' αρέσει που έχουν μπει και το αναλύουνε. Είπε την παλαφάρα ο Ντόναλτ και έχουν πέσει όλοι απάνω και την αναλύουνε. Λες και υπήρχε περίπτωση ποτέ να γίνει. Και μετά σου λένε μας δουλεύουν οι Έλληνες πολιτικοί. Βγαίνει ο Τσαμόπουλος, πετάει μια μπαρούφα, ανάλυση. Πού θα τα βρεις ο Τσαμόπουλος, λέει τίποτα, ανάλυση αυτά, γιατί εσύ είσαι πάνε, πού θα τα βρεις που τα έχεις τάξει, τίποτα. Και τώρα είπε μια μπούρδα ο Ντόναλτ για να εντυπωσιάσει. Και έχουν μπει και αναλύουνε παιδιά πόσα εκατομμύρια είναι ψηφοφόροι άμα ψηφίσουνε επί 5.000 δολάρια και πού θα τα βρει και άνω του 1 τρισεκατομμυρίου το κόστος. Δηλαδή παιδιά είστε ηλίθιοι ή πανηλίθιοι.
1: Μου
0: κουνά σε μένα το χέρι. Όλοι μαζί μπορούμε. Συγκεντρώνουμε σχολικά ήδη για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 μεθαύριο Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Όλοι μαζί μπορούμε, το όλοι μαζί μπορούμε οργανώνει μια δράση συγκέντρωση σχολικών ειδών για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών της Αττικής. Μια συγκέντρωση Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας. Αγία Παρασκευή, κεντρική πλατεία Αγίας Παρασκευής. Η ΣΑΠ στο Μαρούσι, κατά από τη γέφυρα. Στην πλατεία Κοράη, στον Πειραιά, μπροστά από το Δημαρχείο. Και στην πλατεία Περιστερίου, κοντά στο σταθμό Μετρό. Μπορούμε να προσφέρουμε καινούρια ή σε άριστη κατάσταση σχολικά. Είδε όπως σχολικές τσάντες, κασετίνες, τετράδια, μολύβια, στυλό. Γόμες και ξύστερες, χρωματιστά μολύβια, μπογιές, κόλλες, ψαλίδια, χάραγες και άλλα είδη γραφικής ύλης. Αυτά λοιπόν, σας χαιρετώ. Αύριο, πρώτα ο Θεός, 5 η ώρα, θα είμαστε εδώ. Παρεΐτσα, χαιρετίζω όλη την παρέα. Κώστα Σπανό, Σοφία Γαλάνη, Κωνσταντίνα Βαρσά, Μελένη Μπουλιέρη, Αργυρό και Μελιάρη. Ακολουθεί Μαρία Γιώργαρη με δελτίο και μετά Κατερίνα Δράκου. Φιλιά!
2: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, σε συνεργασία με το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Roger Williams, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό υπερσύγχρονο κάμπους. Γιατί δεν είμαστε τώρα έτοιμοι. Ήμασταν πάντα. DIRI, The American University of Greece. Future Proof. Μάθε περισσότερα στο diri.aug.edu. Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
2: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα έξα.
6: Νόβα 931.
7: Αλέξη, τι έπαθες καλέ? Γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
8: Τασία, άσε με, γιατί άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
7: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
8: Μα έχουν υδραυλικό!
7: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
8: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
9: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
10: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
9: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
10: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
9: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
10: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.ipavlametafores.gr.
11: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
12: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
11: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
12: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
14: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
15: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, τι καπαλάβωσες?
16: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
15: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
16: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
10: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
17: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
18: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε το Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο

0: Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
1: Με ζετοπωλείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
0: Με ζετοπωλείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το πού.
2: Κάθε στιγμή. Κάθε διαδρομή. Κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
3: Nova 931.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Φίλες και φίλοι του ΣΟΕΧΟ, ναι, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί είναι Πέμπτη, γιατί είναι 19 του μηνός, γιατί τελειώνει σιγά σιγά η εργάσιμη εβδομάδα και σήμερα έχω κάποιους λόγους για τους οποίους πρέπει όλοι να αναθεωρήσουμε τις απόψεις μας που τελείωσε το καλοκαίρι και να βρούμε λόγους που το φθινόπωρο κάνει σκόνη κάθε άλλη εποχή του χρόνου. Δεν θέλω να σας παίρνει από κάτω γιατί λαμβάνω πάρα πολλά μηνύματα. Θέλω να το δούμε λίγο διαφορετικά σήμερα και στην εκπομπή θα σας αναλύσω έναν προς έναν τους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο είναι η πιο τέλεια εποχή του χρόνου για όλους μας όμως. Είτε νιώθουμε άσχημα γιατί τελείωσε το καλοκαίρι, γιατί τελείωσαν οι διακοπές, είτε και για αυτούς που ξαναξεκινάνε τη δουλειά, είτε και για τα παιδιά που ξαναπηγαίνουν στο σχολείο. Θα σας τα πω εγώ όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής, η Μιελένη Μπαρμπάκου, γεννημένη και εγώ Οκτώβρη, φθινοπορεινή δηλαδή. Έχω να σας πω τους λόγους για τους οποίους αγαπάμε αυτή την τέλεια εποχή, τη σχεδιασμένη για νέα ξεκινήματα.
1: Nova 931.

0: Τι κάνει.
1: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
2: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
1: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
2: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
1: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
2: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
2: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
1: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
2: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Πρώτα απ' όλα, το είπα και στην έναρξη της εκπομπής και στον πρόλογο, ότι αυτή η εποχή είναι τέλεια σχεδιασμένη για νέα ξεκινήματα το φθινόπωρο. Έχει μια συνηθισμένη, ωραία όμως θα έλεγα, μελαγχολία. Όταν ξεκινάνε έτσι οι πρώτες βροχές, όταν γεμίζουν με χρώματα και μαρώματα έτσι οι πρώτες δροσοσταλίδες, όπως θα έλεγα, να πούμε ότι ένας από τους λόγους που το φθινόπωρο μπαίνει μέσα στη ζωή μας και είναι μία από τις πιο ωραίες έτσι, εποχές του χρόνου, είναι και αυτός, ότι είναι εποχή έναρξης, εποχή ξεκινημάτων. Και μην μου πείτε ότι δεν είναι ωραίο όταν ξεκινάς κάτι, έχεις τον ενθουσιασμό, έχεις τη χαρά, δεν έχεις προλάβει να κουραστείς, να απογοητευτείς, δεν έχεις ακόμα φτάσει, είσαι ακόμα με την αίσθηση του καινούριου. Αυτό από μόνο ότι είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδανική συνθήκη για έναν άνθρωπο και προβολή επιτυχίας κιόλας.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τους λόγους της καθημερινότητας. Ξεκινάμε από το πρωί. Δεν είναι πολύ ωραίο να μπαίνει το φθινόπωρο και να ξαναπίνουμε ζεστό τον καφέ μας? Μόλις έχετε νιώσει το πρώτο κρύο, το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ένα ζεστός καφές στα χέρια. Ξυπνάς και το πρώτο πράγμα που κάνεις ασυναίσθητα είναι να βάλεις την καφετιέρα στην πρίζα ή αν πίνεις ελληνικό, όπως πίνω και εγώ, ακόμα καλύτερα, να μυρίσεις τον ωραίο ελληνικό καφέ που βάζεις στο μπρίκι να γίνεται σιγά σιγά ζεστά και να τον πίνεις με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Ο πρώτος καφές της ημέρας να είναι φίλτρου, να είναι ελληνικός, ό,τι και να είναι, είναι ζεστός και αυτό έχει σημασία, μυρίζει καταπληκτικά. Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 6:30.
1: Νόβα 931.
2: Η αλλαγή των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να δώσετε νέα πνοή στο σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να βρείτε έμπνευση για την ανανέωση του σπιτιού σας με εξαιρετικές προσφορές. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25 410 73 232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicer θα βρεις έως μείον 30% σε πατώματα Laminate Chronospan και πάτωμα κατάλληλο και για επαγγελματική χρήση, μόνο 8,99 ευρώ το τετραγωνικό. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
4: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
4: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊέ στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊάς. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το ΕΔΟΕ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
10: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
11: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-77-1266.
12: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά κεδρώμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
13: Sky 100,3.
14: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
15: Nova 931.
16: Μπαίνει το φθινόπωρο και αν κάτσουμε στο σπίτι το βράδυ δεν έχει καμία σημασία, ούτε σκάμε από τη ζέστη, ούτε κρυώνουμε, ούτε την ανάγκη να ανάψουμε air condition, ούτε την ανάγκη να ανάψουμε τίποτα για να ζεσταθούμε. Είναι μια ωραία ενδιάμεση εποχή. Ξεκινάνε οι νέες σειρές για τις οποίες σας μίλησα στις προηγούμενες εκπομπές, έτσι. Νέες, παλιές, διαχρονικές, ανοίγετε Netflix όσοι σας αρέσει να βλέπετε τις ελληνικές σειρές. Πάντως, μπορείτε να ξεκινήσετε τις σειρές, είστε Σαββατοκύριακο στο σπίτι και είναι Σεπτέμβριος, όπως τώρα. Ξεκινάτε το πρωί και τελειώνετε το βράδυ, βλέπετε αγαπημένες σειρές και βέβαια ξεκινάει και αγωνιστική περίοδος για τους φιλάθλους. Μάθε μπαλίτσα. Οπότε νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς είναι μια εποχή ξεκινημάτων για όλους μας και είναι μια πολύ ωραία εποχή για την έναρξη των πραγμάτων που θα έχουμε μπροστά μας από εδώ και πέρα.
17: Nova 931.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.
2: Η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και τρένων γραμμές. Σου ανήκει ο κόσμος, μα όχι το χθες. Πες μου μια καλή νύχτα και σ' άλλες καρδιές.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Πάμε να δούμε τώρα πώς δινόμαστε το φθινόπωρο, που είναι μια πολύ ωραία εποχή. Ξαναξεκινάμε τα φουτεράκια μας, ξαναξεκινάμε τα πουλοβεράκια μας, έτσι τα πιο ελαφριά. Τι εννοώ? Μπορείτε να πάτε σε ένα θερινό σινεμά που δεν έχει κλείσει ακόμα το Σεπτέμβρη και να δείτε με τα πρώτα έτσι φουτεράκια σας και πουλοβεράκια σας πολύ ωραίες ταινίες. Στο τέλος του φθινοπόρου αρχίζετε και ανανεώνεστε. Πάτε μια βόλτα στα μαγαζιά και παίρνετε κάτι φθινοπορεινό να το συνδυάσετε. Είναι η μόνη εποχή που μπορείς να συνδυάσεις καλοκαιρινό φόρεμα με τζιν από πάνω, ένα τζιν μπουφανάκι, με αθλητικά παπούτσια, να μην βάλετε παιδιλάκια. Είναι μια ωραία εποχή συνδυασμών χρωμάτων, συνδυασμών υφών, υφασμάτων, που νομίζω ότι είναι και μια πολύ ωραία εποχή για να κάνεις βόλτα στα μαγαζιά, να δεις τα καινούργια χρώματα, τις καινούργιες τάσεις της μόδας, να ξεφυλίσεις ένα περιοδικό και να τα δεις όλα αυτά. Δεν είναι τέλεια εποχή?
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Εγώ θα έλεγα επίσης, φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, είμαι η Ελένη Μπαρμπάγκου, υπενθυμίζω ότι ακούτε το Σου Έχω Νέα της Πέμπτης που σήμερα αφιερώνεται στο φθινόπωρο και έχω να σας πω ότι είναι η εποχή που τουλάχιστον οι περισσότεροι άνθρωποι είναι πάρα πολύ όμορφοι. Γιατί όσοι έχουν επιστρέψει από τις διακοπές έχουν μαυρίσει, το μαύρισμα έχει διατηρηθεί λίγο. Το Σεπτέμβριο το έχεις λίγο πάνω σου. Οπότε είναι μια εποχή που φαίνεσαι λίγο ωραιότερος, λίγο πιο, θα έλεγα, πιο υγιής. Γιατί το χρώμα σου δίνει αυτό το όμορφο της υγείας. Σε κάνει να φαίνεσαι πιο νέος, πιο αδύνατος. Όταν είμαστε μαυρισμένοι, φαινόμαστε καταπληκτικά πιο αδύνατοι. Έτσι να το λέμε και αυτό. Ακόμα και αν έχουμε πάρει 2-3 κιλάκια, δεν φαίνεται και πολύ, γιατί αλλάζει για τον ντύσιμο. Έτσι λοιπόν, αρχίζουμε πάλι το σωστό φαγητό, αρχίζουμε πάλι τις συνταγές. Είναι ωραία εποχή, πάρα πολύ ωραία εποχή το φθινόπωρο, όπως και να τη δει κάποιος. Λοιπόν, μπαίνω στην κουζίνα το φθινόπωρο και πρέπει να σας πω ότι με κατακλείζουν τα φρούτα και τα λαχανικά του φθινοπόρου. Δηλαδή, αρχίζω γλυκά με βάση το πορτοκάλι. Λατρεύω τα σταφύλια, τα σίκα, τις μπανάνες, όλα αυτά τα πολύ ωραία φρούτα του φθινοπόρου, τα οποία νομίζω ακόμα και αν φάμε λίγο παραπάνω, αρχίζουν λίγο και φαρδένουν τα ρούχα, δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ, δεν θα πάμε και στη θάλασσα, δεν είναι ωραία εποχή να μην νιώθεις και αυτή την πίεση ότι αύριο πρέπει να πας στην παραλία και δεν πρέπει να φας πολύ το προηγούμενο βράδυ, δεν την νιώθεις αυτή την πίεση.
0: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 9.31.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση και experts
3: και masters.
2: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Έλα, έλα. Ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
6: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ? Ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
7: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
7: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
8: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
9: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
8: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
9: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
10: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
11: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
11: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
10: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
10: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
11: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
10: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 25410-63704.
11: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
10: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
12: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
13: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
12: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
13: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
14: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
15: Eco Green Energy.
14: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
15: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
14: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
15: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
14: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
15: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
14: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
16: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
17: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
18: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
17: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
18: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
17: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
18: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη. 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
17: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
19: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
20: Nova 931.
21: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Ένα ακόμα ωραίο χαρακτηριστικό του φθινοπόρου που μας κάνει να το λατρεύουμε είναι τα γήινα χρώματα και ο δροσερός καιρός. Αυτό το καλοκαίρι μη μου πείτε ότι δεν συγχαθήκατε τη ζέστη. Ήταν non-stop, δεν σταμάτησε ποτέ. Ήταν μια ζέστη, νομίζω, εντελώς άρρωστη για τον περισσότερο κόσμο. Νομίζω ότι η μυρωδιά του βρεγμένου χώματος τώρα και ο ήχος των ξερών φύλων, η βροχούλα, η βραδινή, το ότι βάζουμε μια κουβερτούλα το βράδυ για να κοιμηθούμε, όλο αυτό το σκηνικό που μας δημιουργεί το φθινόπωρο, που ξεκινούν και τα πρωτοβρόχια, δεν είναι πολύ ωραίο? Θα έλεγα τώρα ότι η ιδανική θερμοκρασία είναι κάτι που μας κάνει να λατρεύουμε το φθινόπωρο. 25 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά θερμοκρασία να κάνεις βόλτα. Όχι 37 και 38. Ιδανική θερμοκρασία και για ύπνο το βράδυ. Πέφτει η θερμοκρασία στους 20 το βράδυ. Πέφτεις για ύπνο. Δροσερά. Κοιμάσαι. Χωρίς κουνούπια. Χωρίς ζέστη. Χωρίς να ανάβεις air condition. Αφήνοντας λίγο τη γλύα του παραθύρου ανοιχτή. Κοιμάσαι ότι κάνεις ένα πολύ ωραίο δροσερό ύπνο. Μην μου πείτε ότι υπό αυτή την έννοια δεν είναι μια ωραία εποχή για την υγεία μας πρώτα απ' όλα. Το φθινόπωρο που σε αφήνει να κοιμηθείς και λίγο παραπάνω.
1: Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

μου λέει μια φίλη, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει: ναι, ωραία τα λες, αλλά το φθινόπωρο είναι και μια εποχή ξεκινημάτων που καθόλου δεν μας αρέσει. Πρέπει να επιστρέψουμε στη δουλειά, πρέπει να στείλουμε τα παιδιά στο σχολείο, πρέπει να αρχίσουν τα έξοδα. Ναι, ναι, τα έξοδα θα ξαναξεκινήσουν, δεν σταματάνε ποτέ τα έξοδα. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αλλά δεν έχεις τα έξοδα του χειμώνα, δεν ανάβεις καλοριφέρ, δεν έχεις τα έξοδα του καλοκαιριού, δεν ανάβεις air conditioner. Θα μου πεις: θα σου έρθει λογαριασμός όμως του καλοκαιριού τώρα. Ναι, υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι έχεις δίκιο. Αυτό είναι κάτι που πληγώνει πολύ το φθινόπωρο, ότι θα έρθει ο λογαριασμός του air condition που ανάψαμε όλοι πάρα πολύ το καλοκαίρι. www.novaradio.gr

0: με πονέσεις.
1: Αλλά μην μου πείτε ότι δεν βάζετε μπροστά του στόχου, τη δημιουργικότητα, τις καινούργιες αρχές. Ε? Μην μου πείτε ότι δεν ονειρεύεστε πράγματα από τα οποία έρχονται σιγά σιγά να μπει σιγά σιγά και ο χειμώνας, να γίνετε λίγο πιο παραγωγική, να φτιάξετε διαφορετικά το σπίτι. Είναι μια πολύ ωραία εποχή για να διοργάνωση. Να πάτε να αγοράσετε κάτι, βρε παιδί μου, το πιο απλό. Ένα καινούργιο, μια καινούργια λάμπα, παραδείγματος χάρη, για το λαμπατέρ σας. Για εκεί που κάθεστε και διαβάζετε. Ένα ωραίο, διαφορετικό έπιπλο που μπορείτε να πάρετε ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτές οι ωραίες βραδιές, ρε παιδιά, στο σαλόνι, με σνακ, με επιτραπέζια, με την τηλεόραση, με τις θεατρικές έτσι πρεμιέρες που ξεκινάνε σιγά σιγά. Το φθινόπωρο πρέπει να το δείτε με άλλο μάτι. Ακόμα και τα μέσα μαζικής μεταφοράς που εγώ μπαίνω γίνονται πιο ευχάριστα. Ε? Θα έλεγα ότι πρέπει να απολαύσουμε αυτή την αναποφάσιστη εποχή του χρόνου, το φθινόπωρο, που γεννάει και αναποφάσιστους τους ανθρώπους, όπως εγώ που έχω γεννηθεί φθινόπωρο, γιατί μας αρέσει πάρα πολύ.
2: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
0: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
3: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης οδηγικής απόλαυσης.
4: Αλέξη, τι έπαθες καλέ, γιατί είσαι σαν τη βρεγμένη γάτα?
5: Τασί, άσε με, γιατί, άντε! Προσπάθησα να ξεσυνδέσω το πλυντήριο και έχει να μουσκεμα!
4: Βρε αγάπη μου, αφού είπαμε ότι θα τα αναλάβουν όλα από τις ΣΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
5: Μα έχουν υδραυλικό!
4: Και υδραυλικό, και θα αποσυνδέσουν όλες τις συσκευές και τα φωτιστικά και θα μπαλάρουν όλα τα έπιπλα, τα ρούχα, μέχρι και το βάψιμο θα κάνουν.
5: Μα αυτή δεν είναι η ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ, είναι η τα πάντα όλα!
6: Στο e-Μεταφορές κάνουμε τη μετακόμισή σας απλή υπόθεση.
7: Γιατί πολύ απλά αναλαμβάνουμε τα πάντα.
6: Μεταφορές, μετακομίσεις, αποθήκευση, φύλαξη, υλικά συσκευασίας, ανυψώσεις και συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση επίπλων, συσκευασία των μικροαντικειμένων και παροχές όλων των τεχνικών ειδικοτήτων.
7: Επιπλέον και δωρεάν διαμονή σε 5 αστέρων ξενοδοχείο για 2 ημέρες μέχρι να ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες και η μεταφορά.
6: Ειδικές τιμές στα σώματα ασφαλείας.
7: e-Μεταφορές. Μπροκούμη 26α, Ξάνθη, 2541-552353 και στο www.epavlametafores.gr.
3: Αυτό το καλοκαίρι, ετοιμάσου για την εμπειρία που θα μαγεύσει όλες σου τις αισθήσεις.
8: Καζανόβα, στην καρδιά της παλιάς πόλης της Ξάνθης, στην πλατεία Αντίκα. Η μεγάλη αυλή ξαναζωντανεύει με νέα κόνσεπτ και ανανεωμένη διάθεση.
3: Καζανόβα, με προβολές ταινιών κάτω από τα αστέρια, εκθέσεις φωτογραφίας και πολλά ακόμα events.
8: Καζανόβα, απογευματινά σπριτς που τα συνοδεύουν προτάσεις street food και ολοκληρώνουν την πιο must εμπειρία του καλοκαιριού. Flirt with me, Casanova.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus, κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνη 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
3: Phone Masters.
2: Δεν κρατάει μπαταρία.
3: Phone Masters.
2: Και αν θέλω καινούριο κινητό.
3: Phone Masters.
2: Τι ακριβώς κάνουν?
3: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
2: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
3: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
11: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
3: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι.
12: Καθημερινά στις 6 μοιραζόμαστε όλα τα νέα της Showbiz και ακόμα περισσότερα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σας περιμένω στο Nova 93,1 για ένα δίωρο ραδιοφωνικό ταξίδι.
13: Nova 931.
14: Είμαστε πιο ξεκούραστοι, μου γράφει μια φίλη το φθινόπωρο. Ναι, γιατί έχουμε περάσει καλά το καλοκαίρι, όσο έχουμε περάσει καλά. Και βέβαια δεν έχουμε, έχουμε γεμίσει λίγο αυτό που λένε το κλισέ, αλλά θα το πω. Έχουμε γεμίσει λίγο τις μπαταρίες. Δεν είμαστε άδειοι, δεν είμαστε εξουθενωμένοι. Ό,τι κούραση και να έχεις στις διακοπές, είναι μια γλυκιά κούραση. Δεν είναι αυτό, ρε παιδί μου, το δεν αντέχω άλλο ουφ που έχεις το χειμώνα μέχρι να βγει και να έρθει το καλοκαίρι να φύγεις. Έχω όρεξη να γυμναστώ, μου γράφει μια φίλη. Καλά, εσύ βέβαια, αν είσαι σε αυτή την κατηγορία, νομίζω ότι η καλύτερη γυμναστική είναι το φθινόπωρο, γιατί δεν έχει υψηλή θερμοκρασία. Πας στο γυμναστήριο, οι θερμοκρασίες είναι πιο φιλικές, η ατμόσφαιρα είναι καλύτερη. Δεν έχεις και το άγχος ότι θα μπει το καλοκαίρι, όπως την άνοιξη που τρέχουν όλοι την τελευταία στιγμή. Είσαι πιο άνετα στο γυμναστήριο. Το φθινόπωρο πάνε στο γυμναστήριο μόνο όσοι θέλουν πραγματικά να γυμναστούν.
3: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

Κλείνουμε λοιπόν σιγά σιγά το κεφάλαιο «Αγαπώ το φθινόπωρο» και πρέπει να πω ότι είμαι μέσα σε αυτή την κατηγορία των ανθρώπων που αγαπούν πολύ το φθινόπωρο. Μου αρέσει γιατί γενιάζει νέα ξεκινήματα, γιατί φέρνει τους ανθρώπους μπροστά σε μια νέα εποχή που όσο και αν είναι αναποφάσιστη, είναι όμορφη. Nova 931.

0: Πέμπτη σήμερα, φίλες και φίλοι, και αύριο Παρασκευή που θα μας βρει εδώ μαζί. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Καλό φθινόπωρο να πω σε όλους για μια ακόμα φορά. Αφιερωμένη σήμερα η εκπομπή ήταν στο φθινόπωρο και στους λόγους για τους οποίους το φθινόπωρο είναι μια πολύ όμορφη, μια εξαιρετική εποχή του χρόνου, ίσως η καλύτερη.
1: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
1: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
3: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
2: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
3: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
4: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
5: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
7: Λοιπόν, ο Γιώργος θα περάσει να πάρει τη Μέρη, η οποία ειδοποίησε τον Δημήτρη που πήρε τηλέφωνο τη Σοφία, η οποία δεν κατάλαβε τι ώρα έχουμε ραντεβού. Το που έχουμε ραντεβού το ξέρουν όλοι. Αφού μόνο στην Αμάλθεια περνάμε πάντα καλά. Γιατί η τηγανιά είναι της πεθεράς. Γιατί το ψαρονέφρι είναι Μεγαλούπολης. Γιατί η αμαρτία είναι ανατολίτικη. Γιατί είναι αμαρτία να μην το δοκιμάσεις.
8: Με ζετοπολείο ταβέρνα Αμάλθεια. Στην παλιά πόλη της Ξάνθης, Μαυρομιχάλη 9.
7: Με ζετοπολείο Αμάλθεια. Συζητάς το πότε. Ποτέ το που.
9: Οδυσσεβά. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
10: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης, Nova 931.
11: Nova 931. Η ώρα είναι 8.
12: Nova 931.
13: Καθημερινά στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στην παραγωγή η Μελίνα Σαμαραδέλη και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Για θανατηφόρο έκθεση σε κίνδυνο συνελήφθησαν και οι δύο ιδιοκτήτες γιατροί στο ιατρείο των οποίων στο Κολωνάκι είχε μεταβεί χθες ο Γιώργος Μαζονάκης για ιατρική πράξη λίγο πριν καταλήξει από ανακοπή. Νωρίτερα οι γιατροί είχαν οδηγηθεί στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης ενώ είχε προηγηθεί έρευνα στο ιατρείο όπου οι αστυνομικοί συνέλεγξαν έγγραφα και ψηφιακά πιστήρια. Επίσης από το κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών εντοπίστηκαν και δύο μηχανήματα πλάσμα φαίρεσης τα οποία απαγορεύεται να εγκαθίστανται σε ιατρείο. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης δήλωσε εδώ στον Sky ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. Τόνισε ότι η πλασμαφαίρεση στην οποία υπευλήθη ο τραγουδιστής δεν μπορεί να γίνει σε απλό ιατρείο, είναι μια διαδικασία που πραγματοποιείται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο, από αιματολόγο ή σε κλινική η οποία έχει την απαιτούμενη άδεια. Εν τω μεταξύ, ακυρώθηκε η νεκροψία σήμερα και θα γίνει σε 24 ώρες αιτία της ξαφνικής ακύρωσης. Είναι ο ορισμός τεχνικού συμβούλου από πλευράς της οικογένειας του Γιώργου Μαζονάκη. Η αναζωπήρωση και η κλιμάκωση των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή οδηγεί σε νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου και των διυλισμένων προϊόντων καθώς και του φυσικού αερίου. Πολύ πάνω από το φράγμα των 100 δολαρίων αναβαρέλι διαπραγματεύεται και σήμερα το πετρέλαιο Brent. Αυτήν την ώρα βρίσκεται στα 106,7 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας αύξηση 5,5%. Η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου μετά τη χθεσινή απότομη άνοδο της τάξης του 3,1% κινείται αυξητικά και σήμερα ξεπερνώντας τα 81,7 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Οι αυξημένοι κίνδυνοι, κυρίως στο μέτωπο του πληθωρισμού, οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να προχωρήσει σήμερα στη δεύτερη αύξηση των επιτοκίων κατά 0,25% στο 2,5% μέσα σε δύο μήνες. Όπως ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωτράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η Κεντρική Τράπεζα πρόκειται σύντομα να δημοσιοποιήσει νέα αναθεωρημένα σενάρια για τον πληθωρισμό και την ανάπτυξη. Η κυρία Λαγκάρντ προειδοποίησε ότι ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει πάνω από τον στόχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ενώ οι προοπτικές ανάπτυξης είναι καθοδικές. Στην εκτίμηση ότι ο πόλεμος στο Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες το Νοέμβριο, προχώρησε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ενώ απείλησε για ακόμα μία φορά να επιτεθεί σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας και Κύπρου και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό συνομίλησαν οι Υπουργοί Άμυνας Ελλάδος και Κύπρου Νίκος Δένδιας και Βασίλης Πάλμας κατά τη συνάντησή τους εδώ στην Αθήνα. Ιστορικά η Κύπρος και η Ελλάδα συνιστούν έναν άξονα σταθερότητας, σοβαρότητας, ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο διεξάγονται και οι συζητήσεις μας, υπογράμμισε ο κύριος Δένδιας. Παράλληλα, εξετάστηκε η ενίσχυση των πολυμερών σχημάτων συνεργασίας, στα οποία συμμετέχουν οι δύο χώρες, και συζητήθηκε η συνεργασία Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κλίμα ανίποτης θλίψης στις κηδείες σήμερα των δύο πιλότων Ιωάννη Μπλέσια και Δημήτρη Πέτρου που έχασαν τη ζωή τους το περασμένο Σάββατο κατά την πτώση του Phantom στην Τανάγρα. Το ζήτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης της Αμάλ Κλούνεϊ με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο το μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά και τη χρήσιμη νομική συμβουλή της κυρίας Κλούνεϊ για τη διεκδίκηση. Όπως τόνισε ο κύριος Τασούλας, το ζήτημα δεν είναι θέμα νίκης ή ήττας, σημειώνοντας ότι θα ήταν μεγαλειώδης κίνηση εκ μέρους της Βρετανίας η επιστροφή των γλυπτών. Στη συνέχεια, η Αμάλ Κλούνεϊ είχε συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Συζητήθηκαν θέματα πολιτισμού και πολιτιστικής κληρονομιάς, μεταξύ αυτών και το ζήτημα της επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα στην Αθήνα. Επτά άτομα συνελήφθησαν μετά από πολλαπλές επιθέσεις με μαχαίρι στο νότιο-ανατολικό Λονδίνο, σύμφωνα με την Μητροπολιτική Αστυνομία. Τέσσερις άνδρες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο τραυματισμένοι, εκ των οποίων ο ένας είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, επρόκειτο για καυγά, ίσως μεταξύ μελών συμμορίας. Η αστυνομία αναφέρει πως δεν υπάρχει περαιτέρω κίνδυνος για τους πολίτες. ...495 παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια καταγράφηκαν στην Αττική μέσα σε μόλις ένα 24ωρο. Συνολικά έγιναν 689 έλεγχοι από την τροχέα, με 7 στους 10 οδηγούς πατίνιων να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με πρώτη και με διαφορά παράβαση τη μη χρήση προστατευτικού κράνους. Σε τουλάχιστον 34 απάτες συμμετείχαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που παρίσταναν τους τεχνικούς εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας χρήματα και χρυσαφικά από τα θύματα τους. Η λία τους ξεπερνά τις 250.000 ευρώ. Σε επιχείρηση της αστυνομίας, στη Φιλή συνελήφθησαν δύο άτομα ηλικίας 16 και 18 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 6 άτομα τα οποία έχουν ταυτοποιηθεί. Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας δρούσαν από τον Δεκέμβριο του 2025 σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως σε Όροπο, Παγκράτη, Βύρονα, Κυψέλη, Μενίδη, Καματερό, Πετρούπολη, Ήλιον, αλλά και στην περιφέρεια όπως στη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα και τα Τρίκαλα. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα χτυπήσει αύριο στα σχολεία της χώρας με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς γενικής εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής, καθώς και μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, δήλωσε μεταξύ άλλων η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. 34 νέα κρούσματα λίμωξης με τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου είχαν σημειωθεί 30 θάνατοι από τον ιό. Πρόκειται για ασθενείς άνω των 65 ετών. Συνολικά, από την αρχή της επιτήρησης της λίμωξης έχουν καταγραφεί 324 κρούσματα. Στα 217 εξ αυτών έχουν αναφερθεί σοβαρά συμπτώματα στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Τα κρούσματα εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα εδώ στην Αττική. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Σε λίγο, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ την Κηφισιά στην εξαναβολής αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική της Super League. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Παρασκευή εδώ στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και ξεκινάμε το δελτίο μας απόψε από τις καταιγιστικές εξελίξεις που έχουμε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και την ποινική μεταχείριση των δύο γιατρών που ήταν υπεύθυνοι της κλινικής. Από νωρίς το πρωί, ειδικά κλιμάκια είχαν σαρώσει το ιατρείο τους, συνέλεξαν όλο το απαραίτητο υλικό, αξιολόγησαν τις αντιφάσεις, τα ντοκουμέντα και αποφάσισαν τη σύλληψή τους. Στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης βρίσκεται ο Μιχάλης Θεζάρης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεση σε κίνδυνο, Λένα, συνελήφθησαν πριν από λίγα λεπτά οι δύο γιατροί, στην κλινική των οποίων έγινε η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης στον γνωστό τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη, με αποτέλεσμα εκείνος να χάσει την ζωή του κατά τη διάρκεια αυτής. Ήταν μια διαδικασία αυτή, πριν καταλήξουμε εδώ, η οποία διήρκησε πάρα πολλές ώρες. Είναι χαρακτηριστικό πως πριν φτάσουν εδώ, στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, στην Κυψέλη, είχε προηγηθεί η κατοίκον έρευνα στο σπίτι, στο ψυχικό, παρουσία αστυνομικών για τουλάχιστον 20 λεπτά. Πριν από αυτό, βέβαια, επί 8 ολόκληρες ώρες είχαν κάνει φύλο και φτερό την κλινική τους στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Οι αστυνομικοί έλεγξαν ψηφιακά πιστήρια, τους χώρους, τις κάμερες που υπάρχουν στο σημείο, ενώ συνέλεξαν και 4 χαρτοσακούλες με πιστήρια. Πιστήρια τα οποία σχετίζονται με έγγραφα, με τα ρούχα του καλλιτέχνη, αλλά και με ψηφιακά δεδομένα τα οποία συνέλεξαν οι εξειδικευμένοι αστυνομικοί οι οποίοι συμμετείχαν στις έρευνες. Όπως καταλαβαίνετε, είναι καταιγιστικές οι εξελίξεις στην υπόθεση αυτή και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκύψει από εδώ και πέρα.
2: Σχηματίζεται και η δικογραφία. Να πάμε λίγο στις έρευνες. Στην κλινική αυτή, στο ιδιωτικό θεραπευτήριο, όπως τέλος πάντων ονομάζεται, υπήρχαν κάμερες, Μιχάλη. Άρα είχαν καταγράψει το πότε έφτασε ο Γιώργος Μαζονάκης και εκεί πέρα υπήρχαν κάποιες αποκλίσεις σχετικά με τα όσα ισχυρίζεται η γιατρός αυτή και στα όσα βλέπουν από τις κάμερες οι αστυνομικοί.
1: Υπήρχαν κάποιες πολύ σημαντικές αντιφάσεις, τις οποίες διαπίστωσαν οι αστυνομικοί, Λένα, της γιατρού, καθώς η πρώτη σχετίζεται με το γεγονός πως η ίδια η γιατρός υποστήριξε πως ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέφθηκε το ιατρείο της στις 4 το απόγευμα. Από την ψηφιακή λοιπόν έρευνα στις κάμερες, από την έρευνα στις κάμερες, διαπιστώθηκε ότι ο γνωστός καλλιτέχνης έφτασε στην κλινική στην 1 το μεσημέρι. Οπότε καταλαβαίνετε πως εδώ υπάρχει μια απόκληση 3 ωρών σχετικά με τον χρόνο όπου ο Γιώργος Μαζονάκης επισκέπτεται το ιατρείο. Η δεύτερη και πιο σημαντική, νομίζω, και εδώ μάλλον με βάση αυτήν οδηγηθήκαμε στο αποτέλεσμα της σύλληψης των δύο γιατρών, σχετίζεται με το γεγονός πως αρχικά η γιατρός φέρεται να υποστήριξε πως η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης δεν είχε ξεκινήσει με τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν στο αρχικό της στάδιο. Όπως προκύπτει όμως από την έρευνα των μηχανημάτων, την οποία πραγματοποίησαν τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το μηχάνημα βρισκόταν σε λειτουργία για 45 ολόκληρα λεπτά πριν ο καλλιτέχνης χάσει τις αισθήσεις του.
2: Και γιατί αυτό σημαίνει, είναι πολύ σημαντικό ακριβώς, διότι συνδέει ενδεχομένως τη θεραπεία με
1: τον
2: την αιτία θανάτου.
1: Με τη θεραπεία.
2: Απλώς είναι και έτσι οι ώρες, ακριβώς. Διότι η γιατρός είπε εμείς ήρθε 4 η ώρα, υπάρχει το οπτικό υλικό που τον δείχνει να καταφθάνει στο ιατρείο στη 1 το μεσημέρι, επομένως για 3 ολόκληρες ώρες ερώτημα είναι τι έκανε σε αυτό το ιατρείο εάν δεν είχε ξεκινήσει η θεραπεία. Ένα δεύτερο, Μιχάλη, το οποίο είναι τα αντικειμενικά στοιχεία, είναι ότι το μηχάνημα αυτό, το οποίο δεν ήταν καταγεγραμμένο στον τελευταίο έλεγχο που είχε γίνει το 2025, είναι ένα μηχάνημα που σύμφωνα με τη διευθύντρια του νοσοκομείου Ευαγγελισμός πρέπει να υπάρχει μόνο σε νοσοκομείο και πρέπει να υπάρχει σε καθεστώς ΜΕΘ.
1: Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, Λένα, σε ό,τι έχει να κάνει αυτό. Άλλωστε, μας το επισημαίνουν από το πρωί τόσο ο Υπουργός Υγείας όσο και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Μόνο 3 νοσοκομεία στην χώρα μας μπορούν να πραγματοποιήσουν πλασμαφαίρεση μέσα σε καθεστώς μονάδες δυτικής θεραπείας, σε περιβάλλον μονάδες δυτικής θεραπείας. Και όπως επεσήμανε λοιπόν η Διευθύντρια του Ευαγγελισμού, η οποία κατέθεσε στους αστυνομικούς, ήταν πολύ συγκεκριμένο αυτό που είπε. Το συγκεκριμένο μηχάνημα χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη νόσο, γιατί διαφορετικά μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνο για τον ασθενή. Σημειώνεται πως ο Γιώργος Μαζονάκης, σύμφωνα με όσο γνωρίζουμε, δεν είχε κάποια ασθένεια, δεν είχε κάποια νόσο. Το προσωπικό, σημειώνει η διευθύντρια που κατέθεσε, το προσωπικό που χρησιμοποιούμε στο νοσοκομείο για το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι ειδικά εκπαιδευμένο. Την άδεια για τη χρησιμοποίησή του μηχανήματος την δίνει ο Ιατρικός Σύλλογος, αλλά δεν την δίνει σε ιδιωτικά ιατρία. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη για τον ασθενή ο οποίος την πραγματοποιεί.
2: ο οποίος σύμφωνα με τα όσα γνωρίζουμε δεν έπασχε από κάτι, ενδεχομένως δηλαδή οι όλες αυτές θεραπείες που προφανώς ένα τέτοιο μηχάνημα δεν θα έπρεπε να βρίσκεται σε ένα τέτοιο ιατρείο, είναι και το θέμα της εξειδίκευσης, της ειδικότητας της γιατρού. Η ίδια ισχυρίζεται ότι είναι γυναικολόγος, ωστόσο κάτι τέτοιο στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών δεν είναι καταγεγραμμένο και εκεί επομένως υπάρχουν σοβαρές ασάφειες και σοβαρές ενδείξεις ότι αυτό το ιατρείο κάτι δεν πήγαινε καθόλου καλά.
1: Ναι, και αν θες μια παρατήρηση, επειδή διάβασα προσεκτικά το βιογραφικό της, αναφέρει ότι έχει γνώση σαμανικής ιατρικής και μάλιστα έχει κάνει και κάποια σεμινάρια πάνω στη συγκεκριμένη ειδικότητα.
0: Ο θάνατος του δημοφιλούς τραγουδιστή Γιώργου Μαζονάκη προκαλεί συγκίνηση στο Πανελλήνιο. Γύρω από το θάνατο του όμως υπάρχουν πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη ανακοπή στην ιδιωτική κλινική, για το πώς έφυγε από τη ζωή τόσο ευνίδια και κυρίως σε τόσο νεαρή ηλικία. Αν δηλαδή ο θάνατός του συνδέεται με κάποια θεραπεία, αν ένιωθε δυσφορία πριν ή αν αυτό προέκυψε στη συνέχεια. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ειδικά κλιμάκια σαρώνουν το ιατρείο, ελέγχουν αν υπήρχε οι απαραίτητες άδειες και αν οι γιατροί ακολούθησαν την ενδεδειγμένη διαδικασία, αλλά και τι συνέβη με τα περιβόητα μηχανήματα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τον Νίκο Μαγιαράκη.
3: Εγώ το Μαζονάκη τον γνωρίζω από την αρχή του, από την Πάτρα. Δεν το πιστεύω ότι έφυγε ο Γιώργος.
4: Από τη μία, η Πανελλήνια θλίψη για το θάνατο ενός καλλιτέχνη που έντυσε με μουσική τα βιώματα ολόκληρων γενεών. Και από την άλλη, ένα ιατρικό θρίλερ σε εξέλιξη με επικεντρό του τον ιδιωτικό χώρο στον οποίο είχε προσέλθει για πλασμαφαίρεση. Ένα παθολογικό ιατρείο τουλάχιστον στα χαρτιά, που σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας πραγματοποιούσε ιατρικές πράξεις για τις οποίες δεν είχε καμία άδεια. Σύμφωνα με την καταδήλωσή της γυναικολόγου που ανέλαβε την πλασμαφαίρεση, ο Γιώργος Μαζονάκης την κάλεσε την προηγούμενη μέρα, ζητώντας της να προσέλθει στο ιατρείο ιδιοκτησίας του παθολόγου συζύγου της.
5: Η εικόνα του όταν έφτασε στο ιατρείο στις 7 η ώρα το απόγευμα δεν ήταν καλή. Δεν είχε καθαρή άρθρωση και μου είπε ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή μου για το πώς θα μπορούσε να συνέλθει.
4: Τον προέτρεψε να κάνει πλασμαφαίρεση με ένα μηχάνημα που, όπως τον διαβεβαίωσε, δεν έχει παρά ενέργειες και αντενδείξεις.
5: Κάθισε στον χώρο που γινόταν η διαδικασία. Του έβαλα τον φλεφοκαθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση και το οξυγόνο. Το καθετήρα στο δεξί χέρι. Ενώ προσπαθούσα να του βάλω τον δεύτερο φλεφοκαθετήρα στο αριστερό, διαπίστωσα ότι άρχισε να πέφτει η πίεση.

0: Από την πρώτη στιγμή που έφτασε στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Ελπίσω Γιώργος Μαζωνάκης, γιατροί και νοσηλευτές έδωσαν μάχη προκειμένου να τον κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπαθίες τους, δεν τα κατάφεραν.
1: Από την πρώτη στιγμή, στο επίκεντρο μπαίνει το ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα πραγματοποιούσε την πλασμαφαίρεση. Ο Υπουργός Υγείας κάνει λόγο για υποτιθέμενη κλινική και για παράτυπη ιατρική πράξη.
2: Έχει ξεκινήσει η έλεγχο ιατρικών συλλογαδινών. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται το προφανές ότι όλο αυτό γίνονταν χωρίς καμία άδεια.
1: Η έρευνα κλιμακίου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τις αρχικές πληροφορίες.
3: Η επιτροπή, η οποία πήγε και μόλις επέστρεψε εδώ στον Ιατρικό Σύλλογο. Υπάρχει αυτό το μηχάνημα και μάλιστα δύο μηχανήματα, το 24 και το 25 δύο φορές. Οι επιτροπές ελέγχου, οι τριμελείς επιτροπές ελέγχου δεν κατέγραψαν στην έκθεση ελέγχου ότι υπήρχε τέτοιο μηχάνημα.
1: Το ζευγάρι γιατρών πάντως κατέθεσε στις αρχές ότι όλα γίνονταν νόμιμα.
4: Εγώ πρότεινα στον Μαζωνάκη την πλασμαφαίρεση. Έχω άδεια για το μηχάνημα αυτό από τον Ιατρικό Σύλλογο.
5: Είναι ένα τελείως συγκυριακό γεγονός και αυτό μέλλει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα μηχανήματα έχουν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο από το δικό μου δικηγορικό γραφείο, τη δική μου δικηγορική εταιρεία.
1: Ο παθολόγος γιατρός που εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης διαφήμιζε συχνά τις θεραπείες με βλαστοκύτταρα CD34+ που παρήχε στους ασθενείς. Θεραπείες που σύμφωνα με γιατρούς γίνονται μόνο σε μονάδες μεταμόσχευσης και όχι σε μικρά ιατρία.
6: It's been an exceptional journey. Thank God for the technology that allows us to harvest the stem cells from the peripheral blood.
1: Ο ίδιος πάντως δήλωσε αναρμόδιος και υπέδειξε τη σύζυγό του ως υπεύθυνη για την πλασμαφαίρεση που είχε προγραμματιστεί για τον Γιώργο Μαζωνάκη.
7: Η σχέση σώματος και ψυχής είναι άρρηκτη. Δεν μπορώ να αποσπάσω το ένα κομμάτι από το άλλο. Σε κάθε κύτταρο υπάρχει και η ψυχή, υπάρχει και το υλικό στοιχείο.
1: Η γιατρός συστηνόταν ως χειρουργός με ευτήρας και γυναικολόγος. Φαίνεται να ανέφερε ότι έχει κάνει σπουδές που της έδωσαν ειδίκευση, μεταξύ άλλων στην ομοιοπαθητική, τον βελονισμό, τη μικροσκόπηση ζωντανού αίματος και τη σαμανική ιατρική. Στα αρχεία του Ιατρικού Συλλόγου πάντως εμφανίζεται ως γιατρός χωρίς ειδικότητα.
0: Λίγο πριν τις 9 το πρωί έφτασαν εδώ οι δύο γιατροί συνοδεία κλιμακίου της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών και μελών του Ιατρικού Συλλόγου προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα στο χώρο όπου φέρεται ότι υπέστη ανακοπή ο 54χρονος τραγουδιστής.
8: Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών παρέμειναν στο ιατρείο για τουλάχιστον 8 ώρες. Απομακρύνθηκαν από το σημείο έχοντας στο πλευρό τους τους δύο γιατρούς οι οποίοι βρίσκονται στο μικροσκόπιο της έρευνας.
1: Η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στη Σωρό του Γιώργου Μαζωνάκη αναβλήθηκε για αύριο. Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένειά του αναμένεται να ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο.
9: Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, στο πανόραμα Βούλας, αστυνομικοί διενεργούν έρευνες, παρουσία εισαγγελέα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ του Sky, Γεωργία Μαυρουδή. Πάμε να ακούσουμε τι είπε πριν λίγο στην Λένα Φλιτζάνη.
0: Και λίγα λεπτά μετά τις 6, Λένα, κυρίες και κύριοι, έφτασε εδώ ειδικό κλιμάκιο της αστυνομίας, παρουσία εισαγγελέα, όπου μαζί με τη βοήθεια κλειδαρά κατάφεραν να ανοίξουν με τροχό την κεντρική πόρτα της κατοικίας του Γιώργου Μαζωνάκη εδώ στην Άνω Βούλα. Τώρα, στόχος της έρευνας είναι να εξεταστεί κάθε στοιχείο μέσα στο σπίτι, να καταγραφούν όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Γιώργου Μαζωνάκη, να διαρευνηθεί αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που πιθανώς να συσχετίζεται με τις συνθήκες θανάτου του. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία της έρευνας. Εξετάζουν κάθε σημείο του σπιτιού, από μέσα μέχρι έξω, προσπαθώντας να βρουν να καταγράψουν κάτι που πιθανώς να τους φανεί σημαντικό. Μετά το πέρας της διαδικασίας, το σπίτι θα σφραγιστεί και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, τα κλειδιά θα δοθούν στον εισαγγελέα. Τώρα να σας πω ότι ήδη από χθες το απόγευμα υπάρχει εδώ η παρουσία της αστυνομίας. Το κλίμα εδώ είναι βαρύ. Άνθρωποι συνεχίζουν να έρχονται έξω από το σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη.
10: Οι συγγενείς του, οι δικοί του άνθρωποι, οι αδερφές του.
0: Από την ώρα που είμαστε εμείς εδώ, έρχονται μόνο ξένοι άνθρωποι, γείτονες, στέκονται έξω από την είσοδο του σπιτιού, μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το τι έχει συμβεί, Λένα. Και σε αυτό το σπίτι που κάποτε και ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε χαρακτηρίσει ως το καταφύγιο του, σήμερα επικρατεί σιωπή και πολλά ερωτήματα, λένε. Μόλις έφτασε εδώ η αδερφή του, συντετριμένη, την βλέπουμε να στέκεται έξω από το σπίτι. Από ό,τι βλέπουμε, μιλάει με τα στελέχη της αστυνομίας, μιλάει με την εισαγγελέα.
9: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε σε 2 λεπτά από τώρα.

0: στον αιώνα του Μίμη Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Θεία, πού ήσουν?
2: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
2: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
2: Θα σου πω σε 6 μήνες.
3: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχεις την ευελιξία.
4: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
4: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
6: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254 10 77 360.
7: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
8: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
7: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
8: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
7: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
8: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
7: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
9: Ο Αθλητικός Σύλλογος ΖΕΒΣ προσκαλεί όλους να έρθουν και να γνωρίσουν από κοντά το θεαματικό Ολυμπιακό άθλημα της επιτραπέζιας αντισφαίρησης Ping Pong. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 6 με 9 στην αίθουσα επιτραπέζιας αντισφαίρησης του συλλόγου μας που στεγάζεται στο 3ο Γενικό Λύκειο Ξάνθης Νίκου Ματσούκα 1 έναντι του Στρατιωτικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Για περισσότερες πληροφορίες, Ηλιάδης Βαγγέλης 6930-978-985, Μπαλάφας Λάζαρος 6977-240-441. Καθηγητές φυσικής αγωγής, προπονητές, υπεύθυνοι τμήματων.
10: Να γυρίσω στα παλιά.
11: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
12: Νόβα 9:31.
13: Καθημερινά στις 8, ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Νίκο Ανδρίτσο σε ζωντανή σύνδεση με την Ξάνθη με το Nova 931.
14: Sky 100,3.
15: Γεράστας, ποιον θα λέγατε ότι είναι?
16: Δεν υπάρχει για μένα αυτό. Για μένα είναι όλα μου τα τραγούδια. Δεν υπάρχει ένα πράγμα. Για τον κόσμο πιστεύω ότι από τον Νίκο σε μένα...
15: Και εγώ νομίζω ότι το Νίκο σε μένα είναι το τραγούδι της ζωής σας.
16: Εγώ όμως ανήκω και στους ανθρώπους. Υπάρχει.

0: τα χαμήλωσαν, η σκηνή σιώπησε και ο κόσμος αποχαιρετά έναν άνθρωπο που για χρόνια τραγούδησε τις δικές του ιστορίες.
1: Η είδηση με συγκλώνησε και εμένα, όπως όλο τον κόσμο πιστεύω και όλους τους φίλους του. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά για τον Γιώργο. Δεν έχουμε συνεργαστεί πολύ, αλλά είχαμε με ένα θαυμασμό και μια εκτίμηση για τον άλλον όλα αυτά τα χρόνια.

0: έχω κολλήσει σε μία λέξη που αποκαλούσε τον εαυτό του Χαλκέντερο, που ήταν εξαιρετικά εργατικός, ακαταπώνητος και ακούραστος.
1: Ένα λαϊκό παιδί από την Νίκαια, από τη γειτονιά μας, φιλότιμο και ευαίσθητο, που κέρδισε την αγάπη του κόσμου. Στο καλό, αγόρι μου.
2: Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1972 στη Νίκαια και μεγάλωσε με λαϊκά ακούσματα. Στα 15 του είχε ήδη αποφασίσει ότι το τραγούδι θα ήταν ο δρόμος του.
3: Δεν γυρίζει τίποτα από μένα γύρω-γύρω. Δεν επέτρεπα ούτε εγώ στον εαυτό μου, ούτε οι άλλοι φίλοι μου δηλαδή σε μένα, να μπορέσω να γίνω ένα κολόπεδο.
4: Εγώ πάντως αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σου βρίσκουν οι κουλτουριάριδες.
3: Πιστεύω μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πολύ τώρα τελευταία. Η αυθεντικότητά μου ίσως. Ότι είμαι αυτό ακριβώς που βλέπεις απέναντί σου.
5: Ένα παιδί που από τότε που ξεκίνησε έδειξε το τι είναι. Δεν κρύφτηκε ποτέ από τον κόσμο. Ένας πολύ αυθεντικός καλλιτέχνης και χαρακτήρας.
6: Ο Γιώργος στο τάμα του το έκανε στη νύχτα. Και το έκανε με τόση αγάπη και τόση βαθιά ανάγκη που θα μείνει για πάντα αναμένο κεράκι στον μεγάλο σκοτεινό ουρανό.
2: Ξεκίνησα από νυχτερινά κέντρα της επαρχίας και το καλοκαίρι του 1992, ενώ τραγουδούσε στην Πάτρα, ήρθε η πρώτη μεγάλη ευκαιρία.
7: Ο Γιώργος ήταν μοναδικός γιατί είχε ωραία φωνή, αναγνωρίσιμη φωνή, έλεγε ωραία τα λαϊκά τραγούδια και πάνω απ' όλα είχε φλόγα.
2: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας από τους βασικούς συντελεστές, ως κριτής του επιτυχημένου σόου του Sky The Voice. Από την κόκκινη καρέκλα του coach με το ιδιαίτερο χιούμορ, τις αυθόρμητες ατάκες αλλά και τις έντονα συναισθηματικές στιγμές του, έδειξε μια διαφορετική πλευρά του εαυτού του.
8: Έχω περάσει πολλά βράδια κάνοντας τον Γιώργο στους φίλους μου και...
9: Μη με βρίζεις τώρα όμως.
8: Όχι.
9: Πες ομορφιά μου, πες.
10: Τι χαλάς την υπομονή σου, χαλάς την δικιά σου υπομονή.
9: Μη μιλάς άλλο.
11: Ο Όμιλος Sky, συγκλονισμένος από τη δυσάρεστη είδηση της ευνίδιας απώλειας του Γιώργου Μαζωνάκη, εκφράζει τη βαθύτερη θλίψη και τα ειλικρινή του συλληπιτήρια. Ο μοναδικός και αυθεντικός Γιώργος, ο Γιώργος μας. Ο τραγουδιστής που με τη φωνή του συγκίνησε το Πανελλήνιο, ο συνεργάτης και φίλος, δεν είναι πια κοντά μας. Αντίο Γιώργο. Θα μας λείψεις πολύ.
12: Να περνάς από εδώ, για να μην τρελαθώ.
2: Και που κάποτε υπήρξε η φωνή και το χειροκρότημα, μένει η σιωπή ενός τελευταίου αποχαιρετισμού. Ο Γιώργος Μαζωνάκης αφήνει πίσω του κάτι που δεν μπορεί να σβήσει ο χρόνος. Τη φωνή του, τα τραγούδια του, τα χειροκροτήματα.

0: Πλάσμα αφαίρεση, αυτή ήταν η θεραπεία την οποία πρότειναν στο Γιώργο Μαζονάκη, αν υποθέσουμε ότι είχαν τα διαπιστευτήρια για να την κάνουν. Είναι ιατρική πράξη, αν είναι ποιος γιατρός είναι αρμόδιος και κυρίως πού γίνεται αυτή η θεραπεία. Αιματολόγοι με τους οποίους επικοινώνησε ο Sky εξηγούν τι είναι αυτή η θεραπεία, αν έχει παρενέργειες και πώς πρέπει να γίνεται. Είναι για συγκεκριμένες παθήσεις και πρέπει να διενεργείται σε συγκεκριμένους χώρους. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Ματίνα Πολυχρόνη.
1: Ο ξαφνικός θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη αφήνει ένα μεγάλο κενό στην μουσική σκηνή της χώρας. Παράλληλα όμως δημιουργεί και μια σειρά από ερωτήματα γύρω από την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης στην οποία θα υποβαλόταν ο τραγουδιστής.
2: Το αίμα του ασθενούς περνά από μια ειδική συσκευή. Η συσκευή αυτή διαχωρίζει τα έμορφα στοιχεία, δηλαδή τα ερυθρά, τα λευκά, τα αιμοπετάλια, τα οποία επιστρέφουν στον οργανισμό και το αφαιρούμενο πλάσμα αντικαθίσταται από ένα υγρό αντικατάσταση.
1: Στόχος της θεραπείας είναι η απομάκρυνση παθογόνων οργανισμών και ανεπιθύμητων ουσιών από το πλάσμα του αίματος.
2: Εφαρμόζεται σε διάφορες νόσους. Μπορεί να είναι αυτοάνοσα νοσήματα, αιματολογικές ασθένειες κτλ.
1: Μια θεραπεία που εδώ και δεκαετίες εφαρμοζόταν αποκλειστικά σε καταστάσεις απειλητικές για τη ζωή ενός ανθρώπου. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται από πολλούς για να διατηρήσουν την νεότητα και την ευεξία τους και μάλιστα σε χώρους μη ενδεδειγμένους.
3: Δεν μπορεί να γίνεται στον χώρο ενός απλού ιατρίου. Χρειάζεται ημερήσια νοσηλεία. Κατά συνέπεια γίνεται μόνο σε νοσοκομείο στην Ελλάδα.
4: Όποτε έχουμε αίμα σε εξωσωματική κυκλοφορία, πρέπει να είμαστε σε χώρο που υπάρχουν διαθέσιμα τρόποι ανάνυψης.
5: Στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μας έχουν καταγγελθεί πάρα πολλές τέτοιες θεραπείες. Γίνονται σε πλοία, σε βάρκες, σε σαλόνια, σε μπαλκόνια.
6: Offering a therapy that's showing promise for Alzheimer's, chronic illness and healthy aging.
1: Η θεραπεία διαφημίζεται διεθνώς για την αποτοξίνωση του οργανισμού και την επιβράδυνση της γύρανσης. Σταρ του Hollywood πληρώνουν για αυτή χιλιάδες δολάρια. Η ηθοποιός Gwyneth Paltrow αποκάλυψε ότι είχε κάνει 5 συνεδρίες πλασμαφαίρεσης σε κλινική του Σικάγο, αλλά και Orlando Bloom, ο οποίος υποβλήθηκε σε θεραπεία αξίας 10.000 λιρών.
5: Υπάρχουν κίνδυνοι σε πολλά είδη θεραπείων, τα οποία υπόσχονται θαυματουργά αποτελέσματα.
1: Όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, η μέθοδος αυτή έχει σώσει ζωές σε όλο τον κόσμο και τονίζουν ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να συνδέουν ούτε την πλασμαφαίρεση αλλά ούτε και καμία άλλη αντίστοιχη μέθοδο με την αναζωογόνηση.
2: Ανθίζουν είτε κλινικές είτε διάφορα ιατρία, χρησιμοποιούν τους όρους βλαστικά κύτταρα, αναγεννητική ιατρική, αντιγύραση.
1: Η πλασμαφαίρεση αποτελεί μια καθιερωμένη ιατρική μέθοδο. Όταν όμως εντάσσεται σε υποσχέσεις για αντιγύρανση ή μακροζωία, οι ειδικοί θέτουν ένα σαφές ερώτημα. Τι πραγματικά τεκμηριώνεται επιστημονικά και τι έχει εγκριθεί από τις αρμόδιες αρχές.
0: Και κλείνοντας γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη τη σημερινή ειδησιογραφία, πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο ο Σταύρος Θεοδωράκης πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
7: Ένα στάρ που ποτέ δεν έπαψε να είναι το γειτονάκι μας. Το παράξενο γειτονάκι, το υπερβολικό, με τα πάθη του, αλλά πάντα ένας γήινος καλλιτέχνης. Ήταν από πυλό ο Μαζονάκης, δεν ήταν από τσιμέντο. Γιατί συνήθως όταν κάποιος γίνεται στάρ, είναι από τσιμέντο, αδιαπέραστος. Ο Μαζονάκης ήταν από πυλό. Είχε τις ρογμές του, είχε τις παραξενιές του, δεν ήταν όλα καλά στη συμπεριφορά του, αλλά διακρίναμε όλοι ότι είναι ένας άνθρωπος των παθών που αγαπάει τη ζωή, αγαπάει τον συνάνθρωπο και το δείχνει με κάποιους τρόπους, ακόμα και όταν είναι ξυλά. Δεν τα ισορροπείς πάντα. Δεν τα ισορροπείς. Ο ίδιος μιλούσε για τις εξαρτήσεις του. Μιλούσε ότι κατά περιόδους έμεινε έξω από τη δουλειά γιατί δεν μπόρεσε να νικήσει αυτές τις εξαρτήσεις. Είναι κοινό μυστικό και δεν είναι καν μυστικό ότι έδινε μία μάχη με τα πάθη του. Πολλά χρόνια.
8: Λυτρώνεσαι
7: πάρα πολλά χρόνια.
8: Από αυτά κάποτε.
7: Δεν είναι πάντα εύκολο. Το σίγουρο είναι ότι οι άνθρωποι που του μιλούσαν με αγάπη ότι πρέπει Γιώργο να ξεπεράσεις κάποια πάθη, κάποια ακραία πάθη. Ο ίδιος έλεγε ότι είμαι δυνατός, δεν έχω πάθει τόσα χρόνια τίποτα και θα συνεχίσω να υπάρχω χωρίς να πάθω.
8: Είχε περάσει ζόρια και μάλιστα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
7: Ναι.
8: Και η αλήθεια είναι ότι έδειχνε σαν να θέλει να κάνει ένα restart. Σαν να θέλει να βάλει ξανά μπροστά τη ζωή του, να έχει όνειρα, να έχει σχέδια, προγραμμάτισε συναυλίες. Ήταν χαρούμενος γι' αυτό.
7: Θα ήθελα να το πιστέψω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Δηλαδή, επειδή τον παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια, από τότε που συναντηθήκαμε πριν 20-22 χρόνια και είχαμε μια αραιή επαφή, πολλές χρονιές έλεγε ότι αυτή η χρονιά θα είναι η καινούργια χρονιά μακριά από αυτά που με έχουν κρατήσει πίσω. Αλλά αυτό το έλεγε και μετά το ξανάλεγε και το ξανάλεγε. Μέχρι που είχε παραδειχθεί ότι τελικά είναι δύσκολο να παρενηθώ το παρελθόν μου. Το σεξ, τα drugs και το rock and roll. Δεν ήταν εύκολο να ξεκόψει από αυτό που τον έκανε κάποιες στιγμές να νιώθει δυνατός.
8: Ένιωθε ότι αγαπήθηκε.
7: Βέβαια. Και αγαπήθηκε αληθινά, γιατί επειδή ήταν το γειτονάκι μας, όπως είπα, κυκλοφορούσε εύκολα στους δρόμους. Μπορώ να πω ότι τον έχω συναντήσει σε κάποια ταπεινά μαγαζιά, στην Τραπετσόνα, στο Πειραιά. Δηλαδή δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπρεπε να φτάσει κάπου και να είχαν φτάσει πριν οι μάνατζέρ του, να είχαν καθαρίσει το χώρο κτλ. Ήθελε να κινείται και, αν θέλεις, να κυλιέται μέσα στις λαϊκές γειτονιές. Και αυτό το έκανε μέχρι τώρα, μέχρι πολύ πρόσφατα.
8: Πλασμαφαίρεση το μάθαμε με τον χειρότερο τρόπο και καταλαβαίνουμε, Σταύρο, ότι
7: θέλω να πω μερικά λόγια.
8: Ναι. Φυσικά θα πεις, που τι κάνουνε, μπόρε ελπίδας.
7: Ναι, θέλω να πω μερικά λόγια που δεν τα λένε οι γιατροί. Την πλασμαφαίρεση την περιβάλλει ένας μύθος. Ότι καθαρίζει το αίμα από τοξίνες και ουσίες. Βρήκαμε διαφημίσεις στο εξωτερικό, ειδικά στα ανατολικά κράτη, αλλά και στην κεντρική Ευρώπη, ότι η πλασμαφαίρεση βγάζει από το αίμα την κοκαίνη. Είναι ένας μύθος, είναι ένα ψέμα, γιατί η κοκαίνη πάει στο σηκώτη, πάει στην καρδιά και το ότι περνάει από το αίμα δεν σημαίνει ότι αν το βγάλεις από το αίμα έχει φύγει από τον οργανισμό σου. Υπάρχει λοιπόν αυτός ο μύθος ο οποίος κυκλοφορεί και υπάρχουν, αν θέλεις, σταρ, οι οποίοι έχουν καταφύγει σε αυτή τη λύση, όχι μόνο για τις τοξίνες, αλλά και για τις ουσίες. Οι μαρτυρίες, δηλαδή, τόσο στην Αμερική όσο και στη Βόρεια Ευρώπη, είναι ότι είναι μια αγαπητή μέθοδος των πλουσίων ανθρώπων που έχουν κάποιες εξαρτήσεις. Προφανώς, ο Γιώργος δεν ξέρουμε γιατί μπήκε εκεί. Δεν θα μας το πει ποτέ. Θα το πούν οι γιατροί, και αν δεν το πούν οι γιατροί, πιστεύω ότι θα το πούν τουλάχιστον οι ιατροδικαστές.
8: Οι γιατροί, τουλάχιστον για αρχή, δεν μας είπαν ότι είχε κάνει κινήσει αυτή η θεραπεία με τις αντιφάσεις και με τις αποκλίσεις τις ώρες. Θέλω να πω ότι για
7: είναι
8: να
7: σωστά.
8: Περιμένουμε κυρίως τις ιατροδικαστικές, ναι, τις τοξικολογικές, όλες τις εξετάσεις που ακολουθούν.
7: Είναι σωστό που το επισημαίνεις. Αποκαλύφθηκαν γρήγορα τα ψέματά τους, αλλά επειδή τώρα θα καταλάβουν τι σημαίνει να σε έχουν σε ένα κελί, ίσως να μιλήσουν λίγο πιο ειλικρινά στον ανακριτή και στον εισαγγελέα.
8: Μπορεί αυτή η υπόθεση να αρχίσει να μαζεύει τους όποιους εμπορεύονται ελπίδα, εμπορεύονται όνειρα, με την επίφαση ότι έχουν ένα δίπλωμα, ότι είναι γιατροί, ότι αυτή είναι μια ενδεδειγμένη θεραπεία, μια θεραπεία που εν τέλει ούτε διαπιστευτήρια έχει, ούτε τα απαραίτητα μηχανήματα έχει, ούτε τον απαραίτητο χώρο έχει για να γίνεται.
7: Πρέπει να το πιστέψουμε και πρέπει να κάνουμε προσπάθειες σαν πολιτεία, σαν δημοσιογράφοι, όλοι να περιορίσουμε αυτά τα φαινόμενα.
8: Και η πολιτεία όμως πρέπει να κάνει.
7: Προφανώς, η πολιτεία πρώτα απ' όλους. Αλλά νομίζω ότι ο άνθρωπος πάντα θα συνεχίσει, ή κάποιοι άνθρωποι πάντα θα συνεχίσουν να πιστεύουν σε τέτοια πλασματικά όνειρα.
8: Πρέπει να περιχαρακώσουμε, γιατί άκουγα τον κύριο Πατούλη να λέει για τον Ιατρικό Σύλλογο ότι εμείς τα ελέγχουμε, εμείς πηγαίνουμε πόρτα-πόρτα. Δεν επαρκεί. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Θέλω να πω ότι δεν επαρκεί ένα κλιμάκιο να πηγαίνει. Έγινε ένας έλεγχος στο 25, ένας έλεγχος στο 24, είμαστε στο 26 και τα μηχανήματα αυτά υπήρχαν, ήταν και τότε, ήταν σε κάποια αποθήκη. Εν πάση περιπτώσει, όποιος έλεγχος. Δεν απέδωσε.
7: Γιατροί ελέγχουν γιατρούς. Δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω σε αυτό, αλλά το σίγουρο είναι ότι δεν αρκεί ένας ιατρικός σύλλογος, ουσιαστικά ένα ημισυνδικαλιστικό όργανο, να ελέγχει αυτά τα μηχανήματα που μπορεί να βλάψουν πάρα πολλούς ευκολόπιστους ανθρώπους που καταφεύγουν σε αυτά για να βρουν κάποιες εύκολες λύσεις. Η πολιτεία πρέπει να κινητοποιηθεί, αλλά και ο άνθρωπος πρέπει να αποβάλει την.
8: Να ενημερώνεται.
7: Να ενημερώνεται και να αποβάλει την εύκολη ελπίδα ότι με ένα μηχάνημα και ένα κουμπί θα αλλάξω το αίμα μου, θα αλλάξω τη ζωή μου.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα έχουν ήδη δώσει καύσιμο στην πολιτική κόντρα, με τον ίδιο να ταυτίζει την ακρίβεια με ένα αόρατο μνημόνιο. Με υπόμνηση του προγράμματος της Θεσσαλονίκης επανέρχονται οι πολιτικοί του αντίπαλοι. Την ίδια ώρα το Υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει στα 40 δισεκατομμύρια ευρώ το οικονομικό πρόγραμμα που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Χρύσα Μπάτου.
9: Από τις εγκαταστάσεις του νέου πάρκου βιοτεχνολογίας στα Σπάτα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε μήνυμα αλλαγής παραγωγικού μοντέλου της χώρας με επενδύσεις άνω του 1 δις στην εγχώρια φαρμακοβιομηχανία.
10: Ακούω, κυρίες και κύριοι, συχνά μια θεωρητική συζήτηση, η οποία πολλές φορές εκπορεύεται και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Η καλύτερη απάντηση δίνεται εδώ πέρα σήμερα, μα το παραγωγικό μοντέλο της χώρας αλλάζει. Σήμερα που μιλάμε. Αλλάζει με την έμφαση την οποία δίνουμε στην μεταποίηση και στην βιομηχανία.
9: Βέλη στην κυβέρνηση για το ζήτημα της ακρίβειας εξαπέλυσε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη, ο οποίος σήμερα συνάντησε τη διοίκηση της ΔΕΘ και επισκέφθηκε τα περίπτερα.
11: Είναι ένα αόρατο μνημόνιο που πηγαίνει στην εσχροκέρδεια, στις τσέπες των καρτέλ.
12: Δεν θέλω να υποτιμήσω αυτές τις παροχές. Κάθε ευρώ που πηγαίνει στους πολίτες σε μια περίοδο κρίσης είναι πολύ σημαντικό. Θέλω να πω όμως ότι ο Πρωθυπουργός της χώρας μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης δεν είχε τίποτα να μας πει για το όραμά του για το σχέδιο αυτής της χώρας.
9: Βολές που άνοιξαν το νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης.
13: Το πρόγραμμα Τσίπρα, μετά το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, είναι ένα εγχειρίδιο πολιτικής απάτης. Είναι ένα μνημείο πολιτικής απάτης που θεωρώ ότι ξεπερνάει ως προς το μέγεθος της εξαπάτησης των πολιτών ακόμα και όσα είδαμε πριν από 10 και 15 χρόνια.
14: Ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε χθες, λες και μόλις προσγειώθηκε στη χώρα και προέρχεται από πολιτική παρθενογέννηση. Σαν να μην έχει κρυθεί πολλάκις με την ίδια ετοιμιγορία αυτή του αποτυχημένου πρωθυπουργού.
9: Στο επίκεντρο βρέθηκε και πάλι κοστολόγηση των οικονομικών προγραμμάτων.
15: Τα επιμέρους μέτρα της κυβέρνησης πρέπει επίσης να συγκριθούν με αυτά που έκλεψαν από τα λαϊκά στρώματα οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.
16: Η πολιτική του, του Τσίπρα και του Μητσοτάκη και του Ανδρουλάκη είναι να υπηρετούν τα καρτέλ, να υπηρετούν το χρηματιστήριο ενέργειας, να υπηρετούν τους τραπεζίτες.
17: Ο επανακάμψας δήθεν σωτήρας Αλέξης Τσίπρας.
18: Εμείς μιλάμε για νομοθετήματα και θα κοστολογηθούν όχι από εμάς, αλλά από το γενικό λογιστήριο του κράτους, ώστε να σταματήσουν και οι μαθητευόμενοι μάγοι που μόνοι τους κοστολογούν.
9: Η φτώχεια, κύριε Τσίπρα, προκαλείται από τις πολιτικές του Κυριακού Μητσοτάκη και από όσους θέλουν να τις ανακυκλώσουν παραλλάσσοντάς τις κατά τη. Η αριστερά συγκρούεται. Στη ΔΕΒ σήμερα βρέθηκαν και άλλα πολιτικά κόμματα.
19: Η κυβέρνηση της δεξιάς εφαρμόζει το σχέδιο Πισαρίδη, που είναι απέναντι στη μικρή και στη μεσαία επιχειρηματικότητα.
20: Ο πιο μεγάλος πόνος μετατρέπηκε σε ρηπίδα.
9: Η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο το βράδυ.
0: Στο κυρίως μενού της πολιτικής αντιπαράθεσης, οι μετεκλογικές συνεργασίες και το πολιτικό φλερ του Αλέξη Τσίπρα στον Νίκο Ανδρουλάκη, που η Χαριλάου Τρικούπη βιάστηκε να τερματίσει. Κόντρα στη στρατηγική της μιας κάλπης για αυτοδύναμη κυβέρνηση που προτάσει η Νέα Δημοκρατία, ο πρώην Πρωθυπουργός έριξε χθες το τραπέζι τις δεύτερες εκλογές, που όπως είπε δεν θα είναι και καμιά καταστροφή. Πάμε να ακούσουμε την Πινελόπη Γκαλιού.
21: Τους βασικούς άξονες της εκλογικής και μετεκλογικής στρατηγικής του ανέδειξε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν ξορκίζει τις δεύτερες κάλπες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας της συγκυβέρνησης και επιλέγει τη μετοπική με τη Νέα Δημοκρατία και το άνοιγμα προς το ΠΑΣΟΚ, πυροδοτώντας νέα αντιπαράθεση περί συνεργασιών.
12: Οι δεύτερες εκλογές δεν είναι καμία καταστροφή. Με το ΠΑΣΟΚ δεν είμαστε αντίπαλοι. Είμαστε όμως ανταγωνιστές. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αντίπαλός μας είναι η δεξιά. Αντίπαλός μας είναι ο κ. Μητσοτάκης.
22: Το που έκανε είναι να προσπαθήσει να αμβλύνει τις πολύ αρνητικές εντυπώσεις που δημιούργησαν οι ομιλίες και οι παρεμβάσεις τελεχών του, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι όμορος χώρος.
21: Το θέμα των συνεργασιών απασχόλησε και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, ο οποίος σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας έστρεψε επίσης το βλέμμα του προς το ΠΑΣΟΚ, με αστερίσκους όμως για τις επιλογές της σημερινής ηγεσίας του.
23: Η μόνη πολιτική ήταν που θα μπορούσαμε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι, με βάση το παρελθόν του κόμματος αυτού,
3: θα ήταν το ΠΑΣΟΚ.
4: Αν λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης ψάχνει συνεταίρους για τη συνέχιση της παραχμής, να κοιτάξει αλλού.
21: Κόντρα έχει ξεσπάσει και για το κατά πόσο απηχεί τις απόψεις του κόμματος η ανάρτηση του Γιώργου Σκιακαντάρη, που κατά πολλούς ερμηνεύτηκε ως άνοιγμα της Ελλάς προς τη Νέα Δημοκρατία.
6: Το έχει απαντήσει ο ίδιος ο κύριος Σκιακαντάρης, έκανε ανάρτηση δημόσια χθες. Δεν αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της
23: Ελληνικής
21: Αριστερής Συμμαράταξης. Στις 19 Ιουλίου, το γραφείο τύπου της 22 αναγραφόταν το όνομα του κυρίου Σκιακαντάρη. Κύριε Χατζηγιαννάκη, το όνομα του συντάκτη της ιδρυτικής σας διακήρυξης το κατεβάσατε εκ των υστέρων από το site σας. Σύμφωνα με την τελευταία δημοσκόπηση της GPO, στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί προβάδισμα 14,6 μονάδων από τη δεύτερη ελληνική αριστερή συμπαράταξη, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται τρίτο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τις στρατηγικές στα επιτελεία της κυβέρνησης από τη μία και της αντιπολίτευσης του Αλέξη Τσίπρα από την άλλη για το επόμενο διάστημα. Γιάννης Καντέλης και Αντώνης Αντζολέτος στη Λένα Φλιτζάνη.
24: Ζητεί αυτοδυναμία, είναι μονόδρομος για τη Νέα Δημοκρατία αυτό, πέρα από έναν διακηρυγμένο στόχο για δύο λόγους. Και για τους ίδιους λόγους έχει επιλέξει ο κ. Μητσοτάκης τη στρατηγική της μίας κάλπης. Δεν είναι τυχαίο το μήνυμα ότι αν κάνουν οι ψηφοφόροι, μηνύματα και όλα αυτά στην πρώτη κάλπη, στη δεύτερη μπορεί να μην υπάρχει κάποιος, στη Δευτέρα να πάρει το μήνυμα. Γι' αυτό ο κ. Μητσοτάκης επιμένει πολύ σε αυτό, για να συσπυρώσει δυνάμεις, να συσπυρώσει ψηφοφόρους του 2023 και γι' αυτό επιμένει και στο αφήγημα της σταθερότητας της χώρας. Κάποια στελέχη κυβερνητικά δεν το πάνε πολύ κομψά, αλλά αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η κυβέρνηση για τις ανάγκες της χώρας. Ο κ. Μητσοτάκης λέει ότι αν πάνε οι ψηφοφόροι στην πρώτη κάλπη να στείλουν ένα μήνυμα προς την κυβέρνηση, είναι πολύ πιθανό μετά να μην υπάρχει ο δρόμος, ο διάδρομος για δεύτερες εκλογές και εκεί η Νέα Δημοκρατία να πετύχει την αυτοδυναμία.
8: Δεν μπορείς να προβλέψεις και το αποτέλεσμα. Γιάννη, επειδή είπες δεν είναι μονόδρομος, άρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι επιλογή. Ποιος ο λόγος ότι δεν είναι μονόδρομος, τι συμβαίνει, υπάρχουν συνεργασίες, δεν υπάρχουν συμμαχίες, τι γίνεται?
24: Δεν μπορούν να υπάρξουν συνεργασίες. Γιατί? Γιατί κανένα κόμμα δεν θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτό που τονίζει, ότι το μόνο με το οποίο θα μπορούσαν να βρουν κάποια κοινά σημεία επαφής, το έχουν κάνει και στο παρελθόν άλλωστε, είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια απόφαση στο συνέδριό του που λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα αυτό χρησιμοποιείται και ως επιχείρημα από την κυβερνητική πλευρά και λέει στους πολίτες, είμαστε το πρώτο κόμμα, είμαστε οι μόνοι που μπορούμε να σχηματίσουμε κυβέρνηση. Άρα καθίσταται η αυτοδυναμία και η επιδίωξή της τουλάχιστον ως μονόδρομος για το κυβερνών κόμμα. Και οι πολλές υπομνήσεις προς το ΠΑΣΟΚ ότι εμείς θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε, θα θέλαμε, γίνονται κυρίως για τα μάτια των ψηφοφόρων του ΠΑΣΟΚ και όχι για την ηγεσία που ξέρουν από τη Νέα Δημοκρατία ότι έχει κλείσει ερμητικά την πόρτα.
8: Αντώνη, στρατηγική δεύτερης κάλπης όμως, το ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα, το γιατί είναι το θέμα.
23: Στην Ελλάς μιλούν για πρωτιά, αλλά γνωρίζουν πως ο ρεαλιστικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι η θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Γιατί ζητάει ο Αλέξη Τσίπρας αυτή τη δεύτερη ευκαιρία, τη δεύτερη Κυριακή? Γιατί ξέρει ότι ο δεύτερος μπορεί, νομιμοποιείται, έχει τον πρώτο λόγο να συστρατεύσει τους υπόλοιπους. Θα το ζητήσει κάποια στιγμή. Επίσης, ο δεύτερος μπορεί να μαζέψει από τους υπόλοιπους, γιατί είναι αυτός ο οποίος μπορεί να κυνηγήσει τον πρώτο. Και είναι διαφορετικό να είσαι αξιωματική αντιπολίτευση με 17% από τις πρώτες κάλπες και διαφορετικό να είσαι με 21-22% από τις δεύτερες. Να είσαι όσο πιο ισχυρός μπορείς. Και βέβαια αυτό ουσιαστικά έρχεται και απαντάει στο αφήγημα της κυβέρνησης ότι θέλουμε σταθερότητα, άρα θέλουμε κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή. Γι' αυτό ακούσαμε χτες την φράση στην οποία νομίζω ότι συνοψίζεται όλη η συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα, ότι οι δεύτερες κάλπες δεν είναι καταστροφή. Σε αυτό βέβαια δεν τσιμπάει το ΠΑΣΟΚ, έτσι, το βλέπουμε. Γιατί
8: έχουν... Βιάζεται να δείξει ότι δεν τσιμπάει κιόλας.
23: Ναι, βέβαια, γιατί έχουν ζήσει το 2016 με την απλή αναλογική. Λένε στελέχη ότι αυτός έλεγε ότι έχουμε κλείσει τον ιστορικό μας κύκλο. Άρα λοιπόν, τι θέλει τώρα από εμάς? Δεν τα λέει για καλό όλα αυτά.
0: Σε κλίμα οδύνης και με όλες τις τιμές κηδεύτηκαν οι δύο Ίκαροι που σκοτώθηκαν στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα. Οι κηδείες έγιναν σε Πύργο και Ιωάννινα, με συγγενείς και φίλους να αποχαιρετούν τους αδικοχαμένους πιλότους.
25: Θα λείψω από το χωριό. Θα λείψω από τον πατέρα του και από την μάνα του.
26: Με δάκρυα στα μάτια, συγγενείς, φίλοι και απλοί πολίτες αποχαιρέτησαν στα Γιάννενα το δικό τους άνθρωπο, τον ήρωά τους, τον σμιναγό Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Φάντομ στην Τανάγρα το περασμένο Σάββατο.
1: Τα μάτια μας θα είναι καρφωμένα πάνω στον ουρανό και θα τον περιμένουμε.
2: Ο 37χρονος αφήνει πίσω του ένα μωρό μόλις 5 μηνών.
3: Δυστυχώς, η μοίρα σου έμελε να φύγεις με το αεροπλάνο που λάτρεψες σε όλη σου την καριέρα. Για την οικογένεια, τους φίλους και την πολεμική αεροπορία από εδώ και πέρα. Η 5η Σεπτεμβρίου θα είναι μια μέρα συνώνυμη της θλίψης και της στεναχώριας.
5: Καταπληκτικό παιδί, πολύ χαμογελαστός, πολύ ζεστός.
7: Ολόκληρη η Ηλία αποχαιρετά σήμερα τον δικό της ήρωα, τον Γιάννη Μπλέσια, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν από λίγα 24 ώρα στην Τανάγρα. Το παρόν δίνουν συγγενείς, φίλοι, κάτοικοι του πύργου και των γύρω περιοχών.
10: Είναι θλιβερό αυτό που έγινε, τραγικό.
11: Ένας ήρωας αρμένιζε τους εθέρες.
27: Δεν θα σου πω αντίο, γιατί το αντίο είναι για εκείνους που φεύγουν και χάνονται. Και εσύ δεν θα χαθείς. Θα είσαι στις αναμνήσεις μας, στις ιστορίες μας, στους ουρανούς που πετάξαμε μαζί και σε κάθε βλέμμα που θα στρέφεται ψηλά.
26: Δύο διαφορετικές πόλεις, ο ίδιος βουβός πόνος, θλίψη και συντριβή και ερωτήματα που ψάχνουν απαντήσεις για τις συνθήκες του δυστυχήματος.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για την League Phase του κυπέλου Ελλάδος Superbet, ο Αστέρας Άκτορ ήρθε ισόπαλος 1-1 με τον Άρη στην Τρίπολη σε μια αναμέτρηση που μεταδόθηκε από την τηλεόραση του Sky. Επίσης, τη νίκη που θα τον φέρει στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα μαζί με τον Πανετολικό αναζητά σε λίγη ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός στην εξαναβολής αναμέτρηση με την Κηφισιά. Συνδεόμαστε με τον Νίκο Παγκάκη για να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα του πράσινου ρεπορτάζ.
28: Αντίστροφη μέτρηση για τη Σέντρα στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά, στο εξαναβολής παιχνίδι για τους πράσινους, οι οποίοι έρχονται με κεκτημένη ταχύτητα από τις νίκες με Λεβαδιακό και με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ίδιο γήπεδο. Το Τριφύλι κέρδισε το ντέρμπι κόντρα στο Δικέφαλο του Βορρά και σήμερα βέβαια θέλει να τριτώσει το καλό ο Παναθηναϊκός, να σκαρφαλώσει την κορυφή του βαθμολογικού πίνακα κατακτώντας το τρίποντο απέναντι στη σκληροτράχυλη Κηφισιά, που έκανε ήδη ζημιά σε έναν εκ των μεγάλων του ελληνικού πρωταθλήματος στην πρεμιέρα. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει εύκολο έργο σε κανένα παιχνίδι, δεν είναι εύκολο. Ωστόσο, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Χρειάζεται αυτό το τρίποδο και ας μην ξεχνάμε ότι την ερχόμενη αγωνιστική ο Παναθηναϊκός υποδέχεται και τον Πανετολικό και έχει την ευκαιρία να μείνει και μόνος πρώτος στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Με την ίδια σύνθεση, με ομάδα που κερδίζει δεν αλλάζει. Θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός όπως και με τον ΠΑΟΚ κόντρα στην Κηφισιά. Δεν έχει προβλήματα και μάλιστα έχει και το ευχάριστο μαντάτο, το τριφύλι σήμερα, καθώς ο Σίριλ Ντέσσερς η ποινή των τριών αγωνιστικών μετετράπησε μία μετά την έφεση που άσκησε ο Παναθηναϊκός. Έτσι τον υπολογίζει κανονικά για το επόμενο παιχνίδι κόντρα στους Αγρινιώτες.
29: Επόμενος.
30: Ναι.
29: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
30: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
29: Τώρα προκαλείς, λέγε.
30: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
29: Τι δελτίο, τον 12?
30: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
29: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
30: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
29: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
31: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
32: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει και
12: Nova. 9.31. Η ώρα είναι 9.
13: Νόβα 9.31.
14: Πρωί, πρωί την ατυχία μου!
15: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
14: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
15: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
14: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
15: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
14: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
15: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον
12: χρέωση. Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
12: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
12: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
13: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
16: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
12: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
12: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
17: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
17: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
12: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
17: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη. Και στο 254-10-63-704.
12: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
17: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
20: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συνδέα.
22: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931.
1: κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές, άμεση πρόσβαση σε social και website, όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Οδυσσεβάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
5: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Χρήστος Χολίδης, πούλαμε.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο τέταρτο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 9.30.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
6: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
6: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
6: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
6: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
7: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
8: Επισκεφτείτε την Θαγκόπουλος Κεσία Ωμίκρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
9: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
10: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
9: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
10: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
11: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
12: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
13: Ο Γιάννης Καντέλης και ο Αντώνης Ατζολέτος έρχονται στις 10 στον Sky 100,3. Οι δύο γνωστοί πολιτικοί συντάκτες θα σχολιάζουν και θα αναλύουν την πολιτική επικαιρότητα. Θα μεταφέρουν ρεπορτάζ από την κυβέρνηση και τα κόμματα, αλλά και θα μοιράζονται παραπολιτικά και δρόμενα από τα άγνωστα παρασκήνια της πολιτικής.
14: Sky
2: Sky 100,3.
14: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.
2: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με δεις και

0: www.novaradio.gr. Ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10.
1: Νόβα 9:31.
2: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
3: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
2: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
3: Μεράκι 24 hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
2: Μεράκι 24 hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 hours. All day, all night, your spot.
4: Έσπασε η οθόνη στο κινητό μου.
5: Phone Masters.
4: Δεν κρατάει μπαταρία.
5: Phone Masters.
4: Και αν θέλω καινούριο κινητό?
5: Phone Masters.
4: Τι ακριβώς κάνουν?
5: Στην Phone Masters επισκευάζουν όλα τα κινητά τηλέφωνα, ακόμα και αυθημερών. Επίσης, διαθέτουν ποικιλία σε καινούρια και εκθεσιακά κινητά τηλέφωνα σε εξαιρετικές τιμές.
4: Και το λάπτοπ της δουλειάς που σέρνετε?
5: Phone Masters. Υπολογιστές για κάθε ανάγκη και σέρβις υπολογιστών.
4: Δημοκρίτου 25, ένα Dictel Xanthis. Τηλέφωνο 25 41 110 385.
5: Στην Phone Masters, πωλήσεις και επισκευές που εμπιστεύεσαι. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931.
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931.
2: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 10:30.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις, συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9.31.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Εναντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στην Ξάνθη την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου στις 7.30 στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Ξάνθης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Πυργελή και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Ακούστε όλες τις εκπομπές και κερδίστε προσκλήσεις αποκλειστικά στο πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Nova 931.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.
7: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως

0: στα δυο.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931.

0: Nova 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 11.30.
1: Νόβα 9.31.
2: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
3: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
2: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
3: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
1: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 12.
1: Nova 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

Ήταν το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα. Ψάχνεις ένα όμορφο μέρος για να απολαύσεις τον καφέ σου, να χαλαρώσεις ή να δουλέψεις με ηρεμία? Το λόμπι του Hotel Z Palace and Congress Center στην Ξάνθη σε περιμένει. Ανοιχτό για όλους, όχι μόνο για τους διαμένοντες. Απόλαυσε καφέ, ποτό ή φαγητό σε έναν κομψό και ευρύχωρο χώρο. Ιδανικό και για επαγγελματικές συναντήσεις ή διαδικτυακή εργασία με δωρεάν γρήγορο Wi-Fi. Και φυσικά, χωρίς άγχος για πάρκινγκ. Υπάρχει εύκολο και άνετο πάρκινγκ στο χώρο. Hotel Z Palace and Congress Center, Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο για πληροφορίες 25 410 644 14. Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

Nova, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook. Nova 931.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 12:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

0: σαν αδρομικά. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι μία.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Θα συγχωρήσω λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Nova 931. Nova 931. Η πρώτη σου επιλογή.
1: Όμορφο που είναι το χαμόγελο σου, τα αρώμα που έχεις πάνω στο λαιμό σου,

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 254-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.